πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Από την αρχαιότητα ακόμα, ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης αναφέρονται σε ένα φαρμακευτικό φυτό, τη σκαμονία, που η επιστημονική της ονομασία αργότερα έγινε κομβόλβουλος ή σκαμονία και τουρκιστή ονομάζεται μαμουτιά ή χονλουτζέ. Με 2-3 σταγόνες από αυτό το είδος ρητίνης, έναν γαλακτόδη χυμό όπως τη σικιάς που έρεε όταν χάραζαν το φυτό, έφτιαχναν διάφορα έμπλαστρα και φάρμακα παυσίπονα και σπασμολυτικά που πολλούνταν πανάκριβα στην αγορά της Μύρνης από 60 ως 100 λίρες ιωκά, καθώς η ποσότητα που έρεε από κάθε φυτό ήταν ελάχιστη και η συλλογή του ήταν πραγματική περιπέτεια. Η μαμουτιά ήταν που έφερε τους τσιριγώτες από το μικρό νησί τους, τα Κύθυρα, στην κοσμοπολιτική Σμύρνη. Και εκεί δημιούργησαν τη μεγαλύτερη και δραστηριότερη παροικία, με πολλούς τσιριγώτες να έχουν γίνει γεωκτήμονες, έμποροι, επιχειρηματίες και βιοτέχνες. Η σκαμονία είναι μια περιπλοκάδα που φύεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανθίζει την άνοιξη και το καλοκαίρι και περιτυλίσσεται επάνω σε καλαμιές, στα βάτα και όπου αλλού μπορεί να σκαρφαλώσει. Από το φυτό αυτό υπάρχουν 180 περίπου ποικιλίες σε όλο τον κόσμο και 14 από αυτές στην Ελλάδα. Η ποικιλία όμως που είναι μοναδική για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες φύεται στα βάθη της Ανατολής και στη Συρία. Εφοδιασμένοι οι τσιριγώτες με την επιθυμία να αποκτήσουν χρήματα, με θάρρος, κουράγιο και υπομονή, ξεκινούσαν προς άγραν του χρυσοφόρου υγρού. Το πρώτο πράγμα που προμηθεύονταν όταν έφταναν στη Σμύρνη ήταν να αγοράσουν ένα γαϊδουράκι και να στρώσουν πάνω του την τσιριγώτικη παλιάτσα τους, μια εγχώρια κουβέρτα. Να πάρουν μαζί τους τροφή μιας μέρας, δηλαδή ψωμί, τυρί ή ελιές, λίγο καφέ, ζάχαρη και αλάτι και λίγα όστρακα για τη συλλογή του πολύτιμου υγρού. Με αυτά τα λίγα πραγματάκια ξεκινούσαν για τα βάθη της Ανατολής μέσα από δύσβατα περάσματα, τα δερβένια, σε απόσταση μιας μέρας το ένα από το άλλο, όπου τη νύχτα ξεκουράζονταν για να συνεχίσουν τα χαράματα της επομένης. Τον καφέ, τη ζάχαρη και το αλάτι τα ήθελαν για να εξαγοράζουν τους δερβεναγάδες που φύλαγαν τα δερβένια ήδη από την τουρκοκρατία. Αυτοί ήταν άνθρωποι άξιστοι και ημιάγριοι, γνωστοί για την σωματική τους δύναμη και παλικαριά, αλλά και για τις αυθαιρεσίες τους, με δικαίωμα ζωής και θανάτου για όποιον τολμούσε να πλησιάσει το δερβένι που είχαν αναλάβει τη φύλαξή του. Κατά βάθος όμως ήταν άνθρωποι αγαθοί, κάτι που ήξεραν οι τσιριγώτες και το εκμεταλλεύονταν έξυπνα. Όταν ο οδηπόρος από τα Κύθυρα πλησίαζε στον δερβέναγα, προσκυνούσε σε ένδειξη φιλίας και υποταγής και αμέσως άνοιγε το σακούλι του και του προσέφερε καφέ, ζάχαρη και αλάτι. Κολακευμένος ο δερβέναγας έπαιρνε υπό την προστασία του τον ταξιδευτή, του έδινε μέρος για να κοιμηθεί, γιατάκι και τροφή για τον ίδιο και το γαϊδουράκι του και τον άφηνε ελεύθερο να συνεχίσει το ταξίδι του μέχρι να συναντήσει το άλλο δερβένι και τον άλλο δερβέναγα. Για να φτάσει στις έρημες και ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου φύτρωνε η μαμουτιά χρειαζόταν αρκετές μέρες. Εκεί τοποθετούσε κάτω από κάθε φυτό ένα όστρακο για να στάξουν μέσα σε ένα 24ωρο οι 2-3 σταγόνες του πολύτιμου υγρού. Η ιστορία επαναλαμβανόταν από τον Μάιο έως τον Ιούνιο κάθε χρόνο μέχρι να μαζέψει 300 δράμια ως μία οκά από το γαλακτόδες υγρό που έπρεπε να το ξεράνει και να το πουλήσει στα φαρμακεία της Μύρνης για να εισπράξει ένα αξιοσέβαστο ποσό. Υπήρχε όμως πάντα ο φόβος ότι στο γυρισμό θα μπορούσαν οι δερβεναγάδες να τους ληστέψουν και να τους σκοτώσουν, αλλά ποτέ δεν είχε ακουστεί τέτοιο πράγμα. Έτσι σιγά σιγά οι Κυθύριοι μετανάστες γνώρισαν τη Μικρασία, άρχισαν με τις οικονομίες τους να αγοράζουν κτήματα,
να αλλάζουν επαγγέλματα και να γίνονται πλούσιοι. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Αξάρι, 117 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, και ύστερα από 2-3 γενιές είχαν ξεχάσει και τη μητρική τους γλώσσα, γενόμενοι όλοι τουρκόφωνοι. Η εγκατάστασή τους στο Αξάρι υπολογίζεται στα 1750. Όταν όμως ο βυζαντινολόγος Λαμπάκης περιηγήθηκε το 1904 τις 7 πόλεις της Αποκαλύψεως, έγραψε ότι περνώντας ένα χωριό από τα Θυάτυρα, βρήκε στις 24 Σεπτεμβρίου τους χωρικούς που ήταν όλοι τουρκόφωνοι και δεν ήξεραν ούτε μία λέξη ελληνικά, να γιορτάζουν τη γιορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, και όπως πληροφορήθηκε ήταν απόγονοι από τα Κύθυρα που είχαν εγκατασταθεί εκεί από αρχαιοτάτων χρόνων, ότι τηρούσαν ακέραια τα ήθη και τα έθιμά τους, ότι στις φωτογραφίες των γυναικών τα ενδύματα ήταν ίδια με του νησιού τους και ότι σε κάθε σπίτι υπήρχε η εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της Μαμουτιάς, μετά το 1850, με την πρόοδο της χημίας, η ζήτησή της άρχισε να πέφτει, όπως και η τιμή της, μέχρι που έμεινε στα αζήτητα.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η Αγία Πεντηκοστή. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Η Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη. Η Πεντηκοστή ήταν για τους Εβραίους η δεύτερη μεγάλη εορτή. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Εσχάτη η μέρα η μεγάλη ή της εστίν η Πεντηκοστή». Η εορτή αυτή καθορίζεται από το Δευτερονόμιο. Γράφει λοιπόν «Θα υπολογίζεις 7 εβδομάδες και θα γιορτάσεις τη γιορτή των εβδομάδων προς τιμή του Θεού σου». Και συνεχίζει «Όταν θερίζετε θα φέρνετε ένα θεμάτι στον ιερέα σαν απαρχή του θερισμού όπως και κατά το τέλος του θερισμού για θυσία στο θυσιαστήριο έξω από το ναό». Η εορτή άρχιζε την 15η μηνός Νισάν που είναι ο δικός μας Απρίλιος και ήταν εορτή των απαρχών. Έτσι το πρώτο προϊόν από τη νέα σοδιά και ο πρώτος καρπός πρωτόλιο προσφερόταν ως απαρχές στο Θεό. Η πράξη αυτή εκφράζει ευχαριστία προς το Θεό για την ευημερία και αυθονία των υλικών αγαθών και αναφορά προς εκείνο ως υπέρτατο αγαθό και δίκαιη αναγνώριση ως αιτίας της ευημερίας και χαράς του ανθρώπου. Όμως είναι και ευχαριστιακή πράξη και ευσέβεια προς τον δωροδότη δημιουργό. Επίσης υπογραμμίζεται και η θεολογία των απαρχών, αφού με τις πράξεις αυτές ο άνθρωπος ομολογεί την εξάρτησή του από τον πλάστη του. Συμβολισμός. Κατά τον Κύριλλον Αλεξανδρίας η προσκομιδή του δεματιού στο θυσιαστήριο συμβολίζει την ανάληψη με την οποία ο Χριστός πρωτότοκος της αναστημένης ανθρωπότητας είναι πάντοτε παρόν μπροστά στον Πατέρα για να μεσητεύει υπέρ ημών. Ο αριθμός 50. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Εμέν ουν των ημερών εβδομάδες γενώσει την Πεντηκοστήν κλητήν Αγίαν ημέραν, εδέ των ετών το Ιωβιλέον». Όπως είναι γνωστό, κατά το έτος αυτό τα χρέη παραγραφόταν και οι δούλοι ελευθερόταν. Ο Οργένης γράφει «Στο πλάτος της Κιβωτού του Νόε αποδίδουν τον αριθμό 50». Ο αριθμός αφιερωμένος στην παραγραφή και απελευθέρωση κατά τον νόμο κάθε 50 χρόνια γινόταν άφεσης. Ο Φίλωνας ο Αλεξανδρεύς γράφει πως ο αριθμός 50 συντίθεται από το 7 επί 7 συν 1 και είναι το πλήρωμα της τελειότητος του αριθμού 7 επί τον εαυτό του συν την τελειότητα της μονάδος. Και πάλι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Ο ιερός αριθμός 7 μετέδωσε την ιερότητά του στην Πεντηκοστή». Συμβολισμός. Για τους Εβραίους ο αριθμός 50 είναι σύμβολο παραγραφής των χρεών όπως παραπάνω είπαμε άφεσης. Για τον χριστιανισμό έχει άλλο συμβολισμό. Και μάλιστα ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θεωρεί σύμβολο άφεση των αμαρτιών. Ο Φίλων, ο Αλεξανδρεύς και ο Μέγας Αθανάσιος θεωρούν τις 50 ημέρες ως σύμβολο του μέλλοντος χρόνου και την Πεντηκοστή τύπον της αιώνιας ζωής. Επίσης, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Αυγουστίνος δέχονται πως η Πεντηκοστή συμβολίζει την Ανάσταση ως 8η ημέρα. Η Πεντηκοστή εμφανίζεται ως να αποτελείται από 50 Κυριακές. Γι' αυτό και ο Μέγας Αθανάσιος αποκαλεί την Πεντηκοστή κατεξοχήν Κυριακή, Μεγάλη Κυριακή. Οι 50 αυτές ημέρες, το σύνολό τους, είναι τύπος της ανάπαυσης και της χαράς της αιωνιότητος. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως οι Εβραίοι την ημέρα της Πεντηκοστής, εκτός από τις απαρχές, γιόρταζαν και την παράδοση του νόμου στο όρος Σινά. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Εντάφτη τη ημέρα κατά την Παλαιάν Διαθήκη εδόθη νόμος».

οικία είναι των μελώντων και νοουμένων. Δηλαδή, ίσως σε ρωτήσει κανείς γιατί τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε ακριβώς για να πούμε ότι όλα αυτά είναι σύμβολα, είναι τύπος, είναι σκιαγραφή, όπως λέγει ο Γρηγόριος, είναι προχάραγμα των αοράτων εκείνων που θα ακολουθήσουν, εκείνων που θα σήμερα θα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε με βάση τα κείμενα των Ιερών Πατέρων. Η Αγία Εορτή της Πεντηκοστής. Η μέρα της Πεντηκοστής, φίλοι ακροατές, είναι μεγάλη δεσποτική εορτή. Ο Ευσέβιος χαρακτηρίζει την Πεντηκοστή ως μεγίστην εορτή και πάνσεπτον και Παναγίαν. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσιμιον». Δηλαδή, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και τον ερχομόν του Πνεύματος, καθώς επίσης και την ημέρα που ορίστηκε για την πραγματοποίηση της επαγγελίας και της ελπίδας, αλήθεια μυστήριο μυστηρίου και μάλιστα μέγα και σεβαστό. Ο Άγιος Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, γράφει «Σήμερον αγαπητοί, επεφύτησεν η χάρις του Αγίου Πνεύματος και ξαφνικά τα άλλα λαστόματα έβλαλα, κατεστάθηκαν, διό και η χάρις η σήμερον εξ ουρανού επιφυτίσασα, εξαρπάζει την πτωχεύσα σαν μου διάνοιαν». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει «Αυτή η υπόθεση της εορτής, ποια η τελεία της φύσεως ημών τροφή, ποιο το πνεύμα του Άγιον ενώ εστί η ζωή». Και ο Ιερός Χρυσόστομος με ιερή συγκίνηση διακηρύττει «Πάσα μεν ημέρων φέρουσαν την ηλιακήν ακτίνα φεδρά και, το κοινό φως κατεστολισμένη». Κάθε ημέρα λοιπόν που έχει φως ηλίου πράγματι είναι λαμπρή. Όμως σήμερα ο Δεσπότης το μέσον μας εμφανίζει πανηγυρική και πανέορτον ημέρα που δείχνει την ευπρέπεια και φέρει και το άνθος της φύσεως και το κάλος της ευσεβίας επιδεικνύει. Τέτοια είναι η σημερινή εορτή. Καταλάμπουσα των μένων αισθητών οφθαλμών του σώματος, το δε νοερόν όμα της διανοίας φωτίζουσα τες ακτήσει του λόγου. Μας φωτίζει λοιπόν, μας καταλάμπει η σημερινή ημέρα με τις ιερές ακτίνες του Θείου Λόγου. Και σε άλλη ομιλία του στην Πεντηκοστή σημειώνει «Σήμερον η γη ουρανός ημίν γέγονε, επιδίπερ εξεχήθη χάρις του Πνεύματος, επίσε την οικουμένην ουρανών». Μη μεταβάλλοντας βεβαίως τη φύση, αλλά διορθωσάμενος την προαίρεσιν. Η σειρά των δεσποτικών εορτών. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφερόμενος στη σειρά των δεσποτικών εορτών παρατηρεί «Ο Θεός παρέδωκε σε εμάς τις εορτές της οικονομίας του καθόμοιων τρόπων και των αριθμών των ημερών της κοσμοποιίας» και συνεχίζει «Πρώτη λοιπόν και ρίζα των εορτών Χριστού η κατασάρκα παράδοξος γέννησης εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας. Δευτέρα δε εορτή η επιφάνεια Χριστού του Θεού ημών, δηλαδή η βάπτιση του Κυρίου, αξίως και εορτή μεγίστη υπό των ευσεβών ονομάζεται. Τρίτη των εορτών η Αγία και προσκυνητή και πάνσεπτος του σωτηρίου πάθους Χριστού του αληθινού ημών Θεού ημέρα. Τετάρτη εορτή η υπερένδοξος και ειρηνοποιός ημέρα της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Πέμπτη εορτή η Αγία του Κυρίου εις ουρανούς ανάληψης. Έκτη εστί των εορτών η πανέφημος ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος». Και ο Άγιος παρατηρεί «Αναντρίτως λοιπόν και αυτή εορτή της ευσεβέση μεγίστη καθέστηκε. Και εβδόμη εορτή η προσδοκομένη μέρα της Αναστάσεως των νεκρών. Αυτή εστί αληθώς η κατάπαυσης. Άγιο Πνεύμα και προφητεία. Άγιο Πνεύμα και προφήτες». Ο Θεολόγος γράφει ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε πρώτα στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις και όσες ήταν μετά το Θεό πρώτες και περί των Θεών. Γιατί η τελειότητα και ο φωτισμός και το εισκίνητο προς την κακίαν ή το ακίνητον ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος. Μετά ενεργούσε στους πατέρες και προφήτες, εκ των οποίων ημέν Θεών εφαντάστησαν ή έγνωσαν, οι δε και το μέλλον προέγνωσαν και ως παρόντα εγνώρισαν τα μέλλοντα, τι αυτή γάρ ή του Πνεύματος δύναμης. Και ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πώς μπορούσαν τα Σεραφείμ να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, αν

δεν είχαν διδαχθεί από το Άγιο Πνεύμα πόσες φορές ήταν ευσεβές να αναφωνούν τη δοξολογία αυτή. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρατηρεί πώς το Άγιο Πνεύμα επαγγελία του Πατρός και απαντά: επειδή προεπιγγείλατο τούτο δια των προφητών αυτού. Οι προφήτες προφητεύουν πάντοτε με την επιφύτηση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα έχουμε τον Ιεζεκίλ που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα λέγοντας: δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν. Και επίσης έχουμε τον Ιωήλ που προφητεύει: και έστε εν τες εσχάτες ημέρες εξιώ από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προφητεύσιν ημών και εθιγατέρες ημών και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Και με το Μωυσή έχουμε που προαναφωνεί λέγοντας: τις δώσει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς. Επίσης έχουμε και την οι προφήτες έχουν συνείδηση ότι είναι στόματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Γρηγόριος ο θεολόγος παρατηρεί: τούτο κηρύχτηκε από τους προφήτες όπως πνεύμα Κυρίου επ' εμέ. Οι προφήτες λοιπόν του αναφέρουν αυτό και αναπαύσεται επ' αυτών επτά πνεύματα, αναφέρεται στον Ιεσέ. Και κατέβη πνεύμα Κυρίου και τους οδήγησε και πνεύμα επιστήμης ενέπλησε Βεσελιήλ τον αρχιτέκτονα της σκηνής και πνεύμα εξήρε τον Ηλία ενάρματι και ο Δαβίδ από το αγαθό και ηγεμονικό πνεύμα ήταν οδηγούμενος και στηριζόμενος, λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Και τότε αυτό που είπαμε και προηγουμένως του Ιωήλ: προφητεύσουσιν ημών και εθιγατέρες ημών και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων γράφει: και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και γίνεται το άφνο ξαφνικά εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός εκάθισέται φένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Το γεγονός της επιβητήσεως συνοδεύεται από εξωτερικά στοιχεία παράδοξα και θαυμαστά. Πάντοτε η θεοφάνεια και επιφάνεια, πάντοτε η παρουσία του Θεού συνοδεύεται από φαινόμενα, άλλοτε φυσικά, συμβολικά και έντονα και άλλοτε υπερφυσικά και θεία. Ας θυμηθούμε τώρα συνά κατά την παράδοση του νόμου. Στο θείο γεγονός της επιβητήσεως του Αγίου Πνεύματος, οι σεβάσμιοι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφερόμενοι κάνουν λόγον για το θείο αυτό μυστήριο, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Γρηγόριος Νήσις γράφει: σήμερον γάρ, κατά την ετήσιον του έτους περίοδον της Πεντηκοστής συμπληρουμένης, κατά την ώραν ταύτην ήγε περί την τρίτην ώραν της ημέρας εσμέν, εγένετο η ανεκδίγητος χάρις. Κατεμίχθη γαρ πάλιν της ανθρώπης το πνεύμα. Δηλαδή, σήμερα που συμπληρώνονται, που συμπληρώνεται Πεντηκοστή στο ετήσιο χρονικό κύκλο, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, δηλαδή την τρίτην ώρα, κατέβηκε η ανεκλάλητη χάρη. Το πνεύμα ήρθε ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους. Η εθερία στο οδηπορικό της γράφει πως το πρωί της Πεντηκοστής γιορτάζανε την τρίτη ώρα την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία της Σιών, στο μέρος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και διάβαζαν το σχετικό κείμενο των πράξεων. Και ο Άγιος Πρόκλος γράφει: «Η ώρα βεβαιώνει την Αγία Τριάδα» και συνεχίζει: «Επειδή γάρ τη τρίτη ώρα ο Σταυρός εριζώθη και τη τρίτη το Πνεύμα του Άγιον εν είδη πυρός επί τους Αποστόλους εκάθισε, μηνύον ότι Θεός ύψιστος το Πνεύμα εστί του Άγιον, ο γάρ Θεός ημών πυρ καταναλίσκον εστί».

Σχολιασμός. Και γένω το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Εισεβάζιμοι οι πατέρες της εκκλησίας μας, φίλοι ακροατές, σχολιάζουν τα σημεία της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να μας βοηθήσουν να συλλάβουμε κάπως το μυστήριον αυτό. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα των πατέρων Γρηγορίου Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Παλαμά και Γρηγορίου Νήσις. Ήχος. Το ευαγγελικό κείμενο αναφέρει ότι εγένω το άφνο ξαφνικά εκ του ουρανού ήχος. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επεξηγεί τον ήχον σύμφωνα με την προφήτιδα Άννα που προείπε «Κύριος ανέβει εις ουρανούς και ευρόντισε». Επίσης τον προφητικό λόγο του Ηλία που λέγει «Ιδού γαρ φωνή άβρας λεπτής και εναυτή Κύριος». Τη φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέγει «Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Ή τη διψά, ερχέ το πρόσμε και πινέτο. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Αλλά και στο εμφύσιμα του Κυρίου μετά την ανάσταση στους μαθητές που τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιον. Συμπέρασμα. Ο Άγιος Πατήρ λοιπόν με όλα αυτά καταλήγει και λέει η κραυγή εκείνη προμηνούσε τούτο των ήχων και το εμφύσιμα την πνοή ταύτην η οποία όμως τώρα άνωθεν κατέρχεται. Πνοής βιαίας ή τι άνεμος σαρωτικός. Μάλιστα, εδώ πρέπει να θυμηθούμε τον Ιερεμία που λέγει ότι «Ιδού με τοποθέτησε ο Θεός τι να κάνω λέγει, να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να γκρεμίζω και να ανοικοδομώ». Πράγματι, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Βιαία δε εστίν, ως πάντα νικόσα». Ξεπερνά τα εμπόδια του πονηρού, γκρεμίζει τις πόλεις και κάθε εχθρική αντίσταση. Και ταπεινώνει μεν τους υπερηφάνους, ανυψεί δε τους ταπεινούς την καρδία. Και πλήρωσε όλων των οίκων. Τον πλήρωσε, τον πλημμύρισε μάλιστα, ώστε αυτόν απεργαζομένη κολυμβήθρα πνευματικήν. Ιωάννης μεν ευάπτισεν είδατε εμείς δε βαπτιστήσετε εν πνεύματι Αγίου, ούμετα πολλά στάφτας ημέρας. Αλλά και οι βροντίς γεγόνασιν οι Απόστολοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Και ειν των φαινόμενων φοβερών, το δε γινόμενων ποθινών, φλόξ εφυζάνουσα και μη καίουσα». Δηλαδή, φωτιά που καθόταν πάνω χωρίς να καίει, πήρε επικαθήμενον και μη φλέγον, πήρ την επουράνιον σοφία δωρούμενον. Και ο Ιερός Πατήρ ο Χρυσόστομος σε ρωτά «Δια τι γλώσσα» και απαντά «Δια το χρήσιμον του κηρύγματος». Οι Απόστολοι έχουν ανάγκη γλώσσης για να μαθητεύσουν να διδάξουν πάντα τα έθνη. Αυτό είναι έργο του κηρύγματος πάντοτε κατά την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος αλλά και για ένα ακόμη πρόσθετο λόγο της κακής συμφωνίας εκείνης της πυργοποιίας. Πράγμα παράξενον, γλώσσες την οικουμένην εχώρισαν, γλώσσες την οικουμένην ένωσαν. Γιατί σήμερα στέρνονται, ή να συνάψωσιν την διαμεριστήσαν οικουμένην. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια, διαμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, η συνότητα πάντας εκάλεσε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συμπληρώνει «Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται εν είδη πυρήνων γλωσσών δια την οικείωσιν προς τον λόγον». Γλώσσα και λόγος, συγγένεια. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αναλύει περισσότερο. Αφενός μεν δια την συμφυΐα προς τον λόγον του Θεού. Αφού γλώσσεις προς λόγον ουδέν συγγενότερον, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Αφετέρου για την χάρη της διδασκαλίας, αφού ο χαριτωμένος διδάσκαλος του Χριστού χρειάζεται γλώσσες, έχει ανάγκη γλώσσα. Δεύτερο ερώτημα προβάλλει, δια τι πύρινε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας επεξηγεί λέγοντας, επειδή η ασέβεια αυξήθηκε πολύ και ως άλλη άκαν θα κάλυψει όλο τον κόσμο, αποστέλει πύρινες γλώσσες για να κατακαύσουν την άκανθαν της ασεβίας. Λέγει ο Κύριος πύρι ήλθον βαλήν επί την γην, πύρ ουκ αφανιστικών, όχι που αφανίζει, το γάρ του Θεού πύρ ουκέι, αλλά αγιάζει. Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζει, πύρ δια το γοργόν της διανοίας των δεχομένων, για να έτσι μεταδοθούν πιο γρήγορα οι έννοιες της δασκαλίας. Όχι μόνο αυτό,
αλλά και όσπερ το πυρ αναλύσκει τα σακάνθας, ούτω το πνεύμα τα αμαρτήματα δαπανά. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι ήταν πύρινες οι γλώσσες για την κάθαρσιν, γιατί ο λόγος είναι πυρ καθαρτήριον, πυρ γάρι ο Θεός ημών και είναι πυρ καταναλυσκόν την μοκθηρίαν. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επεξηγεί όχι μόνο για το ομοούσιον του πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιόν, αλλά και για την διπλή ενέργεια του κηρύγματος των Αποστόλων, ευεργετήν γαρ άμα και κολάζιν δύναται, και καθάπερ το πυρ και φωτίζειν και φλογίζειν πέφηκεν, ούτω και ο λόγος της κατά Χριστών διδασκαλίας, τους μεν υπακούοντας φωτίζει, τους δε απειθούντας πυρί αιωνίο και κολάση παραδίδωση. Διαμεριζόμενε γλώσσε, γιατί μεριζόμενες, διά το των χαρισμάτων διάφορων, λόγω των πολλών χαρισμάτων, απαντά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αδιαίρετο, όμως διαιρεί ή τη μοιράζει τα πολλά χαρίσματα. Και ο Χρυσόστομος λέει, οράς τα χαρίσματα, πνεύμα δυνάμιος, πνεύμα αγάπης, πνεύμα σοφρονισμού, πνεύμα επαγγελίας, πνεύμα πίστεως, πνεύμα αποκαλύψεως, πνεύμα υιοθεσίας, πνεύμα κρίσεως, πνεύμα αγιοσύνης, πνεύμα πρώτους. Αυτή είναι η θεϊκή αυθεντία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η διαφορά των ενεργημάτων. Γλώσσας μεριζομένας είναι διδασκάλους τους υποδεχομένους εργάσιτε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει, μεριζόμενον γάρ κατά τας διαφόρους αυτού δυνάμιστε και ενεργίες, διεκάστης των ενεργειών όλων πάρεστη. Το Άγιο Πνεύμα, μοιράζοντας τα χρήσματα, όλο είναι παρόν και ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον, αμερίστος μεριζόμενον και ολοσχερός μετεχόμενον κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνος, όπως κάνει και η ηλιακή ακτίνα. Ο Σιπυρός, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει, ουχή πυρός, αλλοσύπυρος, ομοιάζον δηλαδή, πυρ βέβαια, αλλά όχι αυτό καθ' αυτό το πυρ, ή να μη της λογίσετε αισθητών και υλικών είναι το πυρ εκείνο. Δεν ήταν λοιπόν κάτι το υλικό. Εκάθισε έτεφενα έκαστον αυτών και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολός γράφει, καθεζόμενε δε δια το βασιλικόν και την ανάπαυση εν της Αγίας, αφού και θρόνος Θεού είναι τα χερουφήμ. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρατηρεί, τούτο υπεμφαίνει, εμφανίζει ή παρουσιάζει ή επεξηγεί την δεσποτική αξία, αλλά και το ενιαίον του Θείου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιόν. Ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, γράφει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ελάλουν μεν ουν ξένας γλώσσας ή ξένες γλώσσες που λέει το κείμενο, και το θαύμα μέγα, λόγος λαλούμενος υπό των ου μαθόντων. Δίδασκαν οι προφήτες, αλλά δεν τα είχαν διδαχθεί πριν. Τώρα φωτισμένοι τα διδάσκουν. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει, ελάλουν δε εταίρες γλώσσες προς τους συναλθώντας εκ παντός έθνους, όργανα γάρε γένοντο του Θείου Πνεύματος, ενεργούντατε και κινούμενα κατά θέλησιν εκείνου και δύναμην. Γράφει ο Δαβίδ, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Ω των παραδόξων θαυμάτων, Απόστολος ελάλει και Ινδός εδιδάσκετο, Εβραίος ευθέγγετο και βάρβαρος επεδεύετο, γόθη την γόθη, την φωνήν, επεγίνωσκον και αιθίωπες την γλώταν εγνώριζον, Πέρσε του λαλούντος εθαύμαζον και έθνη βάρβαρα υπό μιας γλώτης ιρδεύετο». Είναι και το κείμενο. Και ο Ιερός Πατήρ Σιμεώνη, κατήλθε δε ο παράκλητος και τους ουρανούς ου κατέλειπε, αλλά συν το πατρί βασιλεύει και την γην καταβγάζειν και την οικονομίαν επλήρωσεν και γέννη γλωσσών της αποστόλης απέστειλε και φωνής μέγεθος εξέφνης οικούετο και βιαίας άβρας ήχος απετελείτο και βροντής τύπων ή του πνεύματος άφηξης εμιμήτων, επιγάρ του ιούς της βροντής περιεγίνετον. Βλέπετε φίλοι ακροατές τι λένε οι πατέρες και συνεχίζει. Ώρα κοίταξε 12 καθαράς ακτίνας εξενός προϊούς ασυλίου. Ώρα 12 λαμπάδας εξενός απτωμένας πινθύρος. Ημένουν φύσεις του πυρός μεριζωμένη, πολυπλασιάζει την ενέργεια. Ο γάρ πλούτος της χάριτος εστί πηγή φωτός.

Το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι και Σεβάσμιοι Πατέρες και μάλιστα Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφερόμενοι στο Άγιο Πνεύμα γράφουν. Ο μεν Μέγας Βασίλειος είναι βεβαίως δυνατόν να κατανοήσουμε κάπως την μεγαλοφυΐα του Πνεύματος και την ανυπέρβλητον δύναμη αν προσέξουμε την σημασία των ονομάτων. Ονομάζεται Πνεύμα όπως Πνεύμα ο Θεός και Χριστός ο Κύριος είναι το πνεύμα της ζωής σας. Ονομάζεται επίσης Άγιον και είναι Άγιον όπως είναι Άγιος ο Πατήρ και Άγιος ο Υιός. Δι' αυτό δεν αγιάζεται αλλά αγιάζει. Ονομάζεται Αγαθόν όπως και ο Πατήρ και ο Υιός. Ονομάζεται Ευθές όπως Ευθύς ο Κύριος διότι είναι η αυτοαλήθεια και η αυτοδικαιοσύνη. Ονομάζεται Παράκλητος όπως και ο Μονογενής. Ο ίδιος λέγει εγώ θα ερωτήσω τον πατέρα μου και θα σας δώσει άλλον παράκλητον. Ονομάζεται ηγεμονικών και πνεύμα της αληθείας και πνεύμα σοφίας και πνεύμα θείων που με δημιούργησε. Τα ονόματα λοιπόν είναι τέτοια υπερφυσικά και μεγάλα και δεν έχουν ασφαλώς καμία υπερβολή δόξης, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο δε Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει το πνεύμα του Άγιον ειν με ναΐ και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον αλλά πάντοτε υπάρχει μετά του Πατρός και του Υιού συντεταγμένον και συναριθμούμενον αγιάζον ουχή αγιεζόμενον θεούν ουχή θεούμενον αόρατον άχρονον αχώρητον αναλύωτον άπιον δεν έχει ποιότητα άποσον δεν έχει ποσότητα ανίδεον δεν έχει είδος αναφές δεν πιάνεται αυτοκίνητον κινείται μόνο του αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον, ζωή και ζωοποιών, φως και χορηγών φωτός, αυτοαγαθών και πηγή αγαθότητος, πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, νέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, βουλής, ισχύος, φόβου. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται και παρών μόνον γινώσκεται μία σύνταξης λατρεία, μία προσκύνηση δύναμης, τελειώτης, αγιεσμός. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος γράφει όνομα δε αυτού πνεύμα Άγιον, πνεύμα αληθείας, πνεύμα του Θεού, πνεύμα Κυρίου, πνεύμα του Πατρός, πνεύμα του Υιού, πνεύμα Χριστού. Λέγεται λοιπόν πνεύμα Άγιον, αυτή γαρεστή κυρία και πρώτη προσιγορία, η εφαντικοτέρα έχουσα την διάνοιαν και παριστάσα του Αγίου Πνεύματος την φύση, η αγιότητα. Τέλος ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Πιστεύομεν και σε ένα πνεύμα του Άγιον το Κύριον και ζωοποιών που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιόν και προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Υιόν ως ομοούσιον και συναίδιον το πνεύμα του Θεού το απαρασάλευτο το ηγεμονικόν την πηγήν της ζωής και του αγιασμού Θεών που υπάρχει και προσφωνείται με τον Πατέρα και τον Υιόν άκτιστον, τέλειον σε πληρότητα, δημιουργών, αυτοκρατορικών, κατασκευαστή των πάντων, παντοδύναμων, απειροδύναμων, που κυριαρχεί σε όλη τη κτήση και δεν κυριαρχείται, γεμίζει και δεν γεμίζεται, αγιάζει και δεν αγιάζεται, παράκλητον, γιατί δέχεται τις παρακλήσεις όλων, όμοιον με τον Πατέρα και τον Υιόν, που εκπρεύεται από τον Πατέρα και δια μέσου του Υιού μεταδίδεται και μεταλαμβάνεται από όλη την κτήση και κτίζει το ίδιο και ουσιώνει τα σύμπαντα και τα αγιάζει και τα συνέχει. Και ο Ιερός Χρυσόστομος επισφραγίζει «Ονόματα έστι ταύτα την ενέργεια σημαίνοντα, ονόματα κρυπτόμενα και λάμπτη αξία, λάμποντα τη θεωρία». Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει δηλωτικά γάρ των πραγμάτων εστί τα ονόματα, γιατί το θείον ακατάληπτον ον πάντως και ανώνυμον έστε, άπειρον το θείο και ακατάληπτον. Το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα του έργου της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία πρώτης Πεντηκοστής ομοίαζε προς το ανθρώπινο σώμα πριν ιδεχθεί την ζωγόνον πνοή του Δημιουργού. Ο Ιερός Χρυσόστομος διακηρύττει «Η μη πνεύμα παρήν, ου καν συνέστη η Εκκλησία. Η δε συνίσταται η Εκκλησία, εύδηλον ότι πνεύμα πάρεστην». Σήμερα έχουμε τον αραβόνα της αιωνίου ζωής.
η αλήθεια κατεσκήνωσεν εις το ανθρώπινο γένος και οι απόγονοι του Αδάμ έγιναν και πάλι τέκνα του Θεού ηγαπημένα και εκλεκτά. Σήμερα το σκάφος της Εκκλησίας ξεκινά το μεγάλο του ταξίδι με κυβερνήτη των Ιησούν, πλήρωμα τους Αποστόλους και με επιβάτες τις 3.000 των πιστών. Σήμερα οι Απόστολοι ως άλλοι πτερωτοί άγγελοι, θεοφώτιστοι και θεόπνεστοι εξαποστέλλονται για να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή, η ζωή, η ύπαρξη της Εκκλησίας, της εν Αγίω Πνεύμα της κοινής ζωής. Στο Άγιο Πνεύμα οφείλεται η ενότης, η αγιώτης, η καθολικότης της Εκκλησίας. Από το Άγιο Πνεύμα πηγάζουν οι θεσμοί, η πίστη και η θεολογία της Εκκλησίας. Από αυτό πηγάζουν η υπερφυσική ενέργεια των μυστηρίων, τα οποία ζωογονούν, τροφοδοτούν και αγιάζουν το σώμα της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας, γιατί πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, χάριν της Εκκλησίας ουρανός στάθηκε και η θάλασσα ξεχύθηκε και ο αέρας απλώθηκε και η γη θεμελιώθηκε και παράδεισος φυτεύτηκε, νόμος δόθηκε και προφήτες απεστάλησαν. Θαύματα έγιναν δια την Εκκλησία λοιπόν προφήτε, δια την Εκκλησία Απόστολοι. Και τι πολλά λέγω, δια την Εκκλησία ο μονογενής Υιός του Θεού άνθρωπος ηγένετο. Το αίμα εξέχει δια την Εκκλησία, τούτο αρδεύει αυτήν. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μαρανθούν τα φυτά, ούτε να φιλορροήσουν τα φυτά της Εκκλησίας. Δεν επηρεάζονται από τις καιρικές ανάγκες και συνθήκες, ούτε δουλεύουν μέσα στον χρόνο. Η Εκκλησία δεν χρειάζεται καιρικές συνθήκες, γιατί αυτήν ή του Πνεύματος χάρις γεωργεί. Για το λόγο αυτό, ενώ πολλοί πολέμησαν αυτήν, δηλαδή την Εκκλησία, και την πολεμούν, όμως ούτε διασπάται ούτε νικάται και ο Άγιος Πατήρ αποφαίνεται. Είναι ευκολότερον να αφανιστεί ο ουρανός και να καταστραφεί η γη παρά να πάθει κάτι η Εκκλησία. Ουρανού και αγγέλων και πάσης της κτήσεως η Εκκλησία τιμιωτέρα. Ω κενών και παραδόξων πραγμάτων χυμάζεται η Εκκλησία, αλλού καταποντίζεται, κλειδονίζεται, αλλού γίνεται υποβρύχιος, δέχεται βέλη, αλλού τραύματα, δέχεται μηχανήματα, ο πύργος ουσαλεύεται. Και τι λέγω, η Εκκλησία ενόησον, τύρανη, βασιλείς, διαδήματα, ξύφη, εικονισμένα, θηρίων οδόντες, θάνατοι, απειλούμενοι, τίγανα, κάμινοι. Και ο Χρυσορήμων ερωτά, πώς οι εξ αρχής επολέμησαν την Εκκλησία, πού οι πολεμήσαντες, σε σύγχυνται και λύθοι παραδίδονται. Η δε Εκκλησία ανθεί και υπέρ τον ήλιο λάμπει. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς παρατηρεί, χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα είχαμε ούτε διαδόχους, ούτε διδασκάλους του Ευαγγελίου, ούτε μετόχους, ούτε πατέρες, ούτε υπηρέτες και φωτός και ζωής αηδίου. Το Άγιο Πνεύμα συνδημιουργεί τα δημιουργηθέντα και συνανακαινίζει τα παραφθαρέντα και συνέχει τα διαμένοντα. Ου πάντα χουδεμόνων, αλλά και υπέρ το παν το Άγιο Πνεύμα. Ουδεν παντί αιώνητε και χρόνου, αλλά και προπαντός αιώνος δε και χρόνου. Και ου μέχρι μόνο συντελείας αιώνος με θυμονέστε, αλλά πολλό μάλλον της αξίης συμπαραμενεί κατά το μέλλοντα αιώνα, αποθανατίζον τούτον και πληρούν αηδίου δόξης και τα σώματα.

χαρίσματα δωρές του Αγίου Πνεύματος. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Βρύοι προφητείας, ιερέας τελείν, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξεν, αλλοίς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Πράγματι, ο Μακάριος Ισαΐας προφητεύει. Εξελεύσεται εκ της ρίζης Ιεσέ Ράβδος. Και ο Δαβίδ συμπληρώνει: Ράβδος ευθύτητος η Ράβδος της βασιλείας σου, και άνθος εξ αυτής αναβίσεται και επαναπαύσεται επ' αυτόν, δηλαδή τον Ιεσέ, Πνεύμα Θεού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί: Εδώ έχουμε το όνομα της φύσεως αυτού του πνεύματος, δηλαδή τα χαρίσματα. Και αυτά είναι: Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα βουλής, Πνεύμα ισχύως, Πνεύμα γνώσεως, Πνεύμα ευσεβίας, Πνεύμα φόβου Θεού. Ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας γράφει: Ο δε καρπός του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Καρπός του πνεύματος είναι επίσης η άφεση των παραπτωμάτων, φωτισμός της γνώσης του Θεού, υιοθεσία, ο αγιασμός, ου χωρίς ουδής όψεται τον Κύριον. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: Είναι δυνατόν να κατανοήσουμε κάπως την μεγαλοφία του πνεύματος και την ανυπέρβλητον δύναμη, αν προσέξουμε το μέγεθος των ενεργειών και τας χορηγουμένας ευεργεσίας. Και ο Άγιος Πατήρ ρωτά: Τίνες δε ενέργεια, και απαντά: Άρρητη μεν δια το μέγεθος, ανεξαρρύθμητη δε δια το πλήθος. Και γράφει: Δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των παράδεισων, η άνοδος στην βασιλεία των ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζομεν τον Θεόν Πατέρα μας, το να γίνομεν μέτοχοι της χάρτος του Χριστού, να αποβούμε τέκνα φωτός, να μετέχουμε της αιωνίου δόξης και γενικώς να απολαμβάνομεν το σύνολο των ευλογιών και κατά την παρούσα ζωή και κατά την μέλουσα. Και συνεχίζει: Δια του Πνεύματος ανυψώνονται καρδίε, χειραγωγούνται οι ασθενείς, τελειοποιούνται όσοι προκόπτουν. Εδώ οφείλεται η πρόγνωση των μελώντων, η κατανόηση των μυστηρίων, η γνώση των αποκρύφων, η διανομή των χαρισμάτων, η ουράνιο ζωή, η μετά των αγγέλων συμβίωση, η ατελείωτος εφροσύνη, η μετά του Θεού διαμονή, η ομοίωση προς τον Θεόν και το ανώτερον από όσο μπορεί κανείς να επιθυμήσει, το να γίνει Θεός. Χριστού επιδημία και το Πνεύμα προτρέχει. Ένσαρκος παρουσία και το Πνεύμα αχώριστον, ευεργετήματα δυνάμεων, χαρίσματα ιαμάτων. Η οδός της θεογνωσίας εστίν από του ενός πνεύματος, δια του ενός Υιού επί τον ένα Πατέρα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: Όφθη το Πνεύμα του Άγιον και συνέσισε τον οίκον, τον τράνταξε, μεριζόμενον ούτην φύσιν, αλλά τας ενεργείας μερίζων τας δωρεάς. Ούγαρ διαιρείται το πνεύμα, αλλά διαιρεί τα χαρίσματα. Ο πλούτος της χάριτος πηγή φωτος εστίν. Εξιωμένη πολυπλασιάζει το ρήθρον. Μία μεν λαμπάς μυρίους αποτεκούσα πυρσούς. Και ο Ιερός Πατήρ τονίζει: Δια του Αγίου Πνεύματος δουλείας απαλατώμεθαν, εις ελευθερίαν καλούμεθαν, εις υιοθεσίαν αναγόμεθαν και άνωθεν ως υπήν αναπλατώμεθαν. Δια του Πνεύματος του Αγίου Ιερέων βλέπομεν χορούς, διδασκάλων έχουμεν τάγματα, από τις εντεύθεν πηγής και αποκαλύψεων δωρέ και ιαμάτων χαρίσματα, δια της τούτου δυνάμεως εξ ανθρώπων άγγελοι γεγόναμεν, οι τυχάριτοι προσδραμώντες ούτην φύσιν μεταβληθέντες, αλλό πολλό θαυμαστότερον εστί, μένοντες εν τη φύση τη ανθρωπίνη τη των αγγέλων πολιτείαν επιδεικνύμεθα. Και ο Άγιος Πρόκλος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως γράφει: Το πνεύμα διανέμει των αγαθών τα χρίσματα, διαιρούν ιδία καθώς βούλεται. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και ακτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει: Τούτο το πνεύμα, αν ποιμένα λάβει, ψάλ την ποιή. Εάν αλλιέας εύρει, σαγηνεύει Χριστό. Εάν τελώνας ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Εάν διώκτας θερμούς, μεταστρέφει των ζήλων και ποιεί Παύλους αντί Σαύλων. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσεται της ανθρώπης. Η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφαιθήσεται ανθρώπης. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: Και όπως δοξάζεται ο Υιός από τον Πατέρα,
που λέγει «και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάσω», έτσι δοξάζεται και το Πνεύμα για τις κοινωνίες, για τις κοινωνίες του προς τον Πατέρα και τον Υιόν και για τις μαρτυρίες του Μονογενούς που λέγει «κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί εις εσάς τους ανθρώπους, η βλασφημία του Πνεύματος όμως δεν θα συγχωρεθεί». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «απαραίτητος τίνιν η δίκη της βλασφημούση το Πνεύμα του Άγιον. Ο λόγος της αληθείας εστί αξίνη, ο πατήρ νομοθετή, ο Υιός και λέβει το Πνεύμα αυθεντίν». Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι εκδήλωση απειθμένου ηθικής πρόσεως, δις αποθείται πάσα σωτήριος επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και καθίσταται απολύτως αδύνατος, πάσα ανάνυψης και ανόρθωσης. Ή, σύμφωνα με τον Ιερόν Αυγουστίνο, είναι ενσυνείδητος και επίμονος περιφρόνησης και απόρριψης της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και μέχρι τέλους της ζωής αμετανοησία του ανθρώπου. Είναι μια αγνωμοσύνη μεγάλη και είναι μεγάλη αμαρτία, γι' αυτό και δεν συγχωρείται. Σήμερα, φίλοι ακροατές, καλούμεθα να προσκυνήσουμε την αίτη των δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να δοξολογήσουμε την Αγία Τριάδα, να κλείνουμε ευλαβώς και ταπεινώς τα γόνατα και να υμνήσουμε την τρισυπόστατον θεότητα, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Καλούμεθα σήμερα να συνειδητοποιήσουμε την θέση μας και την υπόστασή μας ως μελών της Εκκλησίας, ως ναών του Αγίου Πνεύματος, ναών και σκευών καθαρών, δοχείων του Παρακλήτου, των οποίων κάθε σκέψη θα υπογρεύεται από το Πνεύμα της Σοφίας, κάθε ενέργεια από το Πνεύμα της Συνέσεως, το Πνεύμα των Αγαθών, το Ευθές των Οερών, το ηγεμονεύον το καθαίρον τα πτέσματα. Φίλοι ακροατές, το Πνεύμα του Άγιον ήρθε τότε και έκτοτε μένει και θα μένει στον αιώνα εν το κόσμο για να συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας. Πνεύμα και Εκκλησία είναι αδιασπάστως ηνωμένα. Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό παράκλητε δόξαση. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που επιλέξετε το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και που είχα την καλοσύνη να ακούσετε τους πατέρες, να ακούσετε τα πατερικά τους κείμενα, τη φωνή τους, χρόνια πολλά.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Δύο περιστατικά θαύματα που αφορούν τον άντρα και το γιο της και που μας δείχνουν την θαυμαστή παρέμβαση του Αγίου, μας αφηγείται η κυρία Δέσποινα Καστελορίζου. Το 1976 ήλθα στην Ελλάδα με τον άντρα μου και τα δύο παιδιά μου. Στο διάστημα αυτό ερχόμουν πολύ τακτικά στο μοναστήρι, διότι έβρισκα μεγάλη γαλήνη. Έπειτα φύγαμε και γυρίσαμε πίσω στην Αυστραλία, στον Ντάργουι. Εκεί ο άντρας μου εκτύπησε στη μέση και έκανε εγχείρηση. Είχε πολλούς πόνους και έκλαιγε πολύ. Μια μέρα μου είπε να πω στις νοσοκόμες να του κάνουν ένεση μορφήνης, γιατί υπέφερε πολύ από τους πόνους. Δεν ήταν όμως δυνατό να του κάνουν ένεση, διότι δεν είχαν περάσει 3 έως 4 λεπτά που έκανε ένεση. Εγώ καθόμουν κοντά στο παράθυρο, κλαίγοντας, και παρακαλούσε τον Άγιο Σάββα να τον θεραπεύσει και να του περάσουν οι πόνοι. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα από την προσευχή μου, όταν γύρισε και μου είπε: «Δεσποινούλα, μου πέρασαν οι πόνοι». «Ναι, Νικήτα», του είπα, «εγώ παρακάλεσα τώρα δά τον Άγιο για σένα». Από τότε, πάντοτε ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Σάββα.

Το 1982 κατεβήκαμε στο Σίδνεϊ. Υπέφερα πολύ από πονοκεφάλους και έκανα πολλές εγχειρήσεις. Το 1984-85 είχα κάνει εγχείρηση και ήμουν στο κρεβάτι, όταν ήλθε ο γιατρός να μου κάνει ένεση για τους πόνους. Εξέτασε και το παιδί μας, γιατί κούτσενε. Είπε στον άντρα μου και έβγαλε ακτίνες. Διεπίστωσε ότι το παιδί είναι πολύ άσχημα και θα πεθάνει. Το δεξί του πόδι έχει μια σκιά και είναι καρκίνος. Δεν υπάρχει σωτηρία, διότι εκεί που είναι ο καρκίνος δεν κόβεται το πόδι. Βάλαμε το παιδί στο νοσοκομείο. Από εκεί έγραψα το πρώτο γράμμα μου στο μοναστήρι, ζητώντας την βοήθεια του Αγίου Σάβα. Καθίσαμε περίπου 2 μήνες στο νοσοκομείο. Συνεχώς το σταύρωνα και παρακαλούσα τον Άγιο Σάβα να το θεραπεύσει. Μετά πήρα 1 εβδομάδα το παιδί στο σπίτι μας. Ήταν Κυριακή. Ο άντρας μου πήγε σε μια δουλειά. Το παιδί κοιμότανε, ίδρωνε και δεν ξυπνούσε. Για μια στιγμή μου λέγει: «Μάμι, μάμι, τρέχω. Πάμε πάνω στο βουνό, στον παππούλι, τον Άγιο Σάβα». Μόλις φτάσαμε εκεί, του έβαλε ο Άγιος Σάβας να φάει φαγητό. Όταν έφαγε όλο το φαγητό, του είπε ο Άγιος Σάβας: «Τώρα, Νικόλα, τρέξε». Δεν μπορούσε όμως να τρέξει και έλεγε: «Μάμι, δεν μπορώ να τρέξω». Την άλλη μέρα κάναμε νέες ακτινογραφίες και ο γιατρός μας είπε ότι το παιδί έγινε τελείως καλά. Η σκιά είχε τελείως εξαφανιστεί. Αυτό είναι μυστήριο. Είναι θαύμα. Τότε έκλαιγα από τη χαρά μου και του είπα ακριβώς τι έβλεπε το παιδί σχετικά με τον Άγιο Σάβα. Μου είπε ο γιατρός: «Πρέπει να το πιστέψετε. Έγινε θαύμα. Γιατί και εμείς πιστεύουμε». Όταν ήλθε ο άντρας μου και το είπα, έκλαιγε από την χαρά του. Θεωρήσαμε χρέος να γράψουμε στο μοναστήρι. Ήταν το 2ο ευχαριστήριο γράμμα μας. Μέχρι σήμερα, 6-7 χρόνια από τότε, το παιδί μας είναι υγιές. Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Άγιο Σάβα.

Η κυρία Εκατερίνη Μάλη διηγείται. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ήλθα για τουρισμό στην Κάλυμνο από την ΚΟ. Ζήτησα από ένα ταξιτζή να με ξεναγήσει. Εκείνος δέχθηκε, μόνο στον Άγιο Σάββα να με μεταφέρει. Εγώ δεν εγνώριζα καθόλου για τον Άγιο Σάββα. Δέχθηκα. Μια μοναχή θέλησε να μου δώσει μια εικόνα του Αγίου και ένα βιβλίο. Εγώ προσευχήθηκα γιατί δεν είχα παιδί με τον άντρα μου. Έκανα να φύγω, χωρίς να αισθάνομαι ζωηρά πίστη, αφού από τουρισμό βρέθηκα ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον. Τότε η καλογριά μου είπε: «Έλα, έλα να σου ανοίξω τη Λάρνακα». Και μου ανοίγει και βλέπω ολόκληρο τον Άγιο. Τρέχει εκείνη την ώρα και ο ταξιτζής να προσκυνήσει. Φεύγοντας πήρα το βιβλίο και την εικόνα του Αγίου. Στο ταξί, ο ταξιτζής μου είπε: «Ή πολύ Αγία είσαι, ή πολύ καλή». Εγώ από μέσα μου έλεγα αμαρτωλή. Διότι 13 χρόνια, έλεγε ο ταξιτζής, ανεποκατεβαίνω στο μοναστήρι και τη Λάρνακα ποτέ δεν την έχω δει ανοιχτή. Πρώτη φορά την άνοιξαν. Φτάνοντας στο νησί της ΚΟ, έμεινα έγκυος στον πρώτο μήνα και έταξα να φέρω το παιδί που θα γεννούσα στον Άγιο. Σήμερα, 15 Ιουλίου 1988, ύστερα από 5 χρόνια, το έφερα στον Άγιο για το θαύμα του.

Ο κύριος Κατσίνης Ιωάννης μας λέει: «Το 1958 ήμουν στρατιώτης. Μια μέρα, ενώ έτρεχα πολύ με το ποδήλατό μου, έπεσα στην μπροστινή ρόδα ενός αυτοκινήτου και με πέταξε πολύ ψηλά, πάνω από ένα δέντρο και τα γειτονικά σπίτια. Από εκεί έβλεπα ήσυχος τους ανθρώπους σαν κούκλες, ενώ θερμά παρακαλούσα τον Άγιο Σάββα. Και πράγματι, κατά τρόπο θαυμαστό, κατέβαινα σιγά σιγά και βρέθηκα στο δρόμο όρθιος με το ποδήλατο, χωρίς να πάθω κάτι. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν επέμειναν να πάω στο νοσοκομείο, διότι πίστευαν ότι κάτι σοβαρό έχω, αλλά από τις διάφορες εξετάσεις δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε».

προς την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου. Σεβαστέ μου, Πάτερ Αυγουστίνε. Είμαι η Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη. Στο Βέλγιο που μένω τόσα χρόνια, μου τύχε ένα θαύμα. Μια μέρα εκεί που καθόμαστε στο σπίτι μου, μας επισκέφθηκε κάποιο πρόσωπο, ο Κυρθόδωρος. Μας είπε τον πόνο του, ότι πάσχει από μια αρρώστια, τη λέπρα, που δεν γιατρεύεται. Μεταχειρίστηκε τα πάντα. Δεν βρήκε όμως θεραπεία και παρέμεινε λεπρός. Με δάκρυα στα μάτια μου λέγει, «Εφόσον δεν γιατρεύομαι, έχω απελπιστεί από τους πόνους και τη φαγούρα». Μέσα στην απελπισία του, μας δείχνει το σώμα του για να πιστέψουμε. Και πράγματι, ήταν σε αθλία κατάσταση. Εγώ η αμαρτωλή, μετά από μέρες, θυμήθηκα το λάδι του Αγίου Σάβα που το είχα στο εικονοστάσι μου. Έτρεξα αμέσως. Πιάνω το λάδι του Αγίου Σάβα και βλέπω έκπληκτη από την εικόνα του Αγίου Σάβα που βαστά στο χέρι του το μοναστήρι να τρέχει μύρο και να ευωδιάζει πολύ. Φωνάζω αμέσως τον άνδρα μου και το παιδί μου να δουν και αυτοί το θαύμα, ενώ με ένα βαμβάκι μάζεψα με πίστη το λάδι μύρο. Το πήραμε και φύγαμε για το σπίτι του αρρώστου. Τον σταύρωσα με πολύ πίστη και ότου θαύματος θεραπεύτηκε τελείως και δοξάσαμε τον Άγιο Σάβα. Η θεραπεία έγινε το 1985. Πράγματι, μεγάλη είναι η δύναμη του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Σάβα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Με τα σεβασμού και ευλαβίας προς τον Άγιον Σάβα, Καλωτίνα Μιχαήλ Καμπούρη.

καλοκαίρι, μία εν Χριστώ αδελφή από τη Θεσσαλονίκη που γνώριζε τον πόθο μας, πήγε με άλλους στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο και μας έφερε μία κορδέλα που μοίραζε η τότε ηγουμένη, γερόντισα Φιλοθέη. Την έδωσε στη σύζυγό μου και της είπε να την δέσει με πίστη στη μέση της, με τις ευχές να αποκτήσει ένα αγοράκι. Η πίστη μας, στη χάρη του Αγίου, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Έτσι, στις 16 Ιουνίου 1986 στις 10 το πρωί, η νοσοκόμα που εξήλθε από το χειρουργείο κρατούσε ένα νεογέννητο αγοράκι. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Από ευγνωμοσύνη, ονομάσαμε το παιδί Σάβα, στη χάρη του Αγίου. Αργότερα αξιωθήκαμε να επισκεφθούμε το μοναστήρι και πολύ ευχαριστηθήκαμε από την αγάπη των αδελφών της Ιεράς Μονής. Τελειώνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, τον Άγιο Σάβα και όλες τις αδελφές της Ιεράς Μονής που ως μέλη Χριστού μας φιλοξένησαν στο μοναστήρι.

Μια άλλη πιστή, η κυρία Βασιλική, γράφει προς την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στην Γάλιμνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κορδέλα που μου στείλατε και έβαλα στη μέση μου πριν μείνω έγκυος. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάβα που με βοήθησε μετά από τόσα προβλήματα που είχα στην εγκυμοσύνη μου, ώστε να φέρω στον κόσμο ένα γερό μωρό. Η Αγία Ζώνη που την φορούσα πριν μείνω έγκυος και την έβγαλα μόλις σαράντισα, μου κράτησε το μωρό που κινδύνευα να αποβάλω. Η πίστη μου όμως με βοήθησε να φτάσω στο τέλος γεννώντας ένα υγιέστατο αγοράκι. Προς ευχαρίστηση του μεγάλου μας Αγίου Σάβα, στέλνω το ποσό των 1000 δραχμών. Σας παρακαλώ να γίνει σε παράκληση η μνημόνευση των ονομάτων μας. Ιωάννης, Βασιλική και του Τέκνου.

Θαύμα το κετού. Ονομάζομαι Σαββίδου Μαρία. Είμαι 42 ετών και μένω στην Κάλυμνο. Παντρεύτηκα το 1977 και έχω 2 παιδιά. Όταν ήμουν 20 ετών, ελεύθερη ακόμη, αρρώστησα και έπαθα αλλεργικό στιθικό άσθμα, πολύ βαρύ. Η νοσηλεία μου ήταν πολύ βαριά. Οι γιατροί μου έδωσαν κορτιζόνη και ισχυρά φάρμακα. Το 1978 έμεινα έγκυος. Η κατάσταση της υγείας μου έγινε χειρότερη και με πολλά προβλήματα. Ήμουν συνεχώς στο νοσοκομείο, στο Αλεξάνδρας, με ορούς και οξυγόνο. Εξετάστηκα από πολλούς γιατρούς. Όλοι συμφώνησαν και με υποχρέωναν να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης, διότι από τα πολλά και βαριά ισχυρά φάρμακα που έπαιρνα, με βεβαίωναν ότι το παιδί που θα γεννούσα θα ήταν τέρας. Εγώ από μικρή κοπέλα αγαπούσα πολύ τον Θεό, όπως και την Εκκλησία, και για πολλά χρόνια παρακολουθούσα τα κατηχητικά σχολεία. Είχα ακόμη ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Σάββα, τον νεοφανή Άγιο της Καλύμνου. Έτσι, στο νοσοκομείο όταν δέχθηκα την επίμονη πρόταση όλων των γιατρών να κάνω διακοπή της εγκυμοσύνης,

επικαλέστηκα με μεγάλη πίστη τον Άγιο Σάβα να με βοηθήσει και να με ενδυναμώσει στην πίστη να κρατήσω το παιδί και να δηλώσω τελεία άρνηση στην επίμονη πρόταση όλων των γιατρών. Πράγματι, ο Άγιος Σάββας με βοήθησε. Μου έδωσε θάρρος και μεγάλη υπομονή να σηκώσω το σταυρό της δοκιμασίας μου. Η τροφή μου ήταν μόνο με ορούς. Μέτρησα μέχρι 2.000 ορούς και έπαυσα πλέον να μετράω. Έτσι πέρασε όλη αυτή η μεγάλη περίοδος της εγκυμοσύνης μου και έφτασε ο καιρός να γεννήσω. Η ημέρα που θα γεννούσα ήταν και για τους δικούς μου και για τους γιατρούς η μέρα τρόμου και αγωνίας, διότι περίμενα να δουν ένα μωρό παραμορφωμένο, ένα τερατώδες μωρό. Εγώ απέναντίας είχα μεγάλη ηρεμία και πίστη ότι θα γεννούσε ένα υγιέστατο παιδί. Γέννησα φυσιολογικότατα ένα παιδί αρτιότατο και υγιέστατο. Εδόξασα τον Πανάγιο Θεό και τον νεοφανή Άγιό του, τον Άγιο Σάββα, για την αγάπη του και τη βοήθειά του, ώστε να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να βλέπω πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη το χαριτωμένο και γεμάτο από υγεία παιδί μου. Όλοι οι γιατροί, εκστατικοί από την αρτιότητα του παιδιού, αναγνώρισαν το μεγάλο θαύμα. Και εγώ δεν θα πάψω να ευχαριστώ και να ομιλώ για το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος Σάββας. Κάλυμνος, 5 Σεπτεμβρίου 1992.

Θαύμα τεκνοποιήσεως. Θαύμα του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο, που έγινε σε μένα, την ελαχίστη δούλη του Θεού, Ευανθία Ξεπαπαδάκη. Γερόντισα ευλογείτε. Προς δόξαν του Τριαδικού Θεού μας και του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνο, θα σας διηγηθώ το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος. 3 χρόνια προσπαθούσα να κάνω παιδί, αλλά μάταια, γιατί 3 φορές απέβαλα. Μετά την 3η αποβολή απογοητεύτηκα, νομίζοντας ότι δεν επρόκειτο πλέον να τεκνοποιήσω. Δεν έπαψα όμως να προσεύχομαι και να παρακαλώ το Θεό να μου χαρίσει ένα παιδί. Και πράγματι, ένα βράδυ στον ύπνο μου, βλέπω να κυνηγούν εμένα και το σύζυγό μου κάτι πανύψηλοι μαύροι άνθρωποι που ήθελαν να μας κάνουν κακό. Πρέπει να σας αναφέρω ότι αυτά που έβλεπα διαδραματίζονταν στην προκυμαία της Καλύμνου. Ενώ μας κυνηγούσαν, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό που βρίσκεται η Μονή των Αγίων Πάντων. Μόλις ανεβήκαμε και φτάσαμε στην είσοδο της Μονής, βλέπουμε ένα γεροντάκι μοναχό με άσπρα μαλλιά να μας ανοίγει την πόρτα και χαμογελαστός να μου λέει: «Έλα παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω». Από το μοναστήρι μου έδωσαν κορδέλα που έδεσα στη μέση μου. Τον ίδιο μήνα έμεινα έγκυος και γέννησα ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ τώρα που σας γράφω περιμένω και δεύτερο παιδί. Ευχαριστώ το Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε σε μένα την αμαρτωλή, αλλά και τον Άγιο Σάββα που με τις πρεσβείες του και τη βοήθειά του με αξίωσε αυτής της θείας δωρεάς. Ρόδος, 20 Σεπτεμβρίου 1991.

Θεραπεία όγκου. Λέγομαι Κατίνα Καματερού. Στο εγγονάκι μου 1,5 ετών που λέγεται Νίκη Πετινέρη, παρουσιάστηκε όγκος στο λαιμό. Το πήγαμε στο γιατρό και μας είπε ότι έχει μαγουλά, μαγουλήθρα. Η αρρώστια προχωρούσε και ο γιατρός μας έστειλε στην Αθήνα και στο Ευγενίδιο νοσοκομείο. Καθίσαμε 15 μέρες. Εγώ παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο Σάβα και τον είδα πολλές φορές να μου λέγει: «Μη φοβάσαι, το παιδί δεν έχει τίποτα. Εγώ θα το κάνω καλά». Και το θεράπευσε. Ο θεράπων ιατρός εθαύμασε και είπε: «Σεις στο νησί σας έχετε τον πιο μεγάλο γιατρό». Ευχαριστήσαμε όλοι μας, με όλη μας την ψυχή, τον Άγιό μας Σάβα.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τον λόγο του στα πλήθη, στην πόλη της Καπερναούμ εθέλησε να πάει. Εκεί ήταν άρρωστος βαριά, έτοιμος να πεθάνει, δούλος καλός και έμπιστος ενός εκατοντάρχου. Το δούλο ο εκατόνταρχος πολύ τον αγαπούσε. Σαν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβύτερους να πάνε εκεί να τον παρακαλέσουν να έρθει και στον τόπο του το δούλο του να σώσει. Και πήγανε στον Ιησού και τον παρακαλούσαν: «Αξίζει αυτό τον άνθρωπο να τον εβοηθήσεις, γιατί αγαπά το έθνος μας και η συναγωγή μας οικοδομήθηκε από αυτόν με ενέργειες δικές του». Καθώς λοιπόν προχώραγε ο Ιησούς μαζί τους, στο σπίτι του εκατόνταρχου είχε κοντοσημώσει και εκείνος φίλους το έστειλε στον Ιησού να πούνε: «Παρακαλώσε Κύριε, απόφυγε τον κόπο, δεν είμαι άξιος να έρθεις μες στο δικό μου τόπο. Γι' αυτό το λόγο απέφυγα να έρθω να στο ζητήσω, γιατί δεν ένιωθα άξιος για να σε συναντήσω. Και ο λόγος σου είναι αρκετός και μόνο αυτός μου φτάνει, ο δούλος μου ο αγαπητός αμέσως για να γιάνει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει από εξουσία και στρατιώτες αρκετούς έχω στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και αυτός αμέσως πάει, στον άλλον λέω έλα εδώ και έρχεται αμέσως, και ό,τι κι αν πω στο δούλο μου να κάνει θα το κάνει». Σαν άκουσε ο Ιησούς τα λόγια που του είπε, τον θαύμασε και γύρισε και είπε προς το πλήθος που ερχόταν εξωπίσω του και τον ακολουθούσε: «Σας λέω με βεβαιότητα, τέτοια μεγάλη πίστη δεν βρήκα μέσα στο Ισραήλ κανέναν να έχει». Οι φίλοι του εκατόνταρχου, σαν γύρισαν στο σπίτι, τον δούλο αυτόν τον άρρωστο βρήκαν θεραπευμένο.

τον γιο μιας χείρας στην Αΐν ο Κύριος ανασταίνει. Στην πόλη που λεγότανε Ναΐν ο Κύριος πήγε και ήταν μαζί του μαθητές, πολλοί και πλήθος κόσμου. Την ώρα που πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης, ένα νεκρό ευγάζανε, το γιο μιας χείρας μάνας, και τη συνόδευε πολλής κόσμος από την πόλη. Ο Κύριος πλαχνίστηκε σαν είδε αυτή τη μάνα, και τότε λέει σε αυτήν μικλές και έπειτα προχωράει, και στη σωρό τα χέρια του τα Άγια ακουμπάει. Αυτοί που τον σηκώνανε είχανε σταματήσει, και τότε λέει ο Ιησούς στον πεθαμένο νέο: «Σε διατάζω, νεαρέ, να σηκωθείς επάνω». Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, και ο Ιησούς στη μάνα του τότε τον παραδίδει: «Τον κόσμο που είδε όλα αυτά κυρίεψε ένα δέος, και τον Θεό δοξάζοντας φωνάζανε και λέγαν: «Μέγας προφήτης του Θεού ήρθε ανάμεσά μας, και ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει τον λαό του». Κι έτσι λοιπόν διαδόθηκε για τον Ιησού η φήμη στην Ιουδαία ολόκληρη και τα περίχωρά της.

Ιησούς και ο βαπτιστής πρόδρομος Ιωάννης. Του Ιωάννη μαθητές πήγανε και μιλήσαν για όλα όσα συνέβησαν και τον πληροφορήσαν. Και ο Ιωάννης κάλεσε δυο από τους μαθητές του και ερώτηση στον Ιησού τους έστειλε να κάνουν. Αυτός που περιμένουμε από πολλούς αιώνες, ως τον Μεσσία είσαι εσύ ή περιμένουμε άλλον? Και εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τούπαν, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν ο Μεσσίας είσαι εσύ που πρόκειται να έρθει ή μήπως περιμένουμε να έρθει κάποιον άλλον. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς πολλούς είχε γιατρέψει, αρρώστους και βαριά ασθενείς ως και δαιμονισμένους, και σε πολλούς τυφλούς το φως χάρισε που δεν βλέπαν. Και γύρισε ο Ιησούς και απαντά σε εκείνους, ό,τι είδατε και ακούσατε να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη βαπτιστή όταν θα τον δείτε. Τυφλοί μπορούν να ξαναδούν, κουτσί να περπατούνε, λεπροί να καθαρίζονται και οι κουφοί να ακούνε, νεκροί να ανασταίνονται και οι φτωχοί του βίου ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα του Κυρίου. Μακάριος και ευτυχής αυτός που δεν θα χάσει την πίστη του σε μένανε και δεν θα με ξεχάσει. Σαν έφυγαν οι μαθητές τότε του Ιωάννη, για τον Ιωάννη άρχισε ο Ιησούς να λέει: «Τι βγήκατε στην έρημο, τι θέλατε να δείτε? Ένα καλάμι που άνεμος εδώ και εκεί σαλεύει? Ή μήπως βγήκατε άνθρωπο να δείτε στολισμένο, με ρούχα πολυτέλειας να είναι καλοντημένο? Όσοι φορούν ρούχα λαμπρά και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη ήρθατε λοιπόν να δείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, και σας διαβεβαιώ, μάλιστα αυτός πως είναι κάτι το περισσότερο από έναν προφήτη. Είναι αυτός που η Γραφή για εκείνον αναφέρει: τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα στέλνω, εγώ για σέ τον δρόμο σου για να προετοιμάσει. Αλήθεια λέω, δεν γέννησε μάνα ποτέ ως τώρα από τον Ιωάννη βαπτιστή προφήτη πιο μεγάλο. Μα στο βασίλειο του Θεού ο πιο μικρός και πάλι σας λέω πως μεγαλύτερος από εκείνον είναι. Όσοι το κήρυγμα άκουσαν του βαπτιστή Ιωάννη, όλοι από αυτόν βαπτίστηκαν, ακόμη και τελώνες, γιατί πιστέψαν πως ο Θεός τον είχε αποστείλει. Μα οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, αφού δεν βαπτιστήκαν, αρνήθηκαν το θέλημα που είχε ο Θεός για εκείνους. Με τι λοιπόν τη σημερινή γενιά να παρομοιάσω και με τι μοιάζουν άραγε οι άνθρωποι ετούτοι? Με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά ομοιάζουν, και μια ομάδα προσφωνεί την άλλη και της λέει: με τη φλογέρα παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν τα χορέψατε, αλλά ακόμα κι όταν τα μυρολόγια είπαμε δεν βγάλατε ούτε δάκρυ. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης που φαγητό δεν έτρωγε κι ούτε κρασί είχε αγγίξει, και για εκείνον λέγατε δαιμόνιο πως έχει. Και ο γιος του ανθρώπου έπειτα ήρθε που τρώει και πίνει, και λέτε χιλιόδουλος πως είναι και εινοπότης, παρέα με αμαρτωλούς πως κάνει και τελώνες. Και όμως δικαιώθηκε η του Θεού σοφία στο πρόσωπο όλων αυτών που είχε αποστείλει.

Ο Ιησούς συγχώρησε αμαρτωλή γυναίκα. Τον Ιησού προσκάλεσε κάποτε Φαρισαίος να πάει εις το σπίτι του να παραθέσει γεύμα. Και ο Ιησούς σαν έφτασε στου Φαρισαίου το σπίτι, εμπήκε και κάθισε σε εκείνο το τραπέζι. Στην πόλη αυτή βρισκότανε μια αμαρτωλή γυναίκα. Σαν άκουσε ότι ο Ιησούς είναι στου Φαρισαίου, έφερε αλαβάστρινο δοχείο με στό με μύρο. Στάθηκε πίσω και κοντά στα πόδια του βρισκόταν και έκλαιγε και έβρεχε τα πόδια του με δάκρυα και έπειτα με τα μαλλιά του σκούπιζε τα πόδια και τα φιλούσε κι ύστερα, τα έλειψε με το μύρο. Σαν είδε αυτό που έγινε τότε ο Φαρισαίος, που τον Ιησού στο σπίτι του είχε προσκεκλημένο, έκαμε από μέσα του το λογισμό και είπε: «Αν ήτανε ο άνθρωπος αυτός εδώ προφήτης, θα ήξερε ποια ήτανε, αλλά και το τι είναι αυτή η γυναίκα που αυτόν αγγίζει, θα το ξέρει. Πως είναι μια αμαρτωλή, σίγουρα θα γνωρίζει». Ο Ιησούς απάντησε στις σκέψεις του και είπε: «Σίμωνα, κάτι να σου πω, έχω για να ακούσεις. Πες μου, διδάσκαλε», αυτός σε εκείνον απαντάει. «Λεφτά σε κάποιον δανειστή δύο άνθρωποι χρωστούσαν. Του χρώσταγαν δινάρια ο ένας 500 και ο άλλος του εχρώσταγε δινάρια 50. Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να του τα επιστρέψουν και αυτός το χρέος χάρισε τότε και εις τους δύο. Πες μου λοιπόν ποιος από τους δυο ανθρώπους θα χρωστάει ευγνωμοσύνη πιο πολύ στο δανειστή εκείνον». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω πως εκείνος εις τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά χρωστάει». «Η κρίση σου ήτανε σωστή», ο Ιησούς του λέει. Και τη ματιά του ρίχνοντας σε εκείνη τη γυναίκα, στο Φαρισαίο γύρισε ο Ιησούς και λέει: «Τι βλέπεις τη γυναίκα αυτή που βρίσκεται εμπρός μου? Δεν έπλυνες τα πόδια μου στο σπίτι σου όταν μπήκα, όμως αυτή με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και τα μαλλιά της άπλωσε για να μου τα σκουπίσει. Ένα φιλί δεν μου δώσες, αντίθετα εκείνη να μου φυλά τα πόδια μου δεν έπαψε καθόλου από τη στιγμή που έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε και το κεφάλι μου μου άλυψες με λάδι, ενώ εκείνη άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώ οι αμαρτίες που έχει, που ξέρω πως είναι πολλές, όλες συγχωρεθήκαν, όπως το δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη που έχει. Σε αυτόν που τα αμαρτήματα τα λίγα συγχωρούνται, αυτός και τη λιγότερη θα δείχνει ευγνωμοσύνη». Και τότε στη γυναίκα αυτή που ήταν εκεί της λέει: «Γυναίκα, οι αμαρτίες σου όλες συγχωρεθήκαν». Όσοι καθόντουσαν εκεί στο ίδιο το τραπέζι με τον Ιησού αρχίνησαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι τούτος που μπορεί να συγχωρά αμαρτίες?» Μετά από αυτά ο Ιησούς είπε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε και έχε ειρήνη».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην ανάλυση του τόμου, του πρώτου τόμου «Γονείς και παιδιά», από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Είμαστε στον πρώτο τόμο, ξαναείπα, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εγώ στα χέρια μου έχω την πρώτη έκδοση, Δεκέμβριο του 2001. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Πότε αρχίζει η αγωγή των παιδιών». Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο θέμα της δικαιοσύνης, την οποία οφείλουν οι γονείς στα παιδιά τους. Λέγαμε ότι πρέπει με δικαιοσύνη να φέρονται απέναντι σε όλα τα παιδιά και να μην παρασύρονται από τις τυχόν αδυναμίες που έχουν ορισμένα ή κάποιο από τα παιδιά τους. Η όλη ψυχική συγκρότηση κάποιου ή κάποιων από τα παιδιά τους μπορεί να είναι τέτοια που δεν τα κάνει χαριτωμένα και επομένως δεν ελκύει την προσοχή των γονέων και μπορεί να παρασύρονται και να μην φέρονται με δικαιοσύνη. Για τις σπουδές των παιδιών τώρα. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που έχουμε πει κάτι για τις σπουδές και για τη μόρφωση των παιδιών. Αρκετοί γονείς δεν προσέχουν αυτό το σημείο και δεν δίνουν ανάλογη μόρφωση σε κάθε παιδί. Πιθανόν δηλαδή να σπουδάσουν ένα από τα παιδιά τους, να ξοδέψουν όλα τα χρήματά τους και την περιουσία τους ακόμη προκειμένου να κάνουν γιατρό, λόγου χάρη το πρωτότοκο, και τα άλλα τα εγκαταλείπουν. Καμιά φορά τα αφήνουν απλώς με το δημοτικό ή απλώς με λίγες τάξεις του γυμνασίου ή το πολύ πολύ τελειώνουν και το γυμνάσιο, αλλά τίποτε περισσότερο. Βέβαια, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να σπουδάσουν. Ένα παιδί μπορεί να έχει δυνατότητες να σπουδάσει, να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, να γίνει αρχιτέκτον, να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, και ένα άλλο παιδί να μην έχει δυνατότητες παρά να τελειώσει μόνο το δημοτικό. Να μην μπορεί δηλαδή να πάει ούτε καν στο γυμνάσιο. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Αυτό βέβαια, εάν το κάνει κανείς, εάν δηλαδή αφήσει ένα του παιδί απλώς με το δημοτικό ή απλώς με το γυμνάσιο, διότι το παιδί αυτό δεν είχε δυνατότητες, δεν είχε προϋποθέσεις για σπουδές, ενώ το άλλο θα το κάνει μεγάλο και τρανό, δεν είναι αδικία και το παιδί θα το καταλάβει αυτό, όσο και αν καταρχήν θα νομίσει ότι το αδικούν. Αλλά όταν υπάρχουν οι δυνατότητες και οι γονείς για τον Α ή Β λόγο δεν προσέχουν και το εγκαταλείπουν, τότε πράγματι το αδικούν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσεχθεί και το εξής σημείο. Πιθανόν το παιδί να έχει προϋποθέσεις για να σπουδάσει, προϋποθέσεις για να εξελιχθεί, αλλά ένεκα του ότι το παιδί, ας πούμε, δεν είναι χαριτωμένο, τι είδε για ποιους λόγους, όπως λέγαμε την άλλη φορά, η συμπεριφορά των γονέων απέναντί του είναι τέτοια που το κάνει να μην μπορεί να προοδεύσει στα γράμματα.

ίσως να ήταν κατάλληλοι ή τα άλλα είχαν το κουράγιο να τα βγάζουν πέρα μέσα στη μη καλή ατμόσφαιρα της οικογένειας. Αλλά κάποιο από τα παιδιά, ένεκα της ψυχοσυνθέσεώς του, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα και πνίγηκε μέσα στη μη καλή αυτή ατμόσφαιρα του σπιτιού. Και μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο μαραζώνει ένα τέτοιο παιδί και πόσο το πνίγει ο καημός και το παράπονο ότι αδικήθηκε. Αδικήθηκε διπλά. Αδικήθηκε πρώτα διότι δεν το κατάλαβαν, δεν του έδειξαν κατανόηση, δεν το βοήθησαν να μπορέσει και αυτό να προσαρμοστεί στην όλη ατμόσφαιρα της οικογενείας και εν συνεχεία το άφησαν και αμόρφωτο. Το άφησαν, αν μη τι άλλο, σε κατώτερη θέση από τα αδέλφια του. Αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ και φυσικά δεν αθώνεται το παιδί πέρα για πέρα και ούτε όλο το βάρος πέφτει στους γονείς, ώστε με αυτούς να τα βάζουμε και να αθώνουμε τα παιδιά. Όχι. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει μια μονομανία και είμαστε συνεχώς εναντίον των γονέων και αδικούμε τους γονείς και όλο επιβραβεύουμε τα παιδιά και βγάζουμε αδικημένα τα παιδιά. Όχι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και τα παιδιά φέρουν την ευθύνη, τη δική τους ευθύνη, αλλά τα παιδιά είναι μικρά και έως ότου να μεγαλώσουν, έως ότου να μπορέσουν να καταλάβουν, έως ότου να μπορέσουν να ζυγίσουν ορισμένα πράγματα, ήδη έγινε το κακό. Ενώ οι γονείς είναι μεγάλοι, από τότε ακόμη που τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά και εάν βέβαια γνωρίζουν και αν θέλουν μπορούν να συμπεριφερθούν απέναντι στα παιδιά τους έτσι όπως πρέπει για να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κανονικά.

θέσεις ο άνθρωπος μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν διαπράξει ένα τέτοιο λάθος, να υπάρχουν γονείς οι οποίοι ήδη διαπράττουν αυτό το λάθος τώρα, και δεν αποκλείεται να υπάρχουν μεταξύ μας ή μεταξύ άλλων οι οποίοι δεν είναι αυτή την ώρα εδώ, κάποιοι οι οποίοι όταν ήταν παιδιά έζησαν ακριβώς αυτή την πραγματικότητα και έχουν σήμερα ανάλογα βιώματα που πολύ πολύ τους στοιχίζουν και δεν τους αφήνουν να εξελιχθούν και να ζήσουν μέσα στην κοινωνία κατά ένα ομαλό τρόπο και υποφέρουν. Και αν βρεθεί κάποιος να τους βοηθήσει, καλώς. Αν δεν βρεθεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, καμιά φορά και αυτό που δεν πετυχαίνουν λόγω ταλαιπωριών οι γονείς, το αποθούν και το προβάλλουν μετά στα παιδιά τους. Σώνικεται αυτό που δεν έγινε εγώ λόγω ατυχίας, λόγω δυσκολιών, λόγω εμποδίων. Τελικά, να γίνεις εσύ πάση θυσία με το έτσι θέλω, θα γίνεις αυτό που θέλω εγώ. Και έτσι το πρόβλημα γίνεται διπλό. Αν το άτομο αυτό που μεγάλωσε κατά τέτοιον τρόπο εκ των υστέρων μπορέσει να καταλάβει ορισμένα πράγματα, εκ των υστέρων μπορέσει να απομονώσει ορισμένα βιώματα μέσα του και να τα συνειδητοποιήσει, καθώς θα διαβάσει ή θα ακούσει, όπως καλή ώρα τώρα, δεν είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτά τα βιώματα, να ελευθερωθεί και, όπως λέμε καμιά φορά, να φτιάξει τώρα τη ζωή του. Γιατί αν ο κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή και σε κάθε ηλικία μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του, δηλαδή και στα 20 χρόνια του μπορεί τρόπον τινά να αρχίσει από την αρχή, και στα 30 του και στα 40 του και στα 50 του, πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία και εν Χριστώ, μπορεί κανείς να αρχίσει τη ζωή του και λίγες μέρες πριν πεθάνει, και αυτές τις 2-3 μέρες που θα ζήσει ακόμη να τη ζήσει σαν να έζησε 80 χρόνια. Βέβαια, διότι ο Χριστός όταν ενώνεται μαζί σου θεραπεύει και όλο το παρελθόν. Έτσι είναι. Τώρα ήρθε στο μυαλό μου, λέγοντας αυτά, ένα βιβλίο που ομιλεί για το ληστή. Ο ληστής επάνω στο σταυρό, δίπλα στον Κύριο, μέσα σε λίγες στιγμές κέρδισε τον παράδεισο με το να πει το «Μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και τα άλλα λόγια που είπε προηγουμένως, «Άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε», αναγνώρισε αφενός τη δική του αμαρτία, το δικό του κακό, και αφετέρου ομολόγησε τη θεότητα του Κυρίου και την αγιότητά του και έγινε θεολόγος, όπως λέει ένα τροπάριο. Αλλά μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, γράφει ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ο ληστής έκανε όλα όσα θα έκανε κανείς μια ολόκληρη ζωή. Γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα η ψυχή με τη χάρη του Χριστού μέσα σε λίγες στιγμές αστραπιαία, θα έλεγε κανείς, να διανύει όλον αυτό το δρόμο που χρειάζεται να κάνει. Και βέβαια, γιατί μέσα στο Χριστό δεν υπάρχουν αποστάσεις. Έτσι. Ούτε γεωγραφικές, ούτε χρονικές αποστάσεις, ούτε και ψυχολογικές αποστάσεις. Για μια στιγμή ο Χριστός είναι τα πάντα για σένα. Ο κάθε γονέας λοιπόν ας έχει υπόψη του και αυτή τη λεπτομέρεια στις σχέσεις με τα παιδιά του. Αν πάλι κανείς το έχει πάθει αυτό, να μην νομίσει ότι τελείωσε πια και δεν υπάρχει γι' αυτόν διόρθωση και σωτηρία. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε περίοδο, κάτω από οποιασδήποτε προϋποθέσεις και αν βρεθεί ο άνθρωπος, πιστεύω εξ όσων γνωρίζω ότι τελικά μπορεί να φτιάξει τη ζωή του και να βρει και αυτός τον προορισμό του σε αυτόν τον κόσμο. Φτάνει να βοηθηθεί και από κάποιον άνθρωπο και κυρίως από τον Θεό και να εκπληρώσει το σκοπό του και την αποστολή του. Συμπληρώνω μερικά σήμερα σχετικά με το ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά μας. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς χωρίς ποτέ να ψευδόμαστε. Και τότε ακόμη που εμείς νομίζουμε ότι είναι ανάγκη να πούμε ψέματα στα παιδιά μας, να μην πούμε. Έτσι θα εμπνεύσουμε μια απόλυτη εμπιστοσύνη στο παιδί. Το παιδί να έχει τόση εμπιστοσύνη στον πατέρα του, στη μητέρα του, ώστε να ξέρει πως ό,τι είπε ο πατέρας αυτό είναι. Ό,τι είπε η μητέρα αυτό είναι. Και δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι να αισθάνεται ότι είναι παιδί και ότι έχει γονείς. Γιατί πολλοί γονείς, έτσι, δεν ξέρω από ποια δικά τους προσωπικά προβλήματα, είτε τα βαφτίζουν δημοκρατική ευαισθησία, είτε τα βαφτίζουν ισότητα ανάμεσα στους πάντες και στα πάντα, θέλουν να είναι, λέει, φίλοι με τα παιδιά τους. Και βλέπεις παιδί τώρα να αποκαλεί τον πατέρα του με το μικρό του όνομα και τη μητέρα του με το μικρό της όνομα. Λες και είναι φίλοι. Λες και πίνουν μαζί καφέ. Λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι δεν είναι normal.
Το παιδί είναι παιδί και ο γονιός είναι γονιός. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν φυσιολογικά, πρέπει να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους γονείς και όχι φιλαράκια τους. Να το προσέξετε πολύ, γονείς, αυτό. Δεν μπορεί το μικρό παιδί να λέει τον παπά του Χριστόφορο και τη μαμά του να τη λέει Ελένη. Τότε τι ρόλο παίζει η οικογένεια? Και γι' αυτό οδηγούμαστε, βέβαια, σε μια ακατάσχετη παραχώρηση προνομίων στα παιδιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν την παιδικότητά τους, να χάνουν το γεγονός ότι είναι παιδιά, και να δημιουργούμε δίπλα μας, έτσι, ενώ είναι παιδιά τα ίδια, να δημιουργούμε ενήλικες, έτσι, που απαιτούν πράγματα ξένα προς την ηλικία τους. Δεν ζουν δηλαδή ούτε την παιδικότητά τους. Εδώ τώρα πρέπει να προσεχθεί και το εξής. Η εμπιστοσύνη των παιδιών απέναντι στους γονείς, λέει ο πατήρ Σιμεών, την οποία οι γονείς θα εμπνεύσουν, να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε τα παιδιά να μην τολμούν να τους πούν ψέματα. Όχι τόσο με την έννοια να φοβούνται να πούν ψέματα, όσο με την έννοια να ξέρουν τα παιδιά ότι θα τα έχουν καλά με τους γονείς τους, θα είναι εντάξει με τους γονείς τους όταν λένε την αλήθεια. Έστω κι αν, λέγοντας την αλήθεια, προδίνουν μια ζημιά που έχουν κάνει, φανερώνουν ένα κακό που έχουν κάνει, φανερώνουν κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν θα ήθελαν να το μάθουν οι γονείς. Τέτοια εμπιστοσύνη να έχουν τα παιδιά στους γονείς, και την εμπιστοσύνη αυτή, επαναλαμβάνω, θα την εμπνεύσουν οι γονείς, ώστε τα παιδιά να μην τους λένε ψέματα. Όταν ο πατέρας ή η μητέρα καλούν το παιδί μετά από κάτι που συνέβη, είτε μέσα στο σπίτι με το αδελφάκι του, είτε στη γειτονιά, και το παιδί το καημένο, ακριβώς επειδή έχει εμπιστοσύνη στους γονείς, λέει όλη την αλήθεια, μάλιστα ομά-ομά καμιά φορά, και η μητέρα ή ο πατέρας το στρώσουν στο ξύλο, ή κι αν ακόμη δεν το χτυπήσουν, η αυστηρότητα που θα εκδηλώσουν θα είναι τέτοια που θα τρομοκρατήσει το παιδί. Πολλές φορές η αυστηρότητα και στα λόγια είναι χειρότερη από το ξύλο. Η γλώσσα, λέει, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Συμβαίνει και κυριολεκτικά αυτό. Όταν λοιπόν έτσι ενεργήσουν οι γονείς, πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί άλλη φορά να τους έχει εμπιστοσύνη για να ανοίξει την καρδιά του και να πει όλα εκείνα τα οποία θα έλεγε εάν είχε εμπιστοσύνη? Δεν είναι δυνατόν.

Η απομόνωση του παιδιού από τους γονείς. Αυτό το σημείο πρέπει πάρα πολύ να το προσέχουν οι γονείς. Είναι προτιμότερο να μαθαίνουν την αλήθεια, είναι προτιμότερο να μην χάσει το παιδί την εμπιστοσύνη προς τους γονείς του, είναι προτιμότερο όλα να τα λένε τα παιδιά στους γονείς και φυσικά να μην τα τιμωρούν αυστηρά, να μην τα δέρνουν, παρά να φανούν οι γονείς ότι δεν δέχονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορούν να ανεχθούν να κάνει και να λέει το παιδί τους τέτοια πράγματα ή να εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται και έτσι να το δέρνουν. Από τη στιγμή που χάνει το παιδί την εμπιστοσύνη, αρχίζει να ψεύδεται. Αρχίζει να φέρεται ψευδός απέναντι των γονέων. Υπάρχει μία σκηνή απ' έξω και ένα παρασκήνιο από μέσα δηλαδή. Αρχίζει να κρύβεται, αρχίζει να δικαιολογείται και αρχίζει να αποθεί δηλαδή. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι αγνοούν πλέον οι γονείς τι κάνουν και τι λένε τα παιδιά. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σπουδαιότερο είναι ότι το παιδί απομονώνεται πλέον από τους γονείς, το παιδί απομακρύνεται και ζει σε μια ορφάνια. Διότι τροφή του παιδιού είναι αυτή η εμπιστοσύνη. Τροφή του παιδιού είναι αυτή η πολύ στενή σχέση με τους γονείς. Τροφή του παιδιού είναι να μπορεί να ανοίξει την καρδιά του και να πει ελεύθερα αυτό που έχει να πει στους γονείς του. Έλειψε αυτό, ορφάνεψε το παιδί. Άσχετα αν υπάρχει ένας μπαμπάς που κουβαλάει πολλά καλούδια στο σπίτι και είναι έτοιμος τα πάντα να αγοράσει για το παιδί του. Αν δεν υπάρχει η εσωτερική ψυχική επαφή και κοινωνία, το παιδί είναι ορφανό το καημένο. Πόσα παιδιά με μητέρα, με ματέρα μεγαλώνουν ορφανά. Πόσα παιδιά από αυτά τα οποία έχουν γονείς μεγαλώνουν σαν να μην έχουν γονείς. Είμαι σε θέση να το μαρτυρήσω αυτό και είναι φοβερό, ξέρετε. Το ορφανό το καημένο ξέρει τουλάχιστον ότι είναι ορφανό. Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα και πιθανό να βρεθεί κάποιος να το προστατεύσει, πιθανό να βρεθεί κάποιος στον οποίο θα ανοίξει την καρδιά του και θα δημιουργηθεί μια κοινωνία. Αλλά τι γίνεται με το παιδί που έχει πατέρα και μητέρα και είναι σαν να μην έχει και μεγαλώνει ορφανό? Πόσα δράματα δημιουργούνται σε αυτά τα παιδιά, πόσο άσχημα μεγαλώνουν και πόσο άσχημα εξελίσσονται. Όπως από την άλλη πλευρά, και οι γονείς είναι σαν να μην έχουν παιδιά. Πόσοι γονείς έχουν παιδιά, και δυο και τρία, και ζουν σαν να μην έχουν παιδιά, διότι δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία. Έχουν χωρίσει από τα παιδιά τους, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει. Χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή των γονέων σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών. Έχουμε πει στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι κάθε παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο αδύναμο, έρχεται με πολλές ατέλειες, έρχεται τελείως ανίκανο να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του, να φροντίσει για τον εαυτό του. Λέγαμε σε μια συναντησή μας ότι είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού να έρχεται έτσι το παιδί και να μην έρχεται σχηματισμένο και ολοκληρωμένο όπως κατά κάποιο τρόπο το μοσχαράκι. Αυτό μόλις γεννηθεί σηκώνεται κιόλας και μόνο του μπορεί να πάρει το γάλα από τη μητέρα του και σε λίγο μπορεί να αρχίσει να τρώει χορταράκια. Και αν χρειαστεί να φύγει η μητέρα του, τρέχει και αυτό από πίσω χωρίς να είναι ανάγκη να το πάρει η μητέρα του στην αγκαλιά της. Το παιδί δεν έρχεται έτσι ολοκληρωμένο, διότι χρειάζεται κυρίως τον πρώτο χρόνο να γίνει από την πλευρά των γονέων του και μάλιστα από την πλευρά της μητέρας ό,τι χρειάζεται να γίνει και να το σχηματίσει τρόπον τινά η ατμόσφαιρα της οικογενείας και η χάρη του Θεού βέβαια εφόσον το παιδί είναι βαπτισμένο. Εν πάση περιπτώσει έρχεται αδύνατο κάθε παιδί και με όλες αυτές τις ανάγκες. Μερικά παιδιά έχουν περισσότερη αδυναμία από τα άλλα τα φυσιολογικά παιδιά. Όχι διότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά και αυτά είναι μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά, αλλά είναι περισσότερο αδύνατα. Εγώ θα έλεγα ότι μερικά παιδιά έχουν κάπως κολοβωμένη, κάπως ελλειπτική προσωπικότητα, σαν να λείπει κάτι. Δεν λείπει. Έχουν ολόκληρη την προσωπικότητα, αλλά η όλη σύσταση της προσωπικότητος, η κατασκευή της προσωπικότητος, της υπάρξεώς τους δηλαδή, είναι τέτοια που δεν τα καταφέρνουν να αντιδρούν πάντοτε κατά νορμάλ, κατά κανονικό τρόπο απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής, στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στο σπίτι, πρώτα με τη μητέρα τους, με τον πατέρα, με τα αδελφάκια τους, με τους άλλους που είναι μέσα στο σπίτι. Ένα κατούτου, εάν δεν προσέξουν οι γονείς, μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτά τα παιδιά, κυρίως σε αυτά, όχι σε όλα, ορισμένα πράγματα που θα αφήσουν ίχνη, αγγυλώσεις θα λέγαμε, να αφήσουν τραύματα
για όλη τους τη ζωή. Μερικά παιδιά, παραδείγματος χάρη, φοβούνται πολύ. Θέλουμε τε θέλουμε, είτε στο χωριό ζούμε είτε στην πόλη, όπου και αν ζούμε, έχουμε παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε τους κεραυνούς. Πόσα παιδιά φοβούνται από τους κεραυνούς, ο γονέας, κυρίως η μητέρα που είναι πιο κοντά στο παιδί σε αυτήν την ηλικία, την ώρα που χτυπά ο κεραυνός, που ακούγεται η βροντή, καθώς είναι μαζί με το παιδί της, εάν δεν πάρει την πρέπουσα στάση απέναντι αυτού του γεγονότος, το παιδί όχι μόνο θα φοβηθεί, αλλά επειδή συγχρόνως δεν μπορεί να εκδηλώσει ελεύθερα το βίωμα του φόβου που νιώθει, που ζει εκείνη την ώρα, θα καταπιεί αυτό το βίωμα, έτσι ας πούμε, αχώνευτο. Να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη. Και άμα ένα παιδάκι καταπιεί το βίωμα του αχώνευτο, αν επιτρέπετε να πω, δηλαδή το αποθήσει, όπως λέγει η ψυχολογία, αυτό το βίωμα μένει αποθυμένο, ατόφιο, ακατέργαστο, αχώνευτο. Μια άλλη φορά θα δημιουργηθεί ένα παρόμοιο βίωμα τρόμου, είτε διότι γαυγίζει κάποιος σκύλος, είτε διότι νιαουρίζει μια γάτα, είτε διότι κάτι έγινε έξω στο δρόμο. Ή άλλη φορά ο μπαμπάς είναι αλλιώτικος, τέτοιος που δεν τον ήξερε το παιδί, είναι εξαγριωμένος, φωνάζει, είτε διότι μέθησε, αν έχει αυτή τη συνήθεια, είτε διότι δεν του είχε ακόμη έτοιμο το φαγητό η σύζυγος, ή γιατί έριξε πολύ αλάτι στο φαγητό κτλ. Γίνονται κάτι τέτοια και νομίζει κανείς πως δεν συμβαίνει τίποτε. Όμως, και αν ακόμη το παιδί είναι σε άλλο δωμάτιο, όταν ακούει τις άγριες φωνές του πατέρα, όσο να είναι, αν μη τι άλλο, ζει ένα βίωμα εγκαταλείψεως, ζει ένα βίωμα μονώσεως, νομίζει ότι χάνει τη δική του προστασία. Όλα αυτά τα βιώματα, το ένα κατόπιν του άλλου, αποθηκεύονται μέσα στην ψυχούλα του παιδιού όταν δεν πάρουν την κατάλληλη στάση οι γονείς. Όλα αυτά τα βιώματα δηλαδή αποθούνται και μένουν ατόφια, ακατέργαστα, αχώνευτα, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι άλλες λέξεις για να τονίσουμε το γεγονός της απόθεσης. Ατόφια, ακατέργαστα, αχώνευτα. Πρώτα-πρώτα, όταν δεν φροντίζουν να μην δημιουργούν οι ίδιοι οι γονείς άσχημες καταστάσεις μέσα στο σπίτι και όταν δημιουργούνται άθελά τους, αν δεν πάρουν την κατάλληλη στάση, όλα αυτά τα βιώματα που δημιουργούνται στο παιδί αποθηκεύονται μέσα στην ψυχή του και άντε να βρει κανείς άκρη.

Ο ομιλητής εδώ, ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, να ξέρετε τις αναλύσεις αυτές, καθώς προχωράει, χρησιμοποιεί και ως βοήθημα δύο βιβλία τα οποία ανέφερα στην αρχή της σειράς αυτών των εκπομπών. Το πρώτο βοήθημα είναι οι δυσκολίες οι καθημερινές της αγωγής από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Αποτελείται αυτό το βιβλίο από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Το άλλο βιβλίο είναι το γνωστότερο βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τις εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, για όσους ενδιαφέρεστε. Μία απορία. Ίσως θα υπάρχει απορία. Τι κάνει το βάπτισμα? Γιατί μπορεί να είναι βαπτισμένο το παιδί και να μένουν ατόφια αυτά τα βιώματα. Μπορεί να κοινωνάει ένα παιδί, μπορεί να το εκκλησιάζουν οι γονείς του καθώς μεγαλώνει, να του διδάσκουν το λόγο του Θεού και αυτά τα βιώματα να μένουν μέσα του ατόφια, ακατέργαστα, και από εκεί να κάνουν τη δουλειά τους και μια μέρα να ξεσπάσουν και να ανατινάξουν στον αέρα το παιδί, ή και αν δεν το ανατινάξουν στον αέρα, διαρκώς να το διατηρούν σε μια αγχώδη κατάσταση, σε μια αρρωστημένη κατάσταση. Έχουμε πει και άλλες φορές και εδώ και αλλού ότι η χάρις του Θεού με το βάπτισμα και τα μυστήρια γενικότερα δεν ενεργεί κατά έναν μαγικό τρόπο. Η χάρις του Θεού ενεργεί τόσο και μέχρι σε εκεί που τρόπον τεινά υπάρχει και η συγκατάθεση του ανθρώπου. Βέβαια, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος αναγεννάται, αλλά για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το λένε οι πατέρες και το τονίζουν, καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και αρχίζει να έχει βούληση, να έχει λόγο, να σκέφτεται, χρειάζεται όλος να δοθεί στη χάρη του Θεού. Και καθώς δίνεται ολόκληρο στη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού επηρεάζει όλη την ύπαρξή του, την αναγεννά και αγιάζει τον άνθρωπο, τον κάνει πραγματικά Άγιο. Όταν όμως υπάρχουν αυτά τα βιώματα, αυτά τα αποθυμένα στρώματα που βρίσκονται σε ασυνείδητη κατάσταση βαθιά στο υπόγειο της υπάρξεως, δεν μπορεί σε αυτά να επιδράσει χάρις του Θεού, διότι αποτελούν τρόπον τεινά ένα άλλο εγώ. Και όταν ο άνθρωπος δίνεται στη χάρη του Θεού, δεν δίνεται μαζί με αυτά και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί σε αυτά να επιδράσει η χάρις του Θεού. Είδατε, σαν να υπάρχει ένα άλλο εγώ με άλλη θέληση, ε? Γι' αυτό φρονούμε και πιστεύουμε ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε τον Α, τον Β που έχει διάθεση να σωθεί, που θέλει να πιστεύσει στο Θεό πραγματικά, που θέλει να εξαγιαστεί, ώστε να αναταραχθούν όλα αυτά τα στρώματα, να έρθουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα βιώματα, τα τέτοια ή τα τέτοια, και η χάρις του Θεού άλλα θα φυγαδεύσει, άλλα θα τα μεταμορφώσει, άλλα θα τα αλλάξει, για να μην αποθούνται βιώματα. Είναι ανάγκη λοιπόν οι γονείς, με βάση πάντοτε την αληθινή αγάπη, την πραγματική αγάπη, να έχουν την υπομονή, να έχουν το κουράγιο να κάνουν συντροφιά στο παιδί τους, και την ώρα που το παιδί φοβάται, μαζί με το παιδί να αντιμετωπίζουν το α ή το β γεγονός που προκαλεί τον φόβο στο παιδί, και να το αντιμετωπίζουν με τέτοιον τρόπο ώστε ο φόβος αυτός απλώς να είναι ένα περαστικό γεγονός και να μην αφήνει ίχνη και τραύματα στο παιδί, και να μην αφήνει επομένως βιώματα τέτοια τα οποία αποθούνται. Αυτό γίνεται εφόσον το παιδί δεν αισθάνεται ορφανό. Μπορεί δίπλα του να κάθεται ο πατέρας. Τι σημασία έχει όμως, εάν δεν έχει την αίσθηση της προστασίας, εάν δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη, εάν δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαία κοινωνία, αν δεν αισθάνεται το παιδί ότι ο πατέρας του τρόπον τεινά είναι το παν, για το παιδί ο πατέρας του είναι ο Θεός και δια του πατρός τρόπον τεινά βρίσκει τον Θεό. Εάν δεν αισθάνεται έτσι το παιδί, παρά το ότι έχει γονείς, παρά το ότι έχει οικογένεια, παρά το ότι έχει σπίτι, θα είναι σαν ορφανό, απροστάτευτο και έρημο, και θα αφήνει τα βιώματα αυτά, τα γεγονότα αυτά να πληγώνουν την ψυχούρα του και να δημιουργείται ανάλογη κατάσταση.
Είναι ανάγκη λοιπόν και στα γεγονότα που δημιουργούνται έξωθεν οι γονείς να παίρνουν τέτοια στάση ώστε το παιδί τους να μην πληγώνεται, να μην τραυματίζεται, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς να προσέχουν να μην τραυματίζουν τα παιδιά τους. Πόσες φορές, αν θέλετε να φέρω ένα παράδειγμα, αρχίζει η μητέρα να εκδηλώνει μια ανησυχία, μια ολιγοπιστία, τι έγινε, τι δεν έγινε, επειδή άγησε ο πατέρας. Αυτό είναι θάνατος για το παιδί. Ή γράφουν μια πληροφορία οι εφημερίδες και αρχίζει να εκδηλώνεται στη μητέρα μια ανησυχία και μια ταραχή. Είναι θάνατος για το παιδί να βλέπει τον γονιό του αδικαιολόγητα ταραγμένο. Να αφήσουμε τα άλλα. Τους διαπληκτισμούς που συμβαίνουν μεταξύ των γονέων. Το ότι μερικές φορές η μητέρα, καθώς θέλει να επιβληθεί στην κόρη της ή στο γιο της, ή ο πατέρας για να κάνει τούτο ή εκείνο, βγάζουν, ας μου επιτραπεί η λέξη, τσιρίδες τέτοιες που για το παιδί είναι θάνατος. Τι να σου κάνει αυτό το παιδί? Βέβαια, αν είναι ένα παιδί με πολύ συγκροτημένη, με κανονική, με νορμάλ ιδιοσυγκρασία, πιθανόν να τα ξεπεράσει όλα αυτά μια μέρα. Πώς θα πάρει την απόφαση και θα πει? Με τους γονείς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Ό,τι γίνει σε μένα θα το κάνω μόνος μου. Και μπορεί να τα βγάλει πέρα μέσα στη ζωή. Αλλά τα πιο πολλά παιδιά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν ανάγκη από αυτή την προστασία, από αυτή τη στενή σχέση με τους γονείς. Και όταν αυτό το πράγμα το κόβουν οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά φυσικά δεν έχουν την καλή εξέλιξη και δεν έχουν την κανονική ανάπτυξη και σωματικά καμιά φορά, όχι μόνο ψυχικά, αλλά κυρίως ψυχικά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ο κάθε γονέας, κάθε αυτόν να είναι τέτοιος που πρέπει να είναι, αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις να είναι τέτοιες που να μην αφήνουν τραύματα στα παιδιά. Και αν καμιά φορά συμβαίνει κάτι, βέβαια αυτά τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να τα πω εγώ, και έχουν να πουν κάτι, καλό είναι να μην το λένε μπροστά στα παιδιά. Αλλά γενικότερα πρέπει να κάνουν το πάνε οι γονείς να δημιουργούν κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, κατάλληλη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι που τρόπον την να προλαμβάνει τα πάντα και σβήνει ακόμη και μερικά πράγματα που είναι αναπόφευκτα σε αυτή τη ζωή. Και η ατμόσφαιρα αυτή δημιουργείται πρώτα από τους γονείς, αλλά και από όλα τα παιδιά. Αξίζει εδώ να θυμηθούμε εκείνο που είπε κάποιος όταν τον ρώτησαν από πότε πρέπει οι γονείς να φροντίζουν για την αγωγή των παιδιών. Όταν είναι 5 ετών τα παιδιά, πολύ αργά είναι, απάντησε. Όταν είναι 2 ετών, πάρα πολύ αργά. Όταν είναι 1 έτους, πάρα πολύ αργά. Όταν γεννηθούν, πολύ αργά. Από πότε? 20 χρόνια πριν γεννηθούν τα παιδιά σας να τα φροντίζετε. Ακούτε τώρα. Από τότε πρέπει οι γονείς να αρχίσουν την αγωγή των παιδιών, δηλαδή την αγωγή των στον εαυτό τους. Δηλαδή οι ίδιοι οι γονείς από την παιδική τους ηλικία να ετοιμάζονται ώστε όταν βρει ο ένας τον άλλον να μπορούν να ζουν ως ένας άνθρωπος, να συνεννοούνται και επίσης να μπορούν να δημιουργήσουν τη θερμή φωλιά που λέγεται οικογένεια για να βοηθήσουν τα παιδιά που θα φέρουν στον κόσμο να γίνουν σωστοί άνθρωποι, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας και Άγιοι στον αιώνα.

Ερώτηση. Το να είσαι γονέας είναι επάγγελμα? Αρκεί ο κοινός νους για να μεγαλώσει τα παιδιά σου? Έχω μαζί μου ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στο πρώτο μέρος αυτής της συνάξεώς μας. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα και καθώς θα τα σχολιάζουμε θα μας βοηθήσει αρκετά στο θέμα μας. Γονείς και παιδιά. Έχει ένα άρθρο στο οποίο ο συγγραφέας θέτει την ερώτηση. Το να είμαστε γονείς είναι επάγγελμα? Ναι και όχι, απαντάει. Το άρθρο αυτό έχει υποσημείωση κάτω ο γέροντας. Βρίσκεται στη συλλογή άρθρων «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι». Τα αποσπάσματα που διάβαζε ο ομιλητής σε αυτήν και στις επόμενες ομιλίες παρατίθενται εδώ με πλάγια στοιχεία, τα βλέπουμε εμείς που διαβάζουμε δηλαδή. Συνήθως πιστεύουμε πως για να μεγαλώσουμε τα παιδιά δεν χρειάζεται ειδική μάθηση και πως λίγος κοινός νους αρκεί. Διαπιστώνουμε ωστόσο γύρω μας πως αυτός ο κοινός νους χρησιμοποιεί μεθόδους αντιφατικές. Κάποιος από τους γείτονές μας κρίνει πως πρέπει να δαμάζει το γιο του και να το επιβάλλει σε όλα τη θέλησή του. Ένας άλλος απέναντίας βεβαιώνει πως με το να τον αφήνει το γιο του, δηλαδή να τα βγάζει πέρα μόνος του, τον προετοιμάζει για τη ζωή. Άλλη μια μητέρα περισφύγγει το παιδί της με μια τρυφερότητα ανήσυχη, χαρίζοντάς του απλόχερα τις περιποιήσεις της και τις συμβουλές της. Και όλοι απορούν γιατί δεν φτάνουν στους σκοπούς τους. Στο δάμασμα μάλλον, το παιδί θα αντιτάξει την αυθάδεια. Κάποιος δηλαδή προσπαθεί να δαμάσει το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί θα αντιτάξει την αυθάδεια. Θα τον κατηγορήσει για αδιάφορο τον επιεική πατέρα. Το παιδί θα κατηγορήσει ως αδιάφορο τον πατέρα που δείχνει πολύ επιείκεια. Στην ξεχυλιστή μητρική αγάπη ανταποκρίνεται με την ψυχρότητα. Πόσα παιδιά ακριβώς διότι δέχονται πολύ τρυφερότητα από τους γονείς γίνονται ψυχρά? Και όλοι παραπονιούνται για τον χαρακτήρα των παιδιών τους. Τι του έκανα του Θεού και μου έδωσε τέτοιο γιο? Ας λεχθεί εδώ ότι εξ όσων εγώ γνωρίζω, λίγοι γονείς είναι εκείνοι που δεν παραπονιούνται για τα παιδιά τους. Βέβαια ο καθένας έχει τον χαρακτήρα του και αν αυτός ο κοινός νους που μας οδηγεί για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μεταχειρίζεται τόσο διαφορετικές μορφές, δεν είναι τάχα ο δικός μας χαρακτήρας που φταίει? Ο ένας μεταχειρίζεται αυτόν τον τρόπο για να βοηθήσει το παιδί, ο άλλος τον άλλον, ο άλλος τον άλλον. Αυτό δεν έχει σημασία, δεν σημαίνει μάλλον ότι κάτι φταίει σε μας. Δεν είμαστε κι εμείς ως πεισματάριδες, αυταρχικοί ή άστατοι, αδάμαστοι και αδύναμοι? Δεν έχουμε κι εμείς το φιλοτιμό μας? Δεν είμαστε κι εμείς ανυπόμονοι αντίκριστα παιδιά μας? Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί πολύ τα προβλήματα του χαρακτήρα. Πώς πλάβεται ο χαρακτήρας του παιδιού και πώς εξελίσσεται ακατάπαυστα? Η επίδραση πάνω στο παιδί του δικού μας χαρακτήρα και τα μέσα για να μειωθούν οι δυσκολίες που συναντούμε στην οικογενειακή μας ζωή. Οι μελέτες αυτές μπορούν να μας χρησιμεύσουν. Δεν θα μας προσφέρουν κανόνες για να τους ακολουθήσουμε έγκυρους σε κάθε περίσταση. Πρέπει σε αυτό το σημείο να λεχθεί ότι και όσα θα πούμε εδώ αλλά και όσα κατηδίαν πιθανό να πούμε μερικούς από εσάς, δεν είναι δυνατόν αυτά να αποτελούν συνταγή ότι έτσι και έτσι θα κάνεις το παιδί και ότι ενεργώντας κανείς κατά αυτόν τον τρόπο είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε συνταγές. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο κάθε γονέας να ξέρει τόσα πράγματα και να έχει τόσα στην καρδιά του και να έχει ο ίδιος τέτοια αγωγή ώστε μόνος του σε κάθε μια περίσταση, σε κάθε δεδομένη ευκαιρία να συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι του παιδιού του. Δεν θα μας προσφέρουν κανόνες για να τους ακολουθήσουμε έγκυρους σε κάθε περίσταση γιατί σε παρόμοια ζητήματα δεν υπάρχουν ποτέ δυο όμοιες περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό το λειτουργήμά μας ως γονέων είναι πολύ διαφορετικό από ένα επάγγελμα. Στο επάγγελμα ξέρει κανείς τι θα κάνει, αν και εκεί καμιά φορά αλλιώς θα ενεργήσει στη μια περίπτωση και αλλιώς στην άλλη. Πάντως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν είναι επάγγελμα.
Θα μας βοηθήσουν, λέει το βιβλίο, οι συμβουλές που θα δώσει εδώ και όσα θα πει. Θα μας βοηθήσουν όμως το να καταλάβουμε καλύτερα τη διαγωγή του παιδιού μας και τη δική μας διαγωγή. Ο κοινός νους μας θα δει πιο καθαρά, θα ενεργήσει πιο σίγουρα και θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη πείρα, μεγαλύτερη μαστοριά. Χρησιμοποιεί μια λέξη εδώ που εμείς μπορούμε αλλιώς να την πάρουμε.

0: Να λαμβάνουμε υπόψη τη ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Στη συνέχεια του άρθρου με υπότιτλο «Η επίδραση των γονέων πάνω στη διάπλαση του χαρακτήρα» ομιλεί πρώτα για την ιδιοσυγκρασία. Νομίζουμε πως το παιδί μας γεννήθηκε με μερικά χαρίσματα και με πολλά ελαττώματα. Προπάντων, με αυτά τα ελαττώματα πρόκειται να ασχοληθούμε. Ως γονείς έχουμε αυτή την αποστολή να τα εξαφανίσουμε στην αρχή με ένα δάμασμα, με τιμωρίες, έπειτα με κάμποσα μαθήματα ηθικής. Τις πιο πολλές φορές, λέει ο πατήρ Σιμεών, εκτός από άλλες παθολογικές περιπτώσεις, βλέπει κανείς και προσέχει πιο πολύ τα ελαττώματα του παιδιού. Δεν βλέπει και μερικά καλά που έχει το παιδί και το θεωρεί καθήκον ως γονέας να ασχοληθεί μόνο με τα ελαττώματα του παιδιού. Και επομένως να προσπαθήσει να το δαμάσει, να το τιμωρήσει, να του κάνει απλώς μαθήματα. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν βλέπει από την άλλη πλευρά και τα καλά στοιχεία που έχει το κάθε παιδί. Ό,τι ξέρουμε σήμερα, λέει το βιβλίο, είναι αρκετά διαφορετικό. Ο χαρακτήρας του παιδιού σχηματίζεται μετά τη γέννηση, στην επαφή με τον κόσμο και πρώτα-πρώτα με τους γονείς του. Λέει ο πατήρ Σιμεών, δεν γεννιέται με χαρακτήρα το παιδί. Εμείς δημιουργούμε το χαρακτήρα στο παιδί. Γεννιέται απλώς με μια ιδιοσυγκρασία. Και αυτό, λέει το βιβλίο, από τα πρώτα-πρώτα χρόνια, πριν το παιδί φτάσει στην ηλικία να καταλαβαίνει. Δεν είναι, ας επαναλάβουμε, λέει ο πατήρ Σιμεών ακόμη μια φορά, τυχαίο το ότι ο Θεός κανόνισε το παιδί να έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο και να έχει πέρα για πέρα ανάγκη από τους γονείς του, ακριβώς για να το διαπλάσουν και να του δώσουν το χαρακτήρα που πρέπει να του δώσουν. Η πρώτη αυτή περίοδος, λέει το άρθρο, είναι μια από τις σπουδαιότερες της αγωγής. Στην περίοδο αυτή το παιδί δέχεται βαθύτερες εντυπώσεις και αποκτάει συνήθειες ριζωμένες. Γίνεται φοβητιάρικο ή ενεργητικό, ανοιχτόκαρδο ή υποκριτικό, χαρούμενο ή λυπημένο. Ας δούμε όμως πώς γίνεται αυτό. Σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα του παιδιού. Είναι ό,τι θα ονομάσουμε φύση ιδιοσυγκρασία. Σωματική ιδιοσυγκρασία που σφιχτοδένεται με την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία. Και σωματικά το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με μια δική του ιδιοσυγκρασία, όπως επίσης και ψυχικά. Έχει την ψυχολογική του ιδιοσυγκρασία και τη σωματική. Το δίνα παιδί είναι περισσότερο ή λιγότερο δραστήριο, περισσότερο ή λιγότερο σβέλτο, περισσότερο ή λιγότερο ευσυγκίνητο, όπως είναι λιγνό ή χονδρό, εύρωστο ή αδύνατο. Έτσι φανερώνεται η ύπαρξή του και πάνω στο σημείο αυτό είναι που πρέπει να παίρνουμε ορισμένες προφυλάξεις. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το παιδί για την ιδιοσυγκρασία του και να την αντικρίζουμε σαν ελάττωμα. Ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με την αλφα τάση για δραστηριότητα και το άλλο παιδί ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με λιγότερη τάση για δραστηριότητα. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα παίρνουμε, λέει, σαν ελάττωμα. Το να τα βάζουμε με ένα παιδί γιατί είναι νευρικό, φοβητιάρικο, το να το τιμωρούμε γι' αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της νευρικότητάς του και των φόβων του. Δηλαδή, αντί να το ωφελήσουμε, το βλάπτουμε και ακόμη πιο πολύ το σπρώχνουμε προς το κακό το οποίο έχει. Ας σκεπτόμαστε επεναντίας πως είναι πιο ευαίσθητο από ένα άλλο στις κριτικές και στις απειλές μας και επομένως πρέπει να του φερόμαστε με περισσότερη λεπτότητα. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη την ιδιοσυγκρασία και να μην απαιτούμε από όλους τα ίδια πράγματα. Ας προσπαθούμε επεναντίας να μεταχειριζόμαστε τον καθένα ανάλογα με τις καταβολές του. Αντί να επιβάλλουμε σε ένα ή εκείνη το παιδί να κάθεται με ένα βιβλίο στο χέρι, κάτι που θα εξαγριώσει τη φύση του, ένα αεκίνητο παιδί πώς να το βάλεις να καθίσει. Ας του δώσουμε την ευκαιρία να ξοδεύσει τις δυνάμεις του με το να τρέξει, να παίξει έστω έξω με τους φίλους του, αποφεύγοντας βέβαια τις ανώφελες ευκαιρίες για εκνευρισμό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιώ στα ασθενείας ημών, ενή και τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήθην και αναμαρτία σκίσε με η μήτρη μου, η δούγαρα λήθην γάψα στα άδειλα και τα κρύθια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσου της θέατα επλουμένα, απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσου μου, μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε φυσέψε επιστρέψου, ηρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσύν σου, ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολόκ αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάχθηστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάξα τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτητη καρδία σου με μαθηκαίρια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελτήσω, κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειες επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επί μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη ει πλεονεξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη η δυνατεότητα εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη εν πλατισμό του τα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ιού και συγνώμην. Και εμελέτων τα σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απεώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιον σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδας μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογείστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης υγεί τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και επλασάν με συνέτησον με και μαθήσαν με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους

και συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δεούκ να τέλειπαν τα συντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σε πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστησα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθνε ω φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματό με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντό για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολό σου και πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμουσε μίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήτωρ μου εσύ ει του λόγου σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνει με από τι προσδοκίε μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος άνμε υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσασα τα συντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείνει ποιους. Το στόμα μου ήνυξα και ήλκησα πνεύμα τη εντολά σου υπεπόθεν. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύμα και νύν και αιή και στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και αιώ και αγίο πνεύμα και νύν και αιή και στου αιώνα του αιώνα μην. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσαμε. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον.

0: πει τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ πιταλόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας μόνο ενέ και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας τίτου το όνομά σου ελθέτου η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου καλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θενκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρίας ο χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτη συνέντευξη και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου. Τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνιστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς η γη σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονύκτριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, αλεγρηγονούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστί αριθμός, τον παρασχόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, του τη διανύω οφθαλμού και τον ούνι μόνο εκ του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό τη συνέσεω, όπω αν δεν ηθόμενα περισπάστο άδειντε και ψάλι. Και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μη στα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες ιδούλη Κυρίου, εις τότες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεό ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχής, Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς εφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ανέγγις μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας κλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκές τυπώνου σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αίγε στους αιώνας του αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθηνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδιον αστάσεω ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιον τα και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου, και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ασθενείας κατοχημένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα τους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πόσον εδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασνίας ημών, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήστο σταυρό εκουσίω, τη επωνύμω σου και η πολιτεία, του εκτιρμού σου δόρισε Χριστό ο Θεό. Έφεραν εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χωριχώρη ταυτή κατά των πολεμίων. Η συμμαχία ανέχεν τη συν όπλων ειρήνη αίκτων τρόπεων. Και νυν και έχει στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται. Μη παρήδη αγαθή τα ηγεσία Σιμών. Πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε και έλεσα βασιλεύειν. Και χωρί για αυτή σου ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Αίγα Ελεός. Ο Δεοδεφάς επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Κύριε ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ειρήνης Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και η αδιαιρέα του Τριάδη πάντοτε είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και ο στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και ο στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσταται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου κύψον την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μιλιά το λαού του κύκλου συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξας πάντα σε θεροντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ρέξιμε, μη δε το αργείς παιδεύσιμε, ότι τα βέλη σου ενεπάγει άμυ και επιστήριξε σε με τη χείρα σου, που καστινήσε τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που καστινήσε την ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπου τα μαρτιό μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρία βαρύνησε με με. Προσώσαν και σάπησαν οι μόνο πες μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλεπώσε και κατεκάφινε ω τέλο, όλη τη μέρα σκυθροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώμε πλήσει των υπεγμάτων και ούκα εσνίεση σε τη σαρκή μου. Εκακόδη και ταπεινώθηνο φόδρα, οριόμενα από σταγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο σταγμό μου από σου κάποια κρύβει. Η καρδιά μου ταράχθη, η κατέληπε με ισχύ μου και το φω των θαλμών μου και αυτό ούκα εστιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαρδίου μου ήγγισαν και έστησαν και οι αγιστά μου που μου ακόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλε αματότητα και δολιότητα όλη τη μέρα τη μελέτησαν. Εγώ Θεό είχα φω σου κρυκών και ω άλλο σου κανίγω το στόμα αυτού. Και γινόμαι ω άνθρωπο σου κακών και ο κρέχον το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, εσύ ακούσε Κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και το στρέφινε πόδα μου με με εμεγαλολιμώνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλληλεγγυόμενο ποιό με σε διαπαντό. Ότι την ομέα μου εγώ αναγγελώ και περιπλήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών δεν διεβαλώμε, επίκατε ιδίω κατά αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε τη βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε τη βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου πως σε ρωθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξου μου, εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότε κρίσουν το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέους είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλέας ο συνέστης του στόμα μου. Γύμνη μου ανεβώσω επί της τρομής μου, εν της όρτης εμελέτων σε, ο τεχνής βοηθός μου και της σκέπνου πτερήγος ο αγαλεάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε ατελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσαν στα κατώτα της γης. Παραδοθίζονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπεκονέζονται. Όδε βασιλέας ευρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μείον αυτό, όταν εφράγει στόμα λελού τον άδικα. Εν της όδης εμελέτων σε, ο τεκνής βοηθός μου και της σκέπτω πτερήγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου το ο πίσω μου, εμούν τα τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρασα και ανοιχτή αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, πλήν το ούσο στη δέησή μου, ότι πλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσει με τον καταβλητό των Ισλάκων, εγινήθην ω άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε κατέθετε εν τάφο, ο νου κρεμνήσει έτη, και αυτοί εχθεί χειρό απόστησαν. Έθετο με ελάγο κατ' οτάτο, εσκοτμή και αισχία θανάτου. Επί με επιστρίχει ο θυμός σου και πάντα στους μετηρισμούς σου επίγειες επί με. Εμάκραν στους γνωστούς μου επί μου, έθετο με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθεν κι ούκαν ξεπορευόμην. Και οφθαλμή μου στένησε από πτωχίας. Εγέκρασα προς εν Κύριε όλη τη μέρα, διαπέδεσα προς εν τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή η ιατρία να στήσουσαι και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησε της εν τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσατε το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου αγία επιλελισμένη. Εγώ προς εν Κύριε και έκρεξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί Κύριε από την προσευχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνοδητός μου, η ψωθής δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με δήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξά με. Εκύκλωσα μου σίδερο όλη τη μέρα μου περιέσχω μάμα. Εμάκρανας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκραξα και ανοιχτή τα δίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα σας τα αποδόσεις αυτού. Το εφυλατεύω τα πάσα σας αδομία σου, τον ιόμενον πάσα σας γνώσεις σου, το λυτρούμενο εχθρά στη ζωή σου, το στεφανόντας στην ελέγχη εκτερμής. Το επιπλώτεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησίζεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελλημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σώδο αυτού το Μωυσή, τη εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ού και στέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον ένα μηνύ. Ού κατά τα σωμία σημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το τέλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχουν να το λέει αποδεισμών, εμάκρινα φημώντα ανομία σημών. Καθώ οι χτίροι πατήριου, ο κτίρι σε χείρου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμεί ούτε ούχου σα μεν. Άνθρωπο σε φόρτωσε μέρα αυτό, ω άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό, κι ούχου υπάρξει, κι ούχου επιγνώσεται έτη του τόπον αυτού. Το δέλο του Κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, τη φυλάου συνδιαθήκη αυτού και με μημένη στο εντολόν αυτού του ποιη αυτά. Κύριος είναι του ουρανού ετοίμασε ο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο Πάντα σε άγγελε αυτού, δυνατή ισχύ, ποιότητα στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο Πάντα ανάμεσα αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο Πάντα τα έργα αυτού, ερπατή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ερπατή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσα τις προσευχές μου, ενώτησε τη σύμμετη αληθεία σου, εις άκουσόμετη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ό,τι και ο Θεός ετοπίω σε πάζον, ότι κατεδίωξε ο Θεός την ψυχή μου, εταπίωσε η ισχύ τη ζωή μου, εκάτισε με σκοτμή ω νεκρού αιώνα και κυρίεσαι να πεμέ το πνεύμα μου, ενεμεί εταράχθη καρδία μου, εμνήσει μέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πά τη έργη σου, εν πείμα στο χειρό σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρε μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύσα από σώμα, κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποσέρεψε εγώ στο πρόσωπο μου και ομίθεσαι με τι καταβέρνησει λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λόγο σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισα με κύριο εδώ, δεν υπορέσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξολό με εκτεθώ με κύριο προ αγατεύχον, είδαξω με το πίνη θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου δική με γευθεία, ένα και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Ε, τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψω στη ψυχή μου και το ελέσιο σου εξωθέν σε χρού μου. Για πολλή πάντω λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σε μη. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου δική με γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε.

0: Χωρός Γραφσταφείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των εταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της ε Χριστώ διακονίας παντός σου πλήρ και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και το πίστικου των εναυτές σου Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ πρεών των οδηπορούν των οσών των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής και δημική ανάγκη σου, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Αντιλάβουν σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς, ο Θεός εσύ η χάρη.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Παναγίας αφράντη, υπερευλογημένη συνδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσανται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Φώτισον του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

Μεγαλεώ σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις αδομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι τα αδομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιόμαι στη διαπαντός. Σήμον το ήμαρτον και το ποδείο τον οποίο σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγοι σου και νικήσει το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ ενωμία σε ηλίθινη και να αμαρτία σε κοίησε με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθινη γάψα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου εδήλωσάσμη. Κρατήσ' με σώπα και καθαρισίσω με, πλημίσ' με και υπερχιώτα λευκανθίσω με. Ακούτης με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάστος θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεφνος το πρόσωπό σου από τα δαμαρτιό μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία δεν έρεις απ' εμού. Απόδος μία την αγαλίσεων σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Ιδάξω νόμους σε σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήσεις και ο στόμα αναγγελεί την αίσθησή σου. Ότι θέλεις εσύ ανέδωκαν, ολοκαυτώματα που κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε θυμμένον καρδία συντετριμένη και το ταπεινωμένη ο Θεός σου τον ζωντανώσει. Αγάθμα Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και υποδομηθεί τούτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: σε δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Άγιοι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε Αγίο Βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ή και σε αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διέμεινε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
0: Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ταχύαν και σταθυράν διδού παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε το Πνεύμα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θρύψεση, μη μακρύνουν των φρένων ημών εν περιστάσεση, αλλά ή μας πρόφθασον, έγκυζον ή μην έγκυζον ο πανταχού, όσπερ και της Αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθώσιν ένωσον σε αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη συνηλήσομεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
0: Συμφώνως δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Τι αυτή η μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωπιών και παντοδύναμον εορτάζομαι Πνεύμα, το ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Την πόρη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Υιός του Ιουστίνου Χαρίτωνος, Χαριτούς Ευελπίστου Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Φύρμου του Μάρτυρος, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Ο Άγιος Οσιομάρτης και Επίσκορος Πύρος, ο Παρθένος εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωπιών και παντοδύναμον εορτάζομαι Πνεύμα το ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και το ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος πρεσβείες των Αποστόλων σου Χριστέ ο Θεός, ελέη

Και εξ αυτών πεντακής Κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ημών ευλόγησον τους άρτους πούντους, το σύτον των ίνων και το έλεον και πλήθρουν αυτά, εν την πόλη ταύτη, εν της οίκης των προσφερών σαν δώρα ταύτα εις τον κόσμο σου άπαντα, και σου μεταλαμβάνοντος εξ αυτών πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύ ευλόγησον.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτων, Ποιητή ουρανό και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριε Ιησού τον Χριστό, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιών, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδι αυτού τα πάντα γέντο, το διεμάσους ανθρώπους, και δια την ημιτέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ τους ουρανού, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών, επί ποδίου Πιλάτου, και τα φόντα και τα φέντα, και ανασάσα την τρίτη ημέρα κατά σας ζωγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενέρχομεν με τα δόξες κρίνε ζώντες και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκα εστε τέλους, και στο πνεύμα των Άγιων το Κύριο των Ζωοποιών, το εκ Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνόμενο και συζοδοξαζόμενο, το λαλήσαν. Δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος σε

0: Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιν. Δώσε μην σε ημέρον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ανέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας πότε ημών.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

Ο ευλογώντος ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζοντος επισήπε επιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχοσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνω εξ του Πατρός σοφότων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνία.

Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος περασπιστής της ζωής μου. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί ο αγιάζουν και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνετε ανούχε πεσχύνετε αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε, και πάλιν εγώ έσουμε επιπιθώς επ' αυτό, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδιά μου εδώ και ο Θεός, επιούν τα παιδιά και κοινών και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδία του θανάτου καταργήσει, τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζην ενοχής αντουλίας, ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ει να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστας προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεσθε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέκονθεν αυτός πειραστής, δύναται

Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δαϊθόν, υπέρ της ειρήνης υπαντός κόσμου, ευσταθείες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεων σου Κυρίου Δαϊθόν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου παντός σου Κύριε και του λαού του Κυρίου Δαϊθόν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και των πίστηκων των εναυτές σου Κυρίου Δαϊθόμεν, υπερευκρασίες αέρων, φορείες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπερπλεών των οδηπορών των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ του Αγίας είναι το ειδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ καταφετήσει το είδατε τούτο την καθαρτική σπηλωσία τριάδος ενέργεια του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ το γενέσει το είδον τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσα αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ το κατευθύνει αυτό

0: Κύριε πάσα δόξα τιμή και προσκυνή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησο,
0: Κύριε ο Θεός ημών ομέγα στην βουλή και θαυμαστός της έργης, ο πάση ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο φυλάσσον τη διαθήκη σου και το έλεος σου της αγαπώσε και τηρίους τεσσά προστάγματα, ο πάντα των ανάγκες ελεϊνά προσεχόμενος δάκρυα, διαγάρτου παρατούτο παραγέγονας εν δούλου μορφήν, ου φάσμα συνημάς εκδηματούμενος, αληγία του σώματι αληθή ωραίγων και λέγων, είδε εγγύης γέγονας μικέτη αμάρτανε, αλλά και εκπηλού ζώντας οφθαλμούς εργάσου και νύψαστε, και λέψας το φως οικίσε παρασκευάσας το λόγο, όταν σας των αντίον παθών, σπηλάδας θεράτων, και την τον του βίου του το αλμυρά θάλασσαν καταστήλας, και τα φόρα των ειδωνών κατευνάσα σχήματα. Αυτός σου φιλάθρο βασιλεύ, ο δούς ημιν κοιόν ο φεγκόφωτον φορέσε ιστορή, εξίδατος δε και πνεύματος, και δια της του ύδατος σου του μεταλείψεώς δε και ραντισμού, εις την ευλογία ημιν κατάμπεψον, το ρήπον των παθών αποσμίχουσαν. Ναι, δέσποτα δεόμεθα, επίσκεψε ημών, αγαθέ, την ασθένεια και ίεσε ημών τας νόσος, ψυχής και σώματος, το ελέη σου. Πρεσβείες παναχράντου δεσποινισμών και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπηγού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων των Αγίων, νύστη Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξου, των Ορθοτομού το Λόγο της Ίσα Αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος και της σωτηρίας αυτών. Νύστη Κύριε των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των διακονούν των αδερφών των περιεστώτων και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και εντυλαμένων μη της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Νύστη Κύριε και τον αιχμαλωσία και θλίψε συναδελφών ημών και λέησον αυτούς και ημάς, κατά το μέγα σου έλεος πάσα ανάγκης λιόμενος. Ότι σύ πήγε τον Ιαμάτο Χριστέ ο Θεός ημών και σύ τη δόξα να πέμπωμεν, σύ τον άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι,

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάσει αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ειν και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εν πυρήνες γλώσσες κατά βάς Χριστός αληθινός έως ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει το τιμίο και ζωπιού σταυρού προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και ευαπτή.

0: Κύριος αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μον Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο γιατριάζει εφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου και τον Συναυτό. Ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα στη Φλαβία Νεάπολη, σημερινή Ναμπλούς, πολύ ιδρυμένη στη θέση της βιβλικής Σιχέμ μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Γόνος εύπορης οικογένειας εθνικών έλαβε μόρφωση εξαιρετική και τρέφοντας φλογερό πόθο για την αλήθεια φίτησε σε διαφόρους φιλοσόφους. Απογοητεύτηκε όμως διαπιστώνοντας ότι δεν ήσαν σε θέση να του διδάξουν κάτι που να τον ικανοποιεί σχετικά με το Θεό. Τέλος αφοσιώθηκε σε έναν πλατωνικό φιλόσοφο ο οποίος μπόρεσε να δώσει φτερά στο πνεύμα του με τον στοχασμό πάνω στις ιδέες και τον νοητό κόσμο που ανακαλεί ο Πλάτων. Μετά από λίγο καιρό, πιστεύοντας ότι έγινε σοφός και ελπίζοντας να δει αμέσως τον Θεό, όπως του είχε υποσχεθεί ο φιλόσοφος, αποσύρθηκε σε τόπο έρημο και ήσυχο κοντά στη θάλασσα για να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Μία ημέρα, καθώς περιδιάβαζε στην ακρογιαλιά, βυθισμένος στις σκέψεις του, πρόβαλε μπροστά του ένας γέροντας με όψη σεβάσμια και μεγαλοπρεπή, γλυκία και σοβαρή ταυτόχρονα. Έπιασαν συζήτηση και ο Ιουστίνος του έπλεξε το εγκόμιο της φιλοσοφίας ως μέγιστου και πολυτιμότατου έργου σε σύγκριση με το οποίο όλες οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου ήσαν αμεληταίες. Ο γέροντας τον ρώτησε τότε πώς οι φιλόσοφοι μπορούσαν να μορφώσουν εικόνα ακριβή του Θεού εφόσον τους έλειπε η ζωντανή εμπειρία του. Στην απάντηση του Ιουστίνου ότι ο νους δύναται να δει τον Θεό, ο γέροντας ανταπάντησε ότι ο νους μπορεί να λάβει όντως την ικανότητα αυτή μόνο όταν ενδυθεί το Άγιον Πνεύμα, αφού προηγουμένως καθαρθεί δια της ασκήσεως της αρετής. Ανασκεύασε επίσης την πλατωνική θεωρία περί ψυχής και μετενσαρκώσεως και του έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει με τα λόγου ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και άκτιστος. Μόνο ο Θεός είναι αγέννητος και άφθαρτος, τελείως εις και πάντοτε ίσως προς εαυτόν. Όσο για την ψυχή, αντίθετα με τη γνώμη του Πλάτωνος, δεν είναι αυτοζωή. Μόνο επειδή μετέχει τη ζωή που χορηγεί ο Θεός έχει και η ίδια ζωή. Ο Ιουστίνος, συνεπαρμένος από τα λόγια αυτά, τον ρώτησε σε ποιους διδασκάλους έπρεπε να προστρέξει ώστε να γνωρίσει την αλήθεια αυτή που αγνοούσαν οι παλαιοί σοφοί. Ο γέροντας του αποκρίθηκε ότι τη δίδασκαν άνδρες μεγάλοι, των φιλοσόφων αρχαιότεροι, άνδρες δίκαιοι και θεοφιλείς, οι οποίοι μιλούσαν δια του Αγίου Πνεύματος και προέλεγαν για το μέλλον πράγματα που έχουν τώρα εκπληρωθεί. Ονομάζονται προφήτες. Πλήρης Πνεύματος Αγίου διακήρυταν ό,τι είχαν δει και ακούσει και δεν κατέφευγαν σε λεπτολόγιες αποδείξεις. Μάρτυρες της αληθείας δοξολογούσαν τον μόνο Θεό και Πατέρα και δια των σημείων και των γραπτών τους ανήγγειλαν τον Χριστό που έρχεται εξ αυτού. Τέλος κατέληξε λέγοντας «Και εσύ πριν από κάθε τι άλλο παρακάλεσε να σου ανοιχθούν οι πύλες του φωτός, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον Θεό αν ο Θεός και ο Χριστός του δεν του δώσουν να καταλάβει». Μόλις ο γέροντας απομακρύνθηκε, μια φλόγα άναψε στην ψυχή του νέου φιλοσόφου για αυτούς τους προφήτες και σοφούς, φίλους του Χριστού. Στοχαζόμενος στα λόγια που μόλις είχε ακούσει, συνειδητοποίησε ότι η διδασκαλία αυτή ήταν η μόνη αληθινή και ψυχοφελής φιλοσοφία και έλαβε την απόφαση να προσχωρήσει στους μαθητές του Χριστού, τους οποίους θαύμαζε από καιρό για την περιφρόνηση που έδειχναν απέναντι στα μαρτύρια και το θάνατο. Έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, μελέτησε τις γραφές στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία, δίχως να αποχωριστεί τον Τρίβωνα και τη Γενιάδα, τα διακριτικά των φιλοσόφων, αναχώρησε για να διδάξει αυτή την αληθινή φιλοσοφία των προφητών και αποστόλων στη Μικρά Ασία. Περί του 136, όταν οι Ρωμαίοι κατέστειλαν μια εξέγερση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, γνώρισε έναν ονομαστό Ραβίνο, τον Τρίφωνα, με τον οποίο συζήτησε επί δύο ημέρες. Ο Ιουστίνος του έδειξε με την βοήθεια πλήθους παραθεμάτων από τις γραφές ότι ο νόμος και όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν παρά μια προπαρασκευή και προτύπωση ενιαία και συνεκτική του Χριστού Υιού του Θεού, του αληθινού νομοθέτη της Καινής Διαθήκης, την οποία ανήγγειλαν οι προφήτες και η οποία καταργεί την Παλαιά. Οι εθνικοί είναι πλέον εκείνοι που αποτελούν τον αληθή πνευματικό Ισραήλ, οι οποίοι καλούνται να γίνουν θεοί δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας τις περιοδίες του, ο Ιουστίνος διέμεινε επί μακρόν δύο φορές στη Ρώμη και εγκαταστάθηκε σε οικία κοντά στις θέρμες του Τιμοθέου, όπου και δίδασκε το δόγμα της αληθείας σε όσους πήγαιναν να τον ακούσουν. Για εκείνον, έναν φιλόσοφο που έγινε χριστιανός, ο λόγος του Θεού, αποκεκαλυμμένος στο Ευαγγέλιο, δεν αντιπροσώπευε μόνο την εκπλήρωση των προρήσεων των προφητών, αλλά αποτελούσε συνάμα την αλήθεια που διέκριναν αμυδρά οι εθνικοί σοφοί και φιλόσοφοι. Αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο ορθό λόγο τα δικαιώματά του, υπογράμμιζε τα οριά του και δίδασκε ότι είναι ο ίδιος λόγος του Θεού που ενέπνευσε τους προφήτες και που ενυπάρχει εν σπέρματι σε κάθε ανθρώπινη γνώση, ο σπερματικός λόγος. Ό,τι λέγεται γι' αυτόν από οποιονδήποτε ανήκει σε εμάς τους χριστιανούς, έλεγε, διότι όλοι οι συγγραφείς μπόρεσαν να δουν έστω και αμυδρά την αλήθεια χάρη στο έμφυτο μέσα του σπέρμα του λόγου. Άλλο πράγμα είναι όμως να κατέχει κανείς κατά δύναμη σπέρμα και ομοίωση και άλλο να κατέχει το ίδιο το πράγμα δια του οποίου γίνεται κατά χάριν η μετοχή και η μίμηση. Από τη φιλοσοφική σχολή του, η οποία είχε γίνει η εκκλησία όπου συγκεντρώνονταν οι φίλοι της αληθινής σοφίας, ο Ιουστίνος αγωνιζόταν επίσης για τη στερέωση της πίστεως εναντίον των αιρετικών, αυτών των λύκων των μεταμφιεσμένων σε πρόβατα, οι οποίοι υποκρινόμενοι ότι ήταν χριστιανοί δίδασκαν τα πιο παράλογα δόγματα. Ο Ιουστίνος όμως διέλαμψε προπαντός ως απολογητής του χριστιανισμού ενώπιον των ρωμαϊκών αρχών. Περί το 155 απίφθινε μια πρώτη απολογία στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Εύλαβη, όπου ανασκεύαζε τις χονδροειδείς συκοφαντίες που διέδιδαν οι ειδωλολάτρες για τους χριστιανούς. «Δεν είναι οι χριστιανοί γράφοι, ούτε άθεοι, ούτε εχθροί του κράτους, και η ηθική συμπεριφορά τους είναι άμεμπτη, πολύ ανώτερη εκείνης των ειδωλολατρών, οι οποίοι επιδίδονται σε κάθε είδους ακολασία». Και αφού κατέδειξε τη συμφωνία ανάμεσα στην ενόραση των φιλοσόφων και τη βιβλική αποκάλυψη, περιέγραψε την ευγένεια και αγνότητα των λατρευτικών συνάξεων, όπου η κοινοτική βιωτή με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία προεκτείνεται στην αλληλοβοήθεια και στην αρρωγή όσων βρίσκονται σε ανάγκη. «Μπορείτε να μας σκοτώσετε», έγραφε, «όχι όμως να μας βλάψετε. Δεν έχουμε τις ελπίδες μας στον κόσμο τούτο, έτσι δεν φοβόμαστε τους δημίους σας. Δεν μισούμε όσους μας καταγγέλουν, αλλά τους πλαχνιζόμαστε και το μόνο που ζητούμε είναι η μεταστροφή τους». Λίγα χρόνια αργότερα ανήλθε στην εξουσία ο Μάρκος Αυρίλιος και επηρεασμένος από φίλους του φιλοσόφους, έλαβε κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανών. Μια Ρωμαία ευγενούς καταγωγής, η οποία είχε μεταστραφεί στο χριστιανισμό και είχε απαρνηθεί τον έκλειτο βίο της υπό την επιρροή κάποιου Πτολεμαίου, προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει τον σύζυγό της, υπενθυμίζοντάς του τις μέλουσες τιμωρίες που περίμεναν τους ακόλαστους. Καθώς εκείνος αντιστεκόταν, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο. Έξαλλος τότε ο σύζυγος ενήργησε ώστε να φυλακιστεί ο Πτολεμαίος. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ούρβικου και ομολόγησε την πίστη του. Μόλις ανακοινώθηκε η καταδίκη του σε θάνατο, κάποιος Λούκιος διαμαρτυρήθηκε μεγαλοφόνος για την άδικη αυτή κρίση και ομολόγησε ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη χριστιανό και οι τρεις αυτοί αθώοι θανατώθηκαν. Με αφορμή το επεισόδιο αυτό, ο Ιουστίνος, προαισθανόμενος ότι τον περίμενε και εκείνον παρόμοια τύχη, απίφθινε τη δεύτερη απολογία του στον αυτοκράτορα και τη σύγκλητο, στην οποία απαντά πρώτα σε δύο ειρωνικές αντιρρήσεις των ειδωλολατρών, οι οποίοι ρωτούσαν αφενός για ποιο λόγο οι χριστιανοί δεν φωνεύουν αυτούς για να πάνε γρηγορότερα στο Θεό τους, και αφετέρου έλεγαν: «Αν ο Θεός αυτός είναι παντοδύναμος, πώς επιτρέπει να κατατρέχονται οι πιστοί του?» Ο Ιουστίνος εξήγησε ότι η λύσα και ο φθόνος των δαιμόνων είναι η αιτία των διωγμών κατά των χριστιανών και ότι αν δεν υπήρχε σε αυτούς ούτε αλήθεια ούτε αρετή, η άφοβη στάση τους στα μαρτύρια θα ήταν ανεξήγητη. «Αν ο Θεός επιμένει να μην επιφέρει την ανατροπή και κατάλυση του σύμπαντος», προσθέτει, «τούτο οφείλεται στο γένος των χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν το λόγο που διατηρείται ο κόσμος». Και καταλήγει: «Είμαι χριστιανός, σεμνύνομαι γι' αυτό και ομολογώ ότι το μόνο που ποθώ είναι ως χριστιανός να αναγνωριστώ». Ο Ιουστίνος βρήκε έναν αμήλικτο αντίπαλο στο πρόσωπο του κοινικού φιλοσόφου Κρίσκεντος, ανθρώπου διεφθαρμένου και φιλόδοξου, ο οποίος διαπιστώνοντας τις επιτυχίες του χριστιανού φιλοσόφου και φοβούμενος μήπως χάσει τους μαθητές του, δεν έπαβε να ρεδιουργεί εις βάρος του. Πιθανώς εξαιτίας των μηχανογραφιών του, συνελήφθη ο Ιουστίνος κατά τη δεύτερη διαμονή του στη Ρώμη, περί το 165, με διαταγή του επάρχου Ρούστικου, πρώην παιδαγωγού του Μάρκου Αυρίλιου, μαζί με 6 μαθητές του, τον Χαρίτονα, την Παρθένο Χαριτό, τον Ευέλπιστο, τους Ιέρακα, Πέωνα και Λιβεριανό. Παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο έπαρχος, απευθυνόμενος τον Ιουστίνο, είπε: υποτάξω στους θεούς και υπάκουσε στους αυτοκράτορες. Κανείς δεν μπορεί να επιτιμηθεί ή να καταδικαστεί επειδή υπάκουσε στις εντολές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκρίθηκε ο φιλόσοφος. Στην ερώτηση του Ρούστικου σε ποια επιστήμη ήταν αφιερωμένος απάντησε: «Μελέτησα διαδοχικά όλες τις επιστήμες. Κατέληξα να ασπαστώ το αληθές δόγμα των χριστιανών, παρότι δεν αρέσει σε εκείνους που η πλάνη εξαπατά». Εξήγησε κατόπιν ότι δεν δίδασκε τίποτε δικό του, αλλά μόνο ότι είχαν αναγγείλει οι προφήτες και ότι ελεύθερα χορηγούσε τη διδαχή αυτή σε όποιον ερχόταν να τον βρει στο σπίτι του. Αφού οι συναθλητές του ομολόγησαν ο καθής με τη σειρά του ότι ήταν χριστιανοί, ο έπαρχος στρεφόμενος προς τον Ιουστίνο τον ρώτησε αν ήλπιζε να ανέβει στους ουρανούς με τα μαρτύρια που θα του επέβαλε. Ο φιλόσοφος αποκρίθηκε: «Ελπίζω να λάβω την ανταμοιβή που προορίζεται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού, αν υποστώ τα μαρτύρια που μου αναγγέλεις». Ο διακαής πόθος μας είναι αυτός, να υποφέρουμε χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Έτσι θα παρουσιαστούμε βέβαιοι και ήσυχοι ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού και σωτήρα μας, μπροστά στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να σταθούν. Οι άλλοι μάρτυρες αναφώνησαν: «Πράξε ό,τι θέλεις. Είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Άκουσαν τη θανατική ποινή αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό και κατόπιν αφού μαστιγώθηκαν, τελειώθησαν μαρτυρικώς δι' αποκεφαλισμού. Πιστοί χριστιανοί πήραν κρυφά τα σώματά τους και τα ενταφίασαν σε τόπο προσήκοντα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου Ξύφη Τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέωνος Ξύφη Τηλιοθέντος. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πύρου του Επισκόπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αγαπητού του Αναργύρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 1η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα γονέων. Σαν σήμερα το 1495, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
1: Το 1815 γεννιέται στο Σάλσμπουργκ της Αυστρίας ο Όθων, πρώτος βασιλιάς του ελληνικού κράτους. Ήταν ο μοναδικός μονάρχης της Ελλάδας που έφερε τον τίτλο βασιλεύς της Ελλάδος, δεδομένου ότι οι επόμενοι του οίκου των Γκλίξπουργκ είχαν τον τίτλο βασιλεύς των Ελλήνων.
0: Το 1845 ταχυδρομικό Περιστέρι ολοκληρώνει ένα ταξίδι 11.000 χιλιόμετρων από την Ναμίμπια της Νότιας Αφρικής στο Λονδίνο σε 55 ημέρες.
1: Το 1926 γεννιέται η Νόρμα Τζιν Μόρτενσον, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή ως Μέριλιν Μονρόε.
0: Το 1961 για πρώτη φορά μεταδίδεται στα Ερτζιανά στερεοφωνικός ήχος.
1: Το 1962 θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του ελληνικού.
0: Το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Το 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ.
0: Το 1980 βγαίνει στον αέρα το CNN, αμερικανικό καλωδιακό και δορυφορικό ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο.
1: Το 1992 αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ η διάσκεψη της γης.
0: Το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σήμερα. Γιορτάζομαι όλοι μας. Γιορτάζει ο Θεός μας. Γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία. Κατά την Πεντηκοστή, 50 μέρες δηλαδή, μετά την Ανάσταση του Κυρίου και 10 μέρες μετά την Ανάληψή Του, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους, έχουμε την ίδρυση της Αγίας μας Εκκλησίας, την οποία από τότε διέπει και συγκροτεί και συντηρεί το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, αυτός ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, μας διηγεί το για τον παππού του, το Γιώργη Κρεμιδά, που ήταν κάτοικη της Μάκρης, της Μικράς Ασίας, ο οποίος βέβαια πέθανε στα βάθη της Ανατολίας από τις κακουχίες και από τις τυραννίες των Οθωμανών, των Αγαρινών, των Άγριων αυτών. Λέγανε όλοι για τον παππού του ότι ήταν άνθρωπος γλυκομήλυτος, με το χαμόγελο στα χείλη. Ακόμα και στην εξορία πήγαινε δίπλα στους ταλαιπωρημένους εχμαλώτους Έλληνες καθώς πορεύονταν και τους παρηγορούσε. Ακόμα και στιχάκια τους έγραφε, λέει, για να τους δίνει κουράγιο. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Και σαν μια τέτοια μέρα της Πεντηκοστής βρισκότανε πριν την εχμαλωσία εργαζόμενος σε χωριά τουρκικά. Σαν τέτοια μέρα, χωρίς εκκλησία, χωρίς ακολουθία, εκεί που βρισκόταν στο δάσος, γονάτισε και προσευχήθηκε. Και εκείνη την ώρα, λέει, γονάτισαν και τα δέντρα του δάσους. Και ένα μικρό δαμάλι, ένα νεογέννητο δηλαδή μοσχαράκι, πήγε να φάει την κορυφή ενός δέντρου. Αλλά αφού τελείωσε την προσευχή του ο Γιώργης Κρεμιδάς, τα δέντρα και πάλι σηκώθηκαν και το δαμάλι, λέει, χτύπησε, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Σκεφτείτε, σαν τέτοια μέρα ακόμα και η φύση γονατίζει μπροστά στο μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Και εμείς μερικοί το παίζουμε άρχοντες και εξουσιαστές και δεν υπολογίζομαι ούτε ιερό ούτε όσιο. Και είμαστε πραγματικά μασκοφόροι, όχι μάσκες αυτές που φοράμε για προφύλαξη, φοράμε άλλου είδους μάσκες. Όμως από το Θεό δεν κρύβεται κανένας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που συντηρεί τον σύμπαντα κόσμο. Αν υπάρχει ζωή στα φυτά, στα ζώα, στη θάλασσα, στα πτηνά, αυτό οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αγίασε τα νερά της Κολυμβήθρας που βαπτιστήκαμε όλοι και μας καθάρισε από το προβατορικό αμάρτημα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που όταν σαν άνθρωποι, χωρικοί άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, τι περιμένεις, και τούτο θα κάνουμε και τ' άλλο θα έχουμε. Όταν εμείς λοιπόν σαν άνθρωποι λερώνουμε το βάπτισμά μας με τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που δια της εξομολογήσεως και της μετανοίας μας καθαρίζει και μας κάνει και πάλι πάλευκους, χωρίς κοιλίδα αμαρτίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που την ώρα της Θείας Λειτουργίας, του μυστηρίου των μυστηρίων, αγιάζει και μεταβάλλει το ψωμί σε σώμα και τον ίνο, το κρασί, σε αίμα Κυρίου. Και έτσι εμείς μεταλαμβάνουμε τον ίδιο το Θεό μέσα μας και συντηρούμεθα και καθαριζόμεθα και παίρνουμε χάρη και δύναμη και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό
που παίρνει δύο ξένους μέχρι πριν ανθρώπους και στο μυστήριο του γάμου τους κάνει ένα. Άσχετα αν εμείς με τον αδάμαστο εγωισμό μας, αυτό το θηρίο που κρύβεται μέσα μας, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, δεν περνάμε καλά. Γιατί πάντα ο άλλος φταίει, πάντα από τον άλλον περιμένουμε να κάνει το πρώτο βήμα, γιατί ένεκα του εγωισμού μας μας λείπει η πραότητα, η ανεκτικότητα, η συγχωρητικότητα. Και ειδικά τώρα, αυτούς τους νέους καιρούς, όπως έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιατίστης Παύλος, πριν προλάβουν να χρονίσουν στο γάμο τους τα ανδρόγυνα, χωρίζουνε. Το Άγιο Πνεύμα όμως, αν αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή, θα μας συμφιλιώσει και πάλι θα μας επανασυνδέσει και θα μας επανενώσει. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αγιάζει το λάδι στο ευχέλαιο και φυγαδεύει τις αρρώστιες και τις θεραπεύει. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αγιάζει το νεράκι, το απλό νεράκι, και διώχνει τα δαιμόνια. Και βλέπετε το νεράκι αυτό, ο αγιασμός, όσο καιρό κι αν παραμείνει, δεν χαλάει. Σε αντίθεση με τους καθολικούς, με συγχωρείτε που θα το πω, που πρέπει να ρίξουν ροδόνερο μέσα, γιατί δεν μπορεί να διατηρηθεί το νερό. Θέλει χάρη Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που ίδρυσε, όπως είπαμε, την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και είναι συνεχώς παρούσα. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Όπως δεν βλέπουμε και τους Αγίους μας, που έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, αν τεντώσουμε το χέρι μας, αν το απλώσουμε, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας. Τόσο κοντά μας είναι. Εμείς όμως, γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό, αδελφοί μου? Γιατί η ζωή μας δεν είναι πάντοτε σύμφωνη με τη ζωή των Αγίων, με το θέλημα του Θεού. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο κατέγραψε ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Έπρεπε να αναλυφθεί ο Χριστός, ο Θεός μας, από τη γη στους ουρανούς, για να μπορέσει να κατέβει το παράκλητο πνεύμα. Ένα δυνατό μήνυμα, αγαπητοί μου αδελφοί, που βγαίνει από τη σημερινή εορτή της Αγίας Τριάδος, είναι το εξής. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ενωμένοι, είναι αγαπημένοι, δεν ανταγωνίζονται ποιος θα δοξαστεί περισσότερο, αλλά ο ένας χαίρεται με τη δόξα του άλλου και ο ένας κάνει υπακοή στον άλλον. Εμείς το πετυχαίνουμε αυτό σήμερα? Ή ο ανταγωνισμός πάει στο φουλ και τα συναισθήματα μέσα μας είναι εχθρικά και ο διάβολος σπείρει σπέρματα διχοστασίας, χρησιμοποιώντας το κάθε τι. Ακόμα και το μπόλιασμα που είπα προχτές. Πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε την πίστη μας. Και η πίστη μας πάνω απ' όλα μας θέλει ενωμένους. Και υπακοή πρώτα και απ' όλα στο θέλημα του Θεού. Άρχοντες και αρχόμενοι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται πάντοτε παρούσα και φανερή μέσα και από την πρεσβεία και τη διαρκή παρουσία των Αγίων μας. Δεν είναι υπερβολή αν θα πούμε ότι καθημερινώς εσείς ήδη έρχεστε και καταθέτετε θαύματα και υπερθαύματα και της ευχαριστίας σας στους Αγίους μας. Προχθές ήρθε ο Δημήτρης ο Λιβαδαρός από το Κερατσίν της Αττικής, γονατιστός,
να ευχαριστήσω τον Άγιο Δαβίδ και τον Άγιο Ιάκωβο, γιατί η μάνα μου, η κυρά Μαρία, έφευγε για την άλλη ζωή, προσβεβλημένη από αυτό τον ιό, τον COVID που λένε. Οι γιατροί δεν δίνανε ελπίδες. Τηλεφώνησα στο μοναστήρι, γίναν προσευχές και σε 3 ημέρες ανέλπιστα η μάνα μου βρήκε την υγεία της. Οι γιατροί μιλούσαν για θαύμα. Ξέρω ποιοι το έκαναν το θαύμα. Οι Άγιοι στους οποίους προσέφυγα. Η κυρία Αθηνά από τη Βέρεια. Ο κύριος Αγαθώνης από την Καβάλα. Μας μίλησαν για τη ζωντανή παρουσία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Κυρίλου στη ζωή τους. Τη βοήθειά του. Τη χαρά που τους δίνει στη ζωή τους. Και δεν είναι πολλά χρόνια που έφυγε από ανάμεσά μας ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. 30 Μαρτίου του 2012 έφυγε από αυτή τη ζωή για την ουράνια πατρίδα. Δεν μας εγκατέλειψε όμως, διότι αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Αυτό κάνει ο Παράκλητος, που σημαίνει παραμυθία, παρηγοριά, και με τη χάρη του Παρακλήτου το επιτελούν οι Άγιοι μας. Εδώ ανάμεσά μας είναι και ο Γιώργος και η Ευαγγελία από το Άργος. Ήρθαν εχθές. Μου είπε ο Γιώργος, την τελευταία φορά που ήρθα παρακάλεσα τον Άγιο Ιάκωβο να με βοηθήσει. Και αδελφοί μου, να που είναι ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Γιώργος είχε διάφορα θεματάκια και με την ψυχική του υγεία. Εκλεκτό παιδί, άνθρωπος αρετής, αλλά είχε και αυτό στο σταυρό του. Κι όμως ένιωσα, λέει, με τη χάρη της προσευχής, με την πρεσβεία του Αγίου Ιακώβου, την εξύψους αναγέννηση. Αναγεννήθηκε ψυχικά και πνευματικά και τον βλέπεις ένα παλικάρι γεμάτο φως, λεβεντιά. Δεν είναι θαύμα αυτό? Θαύματα είναι μόνο να μας κάνει καλά το πόδι ή το χέρι, που έκανε πολλά τέτοια θαύματα ο Άγιος Δαβίδ στο Άργος που πήγαμε και τα παιδιά το ομολογούν. Βεβαίως και αυτά τα χρειαζόμαστε. Πάνω απ' όλα είναι η ψυχική αναγέννηση. Η αναγέννηση της ψυχής μας που είναι πράγμα αθάνατος. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, έλεγε και ξανάλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Το είπα και την περασμένη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, για το στρατιωτικό γιατρό που είχε προσβληθεί από αυτή την ταλαιπωρία του COVID και έφευγε για την άλλη ζωή. Είδε τον Κύριό μας, τον αισθάνθηκε, γεμάτο αγάπη, γεμάτο στοργή, γεμάτο εσφλαχνία. Μέσα μου είχα την πεποίθηση ξεκάθαρα ότι δεν θα με κρίνει. Όμως ερχόντουσαν οι ίδιες μου οι πράξεις και οι παραλήψεις και με κρίνανε. Ήρθε το πρόσωπο του γιού μου, που όταν πήρε 17 στον έλεγχό του και όλοι λέγανε καλά λόγια, εγώ εκείνη την ώρα είπα, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Κι είδα το πρόσωπο του παιδιού μου με παράπονο και με κάποια δάκρυα. Αυτό με ήλεγχε όταν η ψυχή μου ανέβαινε προς τα πάνω. Είδα το πρόσωπο της κόρης μου, που ενώ υπέστη διάφορες ταλαιπωρίες, εγώ από την καθημερινότητά μου, από το λειτουργήμά μου, δεν μου μένε χρόνος να συμπαρασταθώ στο παιδί μου. Και είναι κάτι, αυτό που μας είπε ο γιατρός, κάτι που μας θύμισε και ο πατήρ Άνθιμος τις προάλλες με ένα γνωστό του, αλλά και ο πατήρ Δημήτριος ο Τζούμας, ο μακαριστός αεροπαγίτης που έγινε ιερέας, που καταγράφει σε ένα βιβλίο του. Ο Άγιος Ιάκωβος, λειτουργώντας εδώ σε αυτή την Αγία Εκκλησία, σε αυτό το ναό, στο Ιερό, κάποια μέρα είδε ολοζώντανο το Δεσπότη Χριστό με αρχιερατική στολή. Και στο άμφιό του είχε μια κορδέλα που επάνω έγραφε «Οι πράξεις του ανθρώπου θα τον κρίνουν». Ας δώσουμε λίγο περισσότερο σημασία
στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας, στα λόγια μας, και ας κρατήσουμε λίγο άμυνα, λίγο αντίσταση σε αυτά, σε όσα ρεύματα της εποχής μας οδηγούν σε δρόμους που είναι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Να πάμε προς το φως της ζωής. Το φως είναι ο Χριστός, εγώ είμαι το φως. Και να μην μας πλανούν άλλου είδους φώτα. Η χάρις των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, χάρητη του Παναγίου Πνεύματος σε εσάς όλους που οδηγήσατε τα βήματά σας εδώ και όσους αδελφούς μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Πατρός Χρυσοστόμου, στον οποίον όλοι οφείλουμε χάριτας, διότι επικοινωνούμε μεταξύ μας και διότι οι πολλοί αδελφοί μας, όπως μας λέγουν, στηρίζονται. Η χάρις λοιπόν των Αγίων και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σας χαρίζουν υγεία, χαρά και ευλογία ουράνιων. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 18. Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες, «Τι σαραμίζον εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών?» Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίων, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Όστισουν ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως έστι νομίζουν εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όσε αν δέξετε πεδίον τι ούτων εν επί το ονοματί μου, εμέ δέχετε. Ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκη γαρέστην ελθύν τα σκάνδαλα. Πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Είδε η χείρ σου η οπού σου σκανδαλίζησε, έκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλόν σε εστίνης ελθύνης την ζωήν χολών ή κυλών, ή δύο χείρας ή δύο πόδας έχοντας βληθύν εις το πύρ το αιώνιον. Και ή ο οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σε εστί μονόφθαλμον εις την ζωήν εις ελθύν, οι δύο οφθαλμούς έχοντα βληθύν εις την γέναν του πυρός. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γαριμήν, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπάντως βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανείς. Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου σώσε το απολωλός. Τι ημίν δοκί, εάν γέννητε την ή ανθρώπου 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήστα εν ενίκοντα 9 επί τα όρη πορευθεί ζητή το πλανόμενον. Και αν γέννητε ευρύν αυτό, αμήν λέγω ημίν, ότι χέρι επ' αυτό μάλλον ή επί της ενενίκοντα 9 της μη πεπλανημένης. Ούτως ουκ έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός ημών του εν ουρανείς ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μετά σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, είναι επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτη εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερο εθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι να μην λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου το εν ουρανείς. Ούγαρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμονόνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Τότε προσελθόν αυτό, ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης?» Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Δια τούτο, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω». Σπλαχνιστείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδος μη τι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσουσι». Ο δε ουκ ήθελεν αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασι επί παρεκαλεσάς με. Ουκ έδικε σε ελεήσε το σύνδουλόν σου ως και εγώ σε ηλέησα και οργιστής ο Κύριος αυτού. Παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές έως σου αποδώ πάντο οφειλόμενον αυτό.
ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού, από τον καρδιόν ημών, τα παραπτώματα αυτών. Κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν: «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξε τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις μονόφθαλμο στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πυρήνη κόλαση. Προσέξτε μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοί τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί ένα από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει

0: την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη, θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό. Και ό,τι συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ, ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε εμένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 77 φορές 7». Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που του όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριός του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριός του εκείνο τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει λέγοντάς του, «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ρωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή
έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μία θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μία φοβία, με μία φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, ή δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μία ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτή. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου, κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του.
αυτό το θυμίαμα και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσοχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλει το χεροϊκό ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και ετοιμάζεται η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους. Όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Που έχει απλότητα, αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τίμια δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο, ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος τέλος, το Αποστολού Παύλου, στο τέλος τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει, θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις, τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει πάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει
ο καπνός των θυμιαμάτων, τις προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλων όποιον του Θεού. Μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι 7 άγγελοι, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζοντας την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμωδίας και σύννεφα ευώδιαστού καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγκοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μία αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε οι ψαλμόδια. Δεν σταματάμε. Έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου, γέμισε ο ναός με το θυμίαμα. Γέμισε και ο θρόνος του Θεού». Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του Ιερού Βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του Λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν το Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο Ιερό Βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει? Νύπτεται πάντων ενώπιον. Πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή.
θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δίχα ρήπου παντός το καθαρό προσέρχεται δί, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν. Ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για τον ύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός, είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση, με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού, με πραότητα και με επιείκεια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουνε αθώος χερσί. Δηλαδή, καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος, ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χερνιβόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με εναθώη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπει ανήκω σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων τη ζωή μου, όν εν χερσία ανομία η δεξιά αυτών πλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου απορρεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον τη σύναξη των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανυκτική στιγμή, αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μην πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μην χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος, και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία, βρεθήκαν μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σεβασμιότατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πύχη και εσύ να πεις, κοίταξε πώς με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά το ανύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρεση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό», και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρεση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε», και τα δύο. Ο λειτουργικός λόγος εδώ, όπως πάντα, είναι γεμάτος μυσταγωγικό νόημα, αρκεί μόνο να εκφέρεται και να ακούγεται με ιερατολεστική ευπρέπεια, για να έχει επίδραση σε εκείνους μπροστά στους οποίους και για τους οποίους λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό όχι να πεις τα λόγια αυτά, αλλά να τα πιστεύεις πρώτα, και όταν πιστεύεις η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται. Φαίνεται η ευλαβία του, φαίνεται η πίστη του. Φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Φαίνεται πως προσκομίζει. Φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται, που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του καλλιέργεια.
Η ευλογία και το σημείο του σταυρού ευλογεί. Όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε, θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό, ο ιερέας. Όταν, θυμάστε, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί που λέει «Σώσον ο Θεός το λαό σου». Και μετά, πάντοτε που λέει «Πάντοτε νυν και αΐ», ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο. Είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία, και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά, όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε, μην γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω, γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μία, δεν είναι τυπικότητες αυτά, δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να το, σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην Εκκλησία. Ο Μακαριστός πλέον, θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στον λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά, έτσι να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειαστεί, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα. Δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας. Και εμείς όλοι, ο λειτουργός και ο ιεροψάλτης είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους στηρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν το είπαμε πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας.
Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο. Με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Είναι μία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδος, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Αν, συγγνώμη, αν δεν ξέρω τι είπα πριν, εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προαγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι. Να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λιψάνου ή του επιταφείου που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει φλοκά, αυτές τις
βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν, και πατάει απάνω, περνάει από πάνω επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε, και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε ή να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, το που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέα, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και τον διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν λέει κάτι για τη Μεγάλη Είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν, δύναται δε τα αυτά και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η Μεγάλη Είσοδος γιατί γίνεται? Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη, για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η Μεγάλη Είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την από Βιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η Μεγάλη Είσοδος, τι συμβολίζει.
είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Χαβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι, βγαίνοντας με τα Άγια, αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους: «Πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας, καθώς εισοδεύει, λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει, λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν είναι μόνος του, το «Πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τη μία δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το «Πάντων ημών» δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησού Χριστόν εξ Αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκώτων και οδείους προσήγαγων και μας ακατακτητούς διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστήριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα Θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας, κρατώντας τα Άγια, τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τιμία δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον Πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε και πάλι κοντά μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, Πατέρα Δημήτρη, και εμείς καλημερίζομαι τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της εκπομπής αυτής που και προχθές είχαμε απασχοληθεί με το θέμα της ψυχολογίας, και με πολύ χαρά κληθήκαμε και σήμερα να εξετάσουμε, όπως προείπατε, θεματολογία που άπτεται της παραψυχολογίας.
0: Ακριβώς. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε συγχρόνως και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή μας λύσατε πολλές απορίες γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Τι είναι, με τι ασχολείται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από εμάς τους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από έναν αμφιλεγόμενο τομέα, τόσο από επιστημονική όσο και από θεολογική άποψη, το τομέα της παραψυχολογίας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ανοίξουμε τον φάκελο παραψυχολογία και να μας βοηθήσετε με την διπλή σας ιδιότητα του ψυχολόγου και του θεολόγου να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας. Αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν ενστάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και από την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στο πρώτο και εισαγωγικό ερώτημα. Τι είναι η παραψυχολογία, τι σημαίνει αυτός ο όρος?
1: Μάλιστα, πατή Δημήτρια. Ευχαριστώ, θα σας έλεγα εξ αρχής για την πρόκληση την οποία μου κάνετε για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, και απαντώντας την πρώτη ερώτησή σας που είναι τόσο στοχευμένη, θα ομολογήσω στους αγαπητούς ακροατές ότι θα μιλήσω περισσότερο με την πιο κοσμική μου έτσι ιδιότητα του κλινικού ψυχολόγου, μια που αυτά τα θέματα άπτονται περισσότερο της προσπάθειας της αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Στο ερώτημά σας, είναι παραψυχολογία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλείται η παραψυχολογία ένας χώρος μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στην ύλη, την ενέργεια, θα λέγαμε, ή την πληροφορία που δεν μπορεί να εξηγηθεί βάσει των φυσικών νόμων και της επιστημονικής γνώσης. Γνωστά παραδείγματα στο χώρο της παραψυχολογίας, ίσως να τα αναπτύξουμε και αργότερα, είναι τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, ενόραση, η χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Αυτά έτσι ασχολείται η παραψυχολογία και σε αυτό το πεδίο κινείται.
0: Είπατε ότι ασχολείται με θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά. Επομένως, είναι αποδεκτή ως επιστήμη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η παραψυχολογία θεωρείται, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, από τους περισσότερους επιστήμονες ως ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας επιστημονικής δεοντολογίας και μεθόδου, όπως οι ανάλογες επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν χαρακτηριστικά στους μεθόδους τους που είναι η επαναληψιμότητα των ευρημάτων τους, η τυχαιότητα των δειγμάτων, η στατιστική σημαντικότητά τους. Γιατί στην παραψυχολογία βλέπουμε ότι αυτά δεν υπάρχουν, ενώ συχνά αμφισβητείται και η ίδια ύπαρξη των φαινομένων που μελετά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, οι θειασότες της παραψυχολογίας προβάλλουν άρνηση σε όλα αυτά που σας ανέφερα και την θεωρούν ότι είναι μια επιστημοσύνη. Βέβαια, καταρρύπτονται όταν κάποιος μπει σε ένα αντίλογο μαζί τους.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι ιδρυτές του τομέα αυτού?
1: Κοιτάξτε, μέσα στο χωρόχρονο της ιστορίας της ψυχολογίας, άρα και της παραψυχολογίας, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ως αρχή την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών που ιδρύθηκε γύρω στο 1882 στο Λονδίνο από ερευνητές και επιστήμονες της εποχής. Ορισμένοι, πολύ γνωστοί από αυτούς μάλιστα, θέλησαν να μελετήσουν κατά το δυνατόν και χωρίς προκατάληψη τέτοια φαινόμενα ή υποτιθέμενα φαινόμενα. Ωστόσο, είναι από πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος είχε τέτοιου είδους ανησυχίες πέρα από τις προβλεπόμενες και κάποια περιέργεια στην προσπάθειά του να επιλύσει τα προβλήματα και να βρει απαντήσεις σε εποχές που ακόμα και η επιστήμη δυσκολευόταν να αποφανθεί σε κάποια θέματα. Τότε καταλάβανε το κενό αυτό της γνώσεως η παραψυχολογική προσπάθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ιδρυτές αυτής του χώρου της παραψυχολογίας είναι άνθρωποι που ήθελαν να απαντήσουν οπωσδήποτε χωρίς να έχουν ένα επιστημονικό ή ένα ανθρωπιστικό αντίκρισμα στις απαντήσεις του.
0: Υπάρχει σύνδεση του γνωστού ψυχαναλυτή Carl Jung με τον τομέα της παραψυχολογίας? Γιατί αρκετός λόγος γίνεται για κάποιες έτσι λίγο ιδιόρυθμες θεωρίες που έχει διατυπώσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο Carl Jung ήταν ένας βασικός παράγοντας της ψυχανάλυσης, ήταν γνωστός και συνεργάτης με τον Freud, ας το πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ήταν στο χώρο της αναλυτικής ψυχολογίας, η οποία πρέσβευε ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας, στη διαμόρφωση αυτή δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ασυνείδητες προσωπικές εμπειρίες της ζωής, αλλά και στοιχεία πιο αρχέτυπα που εντοπίζονται στον πολιτισμό, στην θρησκεία, φαινόμενα που αποτελούν το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά πρέσβευε, ας το πούμε, ο Jung, και εξαιτίας αυτών των σκέψεών του έφτασε κάποια στιγμή να τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η παραψυχολογία τόσο μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες της εποχής του, όσο και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του. Αυτός είναι η παρουσία του στον χώρο της παραψυχολογίας. Δηλαδή, θα δούμε ότι έζησε σε μια περίοδο στην οποία ήταν αυστηρά ο θετικισμός, η αποδοχή δηλαδή μόνο της επιστημονικών δεδομένων και παρατηρήσεων, άρα η απόρριψη της υποκειμενικής εμπειρίας. Εκείνος τη θεωρούσε ότι η επιστήμη δεν αρκεί μόνη της για την κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού, των ασυνείδητων δηλαδή πλευρών της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η ίδια η οικογένειά του είχε έτσι μια θρησκευτικότητα, ο πατέρας ήταν πάστορας, ενώ η μητέρα του προερχόταν από οικογένεια αμεπάστορες. Αυτό το λέμε για να τονίσουμε ότι στην ψυχαναλυτική του προσπάθεια προσπάθησε να ερμηνεύσει κάποιες εκφάσεις της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, ξεπερνώντας κάποια μέτρα και σταθμά. Η πρόχειρη επίκληση του Jung ως απόδειξη της αδιαφυσβήτητης υπάρξεως, άρα και δυνατότητα χρήσεως, καταβούληση, και φυσικά αφού ήταν ψυχαναλυτής με το χρηματισμό παραψυχολογικών μεθόδων, δείχνει πόσο είχε άγνοια στο ότι είχε μπει στο χώρο της παραψυχολογίας χωρίς να το κατανοήσει. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν στους όρους αυτούς που μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Μιλήσατε πρώτα-πρώτα για υπνοτισμό. Τι είναι ο υπνοτισμός?
1: Ναι, θα πρέπει εξ αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι ο υπνοτισμός στο κλινικό χώρο της ψυχοθεραπείας, η υπνοθεραπεία δηλαδή όπως λέγεται, είναι μια διαδικασία βαθιάς χαλάρωσης που εστιάζεται σε συγκέντρωση, στην αυξημένη δεκτικότητα του ατόμου και χρησιμοποιείται όχι ως κυρίως θεραπεία, αλλά ως μια συμπληρωματική θα λέγαμε θεραπεία, παράλληλα με άλλες κύριες θεραπείες, όπως είναι η ψυχολογική θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτό δεικνύεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων από ειδικά εκπαιδευμένους φροντιστές ψυχικής υγείας. Το τονίζω αυτό, διότι η ύπνωση είναι μία μέθοδος, δεν είναι τρόπος θεραπείας. Δεν πρέπει να το συγχύσουμε με κάποιες έτσι άλλες διαδικασίες που άτομα υπνώνουν δήθεν κάποιους άλλους που με διάφορους τρόπους, ίσως και με τη χρήση τρόπων των ανατολικών θρησκειών, γιόγκα κτλ.
0: Ναι.
1: Με σκοπό να τους κάνουν ανάλυση. Δεν γίνεται ανάλυση με ύπνωση εντός εισαγωγικών μαγικών τρόπων.
0: Άρα υπάρχει διαφορά λοιπόν
1: στην κλινική υπνοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Από την αυτή την ύπνωση που πάει κάποιος και τον να νουρίζει ας πούμε και τον αφήνει να μιλάει άναρθρα, να αναφέρεται στον εαυτό του. Ναι, υπάρχει διαφορά βέβαια.
0: Και η πρώτη γίνεται από εκπαιδευμένο,
1: επιστήμονα. Ψυχοθεραπευτή, το οποίο όταν χρειαστεί ανάγκη στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Πολύ σημαντική διάκριση που μας κάνατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας έρθουμε και στον άλλο όρο που χρησιμοποίησατε, τηλεπάθεια. Τι θα πει τηλεπάθεια?
1: Τηλεπάθεια επικαλείται μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του ανθρώπου να επικοινωνήσει με άλλα άτομα από απόσταση, χωρίς τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Είναι δηλαδή μια, το πούμε, νοητική ουτοπία.
0: Ναι. Δηλαδή η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο, να την διθασεύσει και να την υποτάξει αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, την ικανότητα, και με αυτόν τον τρόπο, μια που με ρωτάτε πατέρα Δημήτρη, να πούμε και για τις άλλες παραψυχολογικές μεθόδους, προσβάλλει το ανθρώπινο νου και την ελευθερία του ανθρωπίνου νου, το αυτεξούσιο στην καθημερινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Προσβάλλεται ο άνθρωπος.
0: Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει την ελεύθερη επιλογή του άλλου ατόμου.
1: Ναι, αυτό και εννοείται. Να του καθυποβάλλει σε θέσεις όπως είναι αυτές της τηλεπάθειας και κάποιες άλλες θέσεις που τυχόν να μιλήσουμε στη συνέχεια, και να το δεσμεύσει σε κάποιες χωρόχρονες ή ανυπόστατες κινήσεις της ψυχής, άρα και του σώματος.
0: Μάλιστα. Η παραψυχολογία επίσης κάνει λόγο για τηλεκίνηση.
1: Ναι.
0: Τι θα πει τηλεκίνηση?
1: Αυτό είναι κάποιοι μέθοδοι που θα μου επιτρέψουν να σας πω ότι εμπλέκεται και ο διάβολος.
0: Ναι.
1: Με την έννοια του πονηρού που τον δέχτηκε η εκκλησία μα, του Βερζεβούλ.
0: Ναι.
1: Ως τηλεκίνηση μπορεί να ορίσει τη μετακίνηση κάποιων αντικειμένων χωρίς να υπάρχει μια φυσική επαφή ή χρήση κάποιων άλλων μεθόδων. Μετακινούνται τα αντικείμενα, κινείται ας πούμε ένα τραπέζι, τα ποτήρια πάνω στο τραπέζι, και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δελεάσουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν κοινωνών μετά άλλων άσχημων καταστάσεων, όπως είναι και ο σατανισμός.
0: Μάλιστα. Και μιλήσατε για κάποιες ιδιαίτερες αισθήσεις που με τις οποίες προσπαθεί να ασχοληθεί η παραψυχολογία. Ακούμε συχνά για τη λεγόμενη ενόραση, την έκτη αίσθηση, το τρίτο μάτι. Και αναρωτιέμαι, τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Εντάξει. Είπαμε, η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει τα μυστήρια, τα ανεξήγητα, ή η προσπάθεια του ανθρώπου να παρασύρει νοητικά πάντοτε και ορθολογιστικά, κινούμενος από κάποιες απλές παρατηρήσεις, άλλους ανθρώπους, να τους παρασύρει σε διάφορες σκέψεις και τοποθετήσεις, χρησιμοποιείται αυτή η ενόραση, η διόραση, ως ικανότητα γνώσης και αντίληψης για άτομα και πράγματα και γεγονότα χωρίς τη χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Και θεωρούν ότι υπάρχει μία ενόραση ή διόραση, ότι υπάρχει δηλαδή μία δυνατότητα να μιλήσουν για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.
0: Ακόμη και το μέλλον δηλαδή.
1: Ανάλογο είναι και το τρίτο μάτι που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ένας υποτιθέμενος αόρατος εσωτερικός οφθαλμός που έχει αρκετά στοιχεία, αν το αναλύσει, το αναπτύξει κάποιος, των ανατολικών θρησκειών.
0: Από εκεί δηλαδή προέρχεται, από εκείνη η ρίζα.
1: Πρόσφατα, με την ευκαιρία αυτή να σας πω, είχε παιχτεί στους δέχτες της τηλεθέασης ένα ιδιαίτερο σειρά με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συντελεστές αυτού της σειράς επισκέφτηκαν και την πόλη σας, το Ηράκλειο.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι, ναι. Και ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό για να παραπέμψω τους αγαπητούς ακροατές σας. Στην περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν στον χώρο των ανατολικών θρησκειών, ο οποίος μέσα από το βίο του Οσίου Παϊσίου τον επισκέφθηκε στην καλύβη του, στο Άγιον Όρος, και φαίνεται εκεί, αν θυμούνται οι ακροατές, πόσο προκάλεσε το γέροντα Παΐσιο αυτός ο άνθρωπος που είχε επηρεαστεί από το πνεύμα και τις ιδέες αυτών όλων που εμείς τώρα διαχειριζόμαστε ως τηλεκίνηση, ενόραση, τρίτο μάτι, ανατολικές θρησκείες. Και πώς ο γέροντας Παΐσιος με την ανωτερότητα εντός εισαγωγικών της αγιότητάς του διέκρινε όλες αυτές τις δυνάμεις που είχε μέσα του ο άνθρωπος αυτός και τον έφερε σε μετάνοια. Πώς? Βγάζοντάς του τον ύψιστο εγωισμό που έφερε μέσα του από όλα αυτό. Ήταν δυνατός, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη και από το Θεό, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, να σπάσει την πέτρα, να μετακινήσει πέτρα, βράχους κτλ. Και το απάντησε με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο ο γέροντας Παΐσιος πώς πρέπει να κινείται. Και αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο, ο νέος πατήρ Παΐσιος και ο γκουρού, το οποίο κυκλοφορούσε παλαιότερα από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω αυτό σαν παράδειγμα στους ακροατές, κάνοντας πιο απλή την θέση, την ορολογία της εκκλησίας μας, της κοινωνίας μας, πάνω σε τέτοιες παραψυχολογικές προσπάθειες που αυξάνονται δυστυχώς την εποχή μας από ό,τι ελαττώνονται.
0: Ναι. Ναι, το παράδειγμα σας είναι πολύ εύστοχο νομίζω. Μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής ότι η ψυχολογία, η από όλους αποδεκτή επιστήμη αυτή, χρησιμοποιεί την επαναληψιμότητα και τυχαία δείγματα ως μεθόδους για τα πειράματά της. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει επαναληψιμότητα?
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν δηλαδή τα πειράματα ένας έγκριτος πειραματικός ψυχολόγος και είμαστε κι εμείς ήσυχοι ότι αυτά που βγάζει είναι αποδεκτά και έγκυρα. Κάτι που δεν βρίσκουμε σε ψευδοεπιστήμες.
1: Εσείς με ρωτάτε στον χώρο της ψυχολογίας.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή που διαφοροποιεί την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη στα πειράματα. Γιατί διαβάζω ότι και η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι κάνουν και αυτοί πειράματα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάνουν πειράματα τα οποία όμως δεν τα βασίζουν σε βασικούς όρους ή μάλλον ορολογίες.
0: Ναι.
1: Και το λέμε, πώς το λέμε, δεοντολογία και επιστημονική συνοχή που έχει η επιστήμη της ψυχολογίας. Η επιστήμη της ψυχολογίας βοηθιέται από άλλες παραεπιστήμες, όπως είναι η στατιστική, η μεθοδολογία, οι νευροεπιστήμες, οι οποίες έχουν κάποια σταθερά επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή έχουν μια επιστημονική αρχή, τις οποίες πρωτόκολλα, ας το πούμε, τα οποία το ένα γίνοντας ανοίγει να πάω στο χώρο του άλλου, δηλαδή σε μια, παραδείγματος χάρη, για μια επιλογή μια στατιστικής έρευνας. Όταν είναι κατ' επιλογή η έρευνα αυτή, αυτός που μαζεύει το υλικό, το ερευνητικό, δεν θα πρέπει να είναι προκατηλημένος, δηλαδή να μαζεύει από άτομα που είναι, ας πούμε, μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες ή μόνο νέοι ή μόνο ηλικιωμένοι ή μονάχα κλινήρης. Μαζεύει ένα υλικό από την ευρύτερο κοινωνικό ιστό, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν κάνει κάποια επιλογή, αυτά συμβαίνουν στην παραψυχολογία. Δηλαδή επιμερίζουν αυτούς οι οποίοι θα απευθύνονται, κάνουν επιλογή των ατόμων τα οποία θα τους πλησιάσουν, είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια, θα μου επιτρέψετε να πούμε, προσιλητισμού την οποία έχουν προς τους ανθρώπους. Καλάβατε.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η κριτική και η θέση που τηρούν οι επιστήμονες ψυχολόγοι απέναντι στην παραψυχολογία?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολλές φορές ψυχολόγοι βρίσκονται απέναντι σε περιστατικά που προκαλούνται να αναλύσουν, που είχαν παραψυχολογικές εμπειρίες. Από τους περισσότερους επιστήμονες της ψυχολογίας θεωρούν ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια ψευδοεπιστήμη. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επειδή δεν επικαλείται τις επιστημονικές μεθόδους και τους όρους αυτής, η χρήση δηλαδή των παραψυχολογικών μεθόδων και παρεμβάσεις στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μικρά ή μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και θέματα, μπορούν πολλές φορές, όπως έχει συμβεί, να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα για τη ζωή τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος άνθρωπος πάσχει από την διπολική διαταραχή της προσωπικότητάς του και έχει αυτή τη δύσκολη ψυχιατρική ασθένεια, και εσύ προσπαθείς να τον υπνώσεις με τους δικούς τους μεθόδους, όχι τους επιστημονικούς, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να φτάσει σε άσχημες συμπεριφορές και να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή του. Καλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα που έχει συμβεί, δηλαδή έχει παρατηρηθεί στον χώρο της ψυχολογίας, όπως με ρωτήσατε, οι επιστήμονες ψυχολόγοι είναι απόλυτοι και έτσι απαγορευτική σε παραψυχολογικούς μεθόδους, γιατί δεν βοηθάνε τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγούν σε κίνδυνο και στο να επηρεάσει θυσμενώς την εξέλιξη της ψυχικής κατάστασης και της νόσης του τελικώς. Mm-hmm.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, Άγιε Πρωτοσύγκελε, κάτι που αφορά και τη δεύτερη ιδιότητά σας, του ορθόδοξου κληρικού και θεολόγου. Στα 4 τελευταία λεπτά της εκπομπής μας που απομένουν. Υπάρχουν φαινόμενα παρόμοια στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τα οποία εμείς τα αναγνωρίζουμε ως αγιοπνευματικά, γιατί και στο χώρο της Εκκλησίας ακούμε και διάφορα θαυμαστά περιστατικά ενόρασης ή διόρασης. Αν ναι, ποια η διαφορά των μεν από τα δε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία είναι αντικείμενο μιας επιστημονικής και διορθόδοξης ημερίδας.
0: Σωστά, ναι.
1: Και πώς να απαντήσει αυτός κανείς έχοντας την πίεση του χρόνου, αλλά από την εμπειρία μας μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτη από χαρισματικούς γέροντες, γερόντισες, αγίους, αγίες και απλούς ανθρώπους. Μέσα στους πολλούς αιώνες της Ορθόδοξης Βιωτής μας, που προτάσουν και πρότασαν την προσευχή, την αγάπη, την ταπείνωση, τη διάκριση και τα οποιαδήποτε χαρίσματά τους είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Και οι δυνατότητες τις οποίες είχαν οι πνευματικές είναι εξαιτίας των αμέτρητων χρόνων της αφιερώσεως προς τον Θεό και στη Θεία Χάρη την οποία αποδίδουν αυτά τα χαρίσματα. Σε αντίθεση με την παραψυχολογία, η οποία στην έκφρασή της έχει αρκετά την έκφραση του υπερεγώ, εγώ θα σε υπνώσω, εγώ θα σου πω τι συμβαίνει, εγώ είδα ότι αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος ότι σου συμβαίνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η υπεροχή του υπερεγώ στον χώρο της παραψυχολογίας και του αόριστου. Βλέπετε, οι Άγιοι μας πολλές φορές όταν ρωτιώνται για κάποια πράγματα και παραβολικά να μιλήσουν ή να εκφραστούν ή να τοποθετηθούν, έχουν μέσα αγιοπνευματική εμπειρία τα λόγια τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αναπαύουν. Στον χώρο της παραψυχολογίας όμως και απαντήσεις να δώσουν, το σύνολό τους μεταδίδεται φόβος, φοβία, δέσμευση, απολυτότητα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Ή με άλλα λόγια, η ορθόδοξη εμπειρία και ο ορθόδοξος χώρος είναι χώρος που και στην προσπάθεια να ψυχοθεραπεύσει φέρνει καρπούς ανάπαυσης. Ενώ στο χώρο της παραψυχολογίας και των υπολείπων αυτών χαρακτηριστικών που αναφερθήκαμε προηγουμένως, δημιουργεί περισσότερη σύγχυση, άγχος, στρες, κρίσης πανικού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην, μεγάλη κουβέντα που είναι γύρω στην ανάπαυση, είναι η ανάπαυση, να μην αναπαύεται.
0: Πολύ σημαντική η τελευταία σας φράση.
1: Ο Χριστός, ο κατεξοχήν ψυχοθεραπευτής πατέρα Δημήτριε, είπε και μίλησε ξεκάθαρα, «Καγώ αναπαύσω ημάς». Σκοπός του της παρουσίας του στον κόσμο είναι να πάβει. Όταν οτιδήποτε δεν μας αναπάβει στην προσπάθεια να αναπαυθούμε από αυτό και να τα ακούσουμε, να φεύγουμε. Φυγή. Ό,τι δεν μας αναπάβει σε πνευματικούς χώρους.
0: Θα κρατήσουμε την τελευταία σας φράση, η οποία νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή μας αυτή. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παρθένιος Καλυβιανάκης, πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμή Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγος και ψυχολόγος.
1: Ευχαριστούμε. Πατέρα Δημήτρη, να ευχαριστήσω και εγώ εσάς για την πρόσκλησή σας, τον όμορφο και τόσο επικοδομητικό λόγο της εκπομπής σας και του γενικάτου ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τα φλέγοντα ιδιαίτερα θέματα, τόσο της ψυχολογίας όσο και της παραψυχολογίας, που προσπάθησα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μου δινόταν να απευθυνθώ στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ονομάζομαι Χρυσούλα Ζουραράκη και είμαι νευροψυχολόγος στην εταιρεία Αλληλεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρόληψη της άνοιας και για τους 14 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας. Η αξία της πρόληψης είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες τους οποίους αν τροποποιήσουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόγνωση της ασθένειας. Προσφάτως, οι ειδικοί στον τομέα της άνοιας δημοσίευσαν 14 παράγοντες κινδύνου, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την νόσο σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι παράγοντες κινδύνου δημοσιεύτηκαν σε ένα επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, το Lancet, τον προηγούμενο χρόνο και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα, η σωματική αδράνεια, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρήπανση, ο τραυματισμός στο κεφάλι, η κοινωνική απομόνωση, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η κατάθλιψη, τα συμπτώματα της ακοής και τα προβλήματα στα μάτια και η υψηλή χοληστερίνη, όταν αυτά δεν αντιμετωπίζονται, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο της άνοιας.

Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να βελτιώσουμε την πρόγνωση της νόσου. Το πρώτο βήμα είναι να φροντίσουμε τον εγκέφαλό μας. Πώς μπορεί κανείς να φροντίσει τον εγκέφαλό του? Μπορεί να τον φροντίσει αν ενισχύσει το νοητικό του απόθεμα. Πριν όμως σας εξηγήσω πώς ενισχύουμε το νοητικό απόθεμα, να πω δύο λόγια για το τι είναι. Στο παρελθόν διεξήχθηκαν διάφορες μελέτες όπου εξετάστηκε ο εγκέφαλος ηλικιωμένων μετά το θάνατό τους από επιστήμονες και αν και βρέθηκαν πλάκες αμυλοειδούς και τολίπια που σχετίζονται με την παθολογία της ασθένειας Αλτσχάιμερ, οι ηλικιωμένοι όσο ζούσαν δεν έλαβαν διάγνωση της νόσου. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό? Μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα των ειδικών είναι ότι οι συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι είχαν περισσότερα νευρικά κύτταρα και συνάψεις στον εγκέφαλό τους. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο μπόρεσαν να χτίσουν το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου τους, το οποίο έπαιξε ρόλο στην πρόληψη της άνοιας. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να ενισχύσει το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου του? Ένας πρώτος τρόπος είναι μέσα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από νωρίς στη ζωή, ειδικά από την παιδική ηλικία έως τα 20 χρόνια, που ο εγκέφαλος έχει μεγάλη πλαστικότητα. Είναι γνωστό από διάφορες επιστημονικές έρευνες ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση άνοιας. Ένας δεύτερος τρόπος να ενισχύσει κανείς το νοητικό του απόθεμα είναι κάνοντας ασκήσεις. Τι είδους ασκήσεις? Τα σταυρόλεξα, τα παζλ, το σουντόκου, η επίλυση γρίφων, τα παιχνίδια μνήμης προσοχής στον υπολογιστή, το πλέξιμο είναι δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη οι ειδικοί δεν έχουν μία απάντηση να μας δώσουν ως προς το τι από όλες αυτές τις δραστηριότητες υπερτερεί και βοηθά τον εγκέφαλο περισσότερο. Αυτό όμως που προτείνουν οι ειδικοί είναι να δοκιμάζει κανείς δραστηριότητες και ασκήσεις που προκαλούν μία νοητική διέγερση, επειδή κάποιος μαθαίνει κάτι καινούριο και κάτι πιο δύσκολο από όλα όσα ήδη γνωρίζει. Ειδικότερα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα, καθώς κατά την εκμάθηση ενεργοποιούνται πολλές διαφορετικές νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου. Φαίνεται μάλιστα πως ηλικιωμένοι που μιλούσαν δύο γλώσσες και ζούσαν με άνοια, καθυστέρησαν να εκδηλώσουν τα συμπτώματα της νόσου κατά 4 χρόνια, σε σχέση με ηλικιωμένους που εμφάνισαν άνοια και μιλούσαν μόνο μία γλώσσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε μία καινούρια ξένη γλώσσα, καθώς αυτό θα βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να παραμείνει υγιής. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα. Ο χορός επίσης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου, σύμφωνα με διάφορες μελέτες. Ειδικότερα, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκγύμναση του εγκεφάλου σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές για την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό λοιπόν
να επιλέγουμε δραστηριότητες που βάζουν τον εγκέφαλό μας να σκέφτεται, είναι καινούριες για μας και μας φέρνουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Όποια δραστηριότητα λοιπόν και αν επιλέξετε να κάνετε, το σημαντικό είναι να μην σταματήσετε να μαθαίνετε για να δημιουργείτε προκλήσεις στον εγκέφαλό σας. Εξίσου σημαντικό είναι κανείς να φροντίζει και το σώμα του πέρα από τον εγκέφαλο. Γιατί το σώμα επηρεάζει τον εγκέφαλο. Και ένας πρώτος τομέας που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η διατροφή. Η κακή διατροφή είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες επιστημονικές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία σύνδεση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων με την νοητική έκπτωση και την άνοια. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή, μία διατροφή πλούσια σε ψάρια, σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, φαίνεται να ενισχύει τη γνωστική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό είναι να έχει κανείς μια ποικιλία στη διατροφή του, να δοκιμάζει δηλαδή διαφορετικές τροφές και να δείχνει προτίμηση στα προϊόντα που παράγονται στον τόπο του, στα εγχώρια προϊόντα.

Και θα περάσω τώρα στην απώλεια των αισθήσεων, την απώλεια της όρασης και της ακοής, καθώς είναι δύο τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Οι άνθρωποι που χάνουν την ακοή τους διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια. Αυτό συμβαίνει διότι με την απώλεια της ακοής σταδιακά ο άνθρωπος θα βιώσει μια κοινωνική απομόνωση, το αίσθημα της μοναξιάς, ο εγκέφαλός του αποστερείται ρεθισμάτου και είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που δεν ακούει. Οι άνθρωποι λοιπόν που χάνουν την ακοή τους και δεν φορούν κάποιο ακουστικό βοήθημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την άνοια. Όμως, οι άνθρωποι με απώλεια ακοής που φορούν ακουστικό βοήθημα δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια συγκριτικά με όσους ακούν φυσιολογικά. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι τα ακουστικά βοηθήματα μειώνουν σημαντικά το κίνδυνο για την άνοια. Αναφορικά με την απώλεια της όρασης, φαίνεται και αυτή να σχετίζεται με νοητική έκπτωση για τους ίδιους λόγους με την απώλεια της ακοής. Για παράδειγμα, τα προβλήματα του καταράκτη σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια αν δεν θεραπευτούν. Όμως, μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καταράκτη διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο για να εκδηλώσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες στην όραση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίζουμε την ακοή και την όρασή μας, να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους και να φοράμε ακουστικά βοηθήματα αν χρειάζεται. Αναφορικά με την υγεία του σώματος, θα ήθελα να προσθέσω και τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά μας. Συστήνεται μάλιστα 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια άσκηση κάθε εβδομάδα ή αλλιώς 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, το ποδήλατο, το περπάτημα, ο χορός, η κολύμβηση. Φροντίστε επίσης την υγεία της καρδιάς και τα χρόνια νοσήματα. Διακόψτε το κάπνισμα και αποφύγετε την υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Επίσης είναι σημαντικό να προσέξετε τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να προσπαθήσετε να κοιμάστε καλά. Οι ειδικοί συστήνουν επίσης να γίνεται έλεγχος της χοληστερίνης, διότι αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφαλικού, όπως επίσης της υπέρτασης του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Πέρα από τη σωματική υγεία, πολύ σημαντικό είναι να φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία. Ιδιαίτερα τα συμπτώματα της κατάθλιψης όταν υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό να γίνει θεραπεία τους με επίσκεψη σε έναν γιατρό, ψυχίατρο, που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Η κατάθλιψη σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναζητούμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού όταν δεν αισθανόμαστε καλά. Η ενασχόληση τώρα και η τροποποίηση αυτών των παραγόντων κινδύνου που σας ανέφερα θα πρέπει να ξεκινά ήδη από τη μέση ηλικία, από τα 18 μέχρι τα 65 έτη.
για να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην καθυστέρηση, την πρόληψη της άνοιας στην τρίτη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να συνταξιοδοτηθούμε για να κάνουμε πρόληψη στο θέμα της άνοιας. Ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε χαμηλότερα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, οι άνθρωποι που κατοικούν σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, διατρέχουν υψηλότερο ρίσκο να προσβληθούν από αυτούς τους 14 παράγοντες κινδύνου που αναφέρουν οι ειδικοί. Γι' αυτό έχουν να κερδίσουν και περισσότερο από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν αυτούς τους παράγοντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσετε το εξής μήνυμα από τη σημερινή ομιλία. Ο καθένας μας έχει την επιλογή να κάνει κάτι για την υγεία του εγκεφάλου του. Η άνοια είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε πρόληψη και να ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως τα γονίδια και η κληρονομικότητα

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα Θεοφιλέστατε, καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Την ευχή σας, καλώς μας ήρθατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και καλές συνεργάτη Σφύρο. Να έχουμε την ευχή του Χριστού όλοι μας, και εσύ και εγώ και όλοι όσοι μας ακούν. Δόξα τω Θεώ και σήμερα πάλι μαζί, εδώ στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Άρχιεπισκοπής Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό μας για τις αμέτρητες δωρεές Του, τις ευλογίες Του, για την σημερινή ημέρα και την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας σταθερά. Ευχαριστούμε και τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη που πάντα είναι μαζί μας έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Έχουμε ήδη εορτάσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Θα λέγαμε πως είναι η θύρα,
1: το επισφράγισμα.
0: Ναι, το επισφράγισμα αυτού που ονομάζουμε ένσαρκη οικονομία, δηλαδή του σχεδίου του Θεού μας να σαρκωθεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, να γίνει ο Θεός Λόγος άνθρωπος, θεάνθρωπος, να αποκαλύψει το όνομα και την αγάπη του Θεού Πατέρα, να αποκαλύψει την τριαδικότητα του Θεού μας στους ανθρώπους, να επανασυνάψει το γένος των ανθρώπων σε κοινωνία με τον Άγιο Θεό, να ξαναδωρήσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να απολαύσει την αθανασία την οποία απόλεσε από το φθόνο του διαβόλου και με την κακή χρήση της ελευθέρας βουλήσεώς του, υπακούοντας στον ψιθυριστή διάβολο και εισαγάγοντας της αμαρτίας του αυτής στη ζωή μας τη φθορά και το θάνατο, και έκτοτε να παραμένει ανίκανος να απελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση. Και αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, να κάνει αυτό που ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση. Γιορτάσαμε λοιπόν την Ανάληψη, που είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που έπραξε ο Κύριος, και αφού τελείωσε την αποστολή που του ανέθεσε ο Πατέρας, επλήρωσε το έργο του επί της γης, αναλαμβάνεται στους ουρανούς από όπου και κατέβηκε, αλλά αυτή τη φορά αναλαμβάνεται όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Αναλαμβάνει και την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε, και όπως ξέρουμε και διδάσκει στην δογματική της διδασκαλία η Αγία μας Εκκλησία, αυτές οι δύο φύσεις που έλαβε ο Ιησούς Χριστός, την αθεϊκή την οποία την κατήχε πάντοτε, προκαταβολής κόσμου, δεν υπήρχε χρονική στιγμή που δεν υπήρχε ο Λόγος του Πατρός, έτσι γι' αυτό πολύ σωστά είπες, ως Υιός γεννάται αηδίως, συνεχώς παντοτινός, ασταμάτητα δηλαδή από τον Πατέρα. Και αυτές λοιπόν τις δύο φύσεις, τις οποίες μεν θεϊκή την οποία την είχε εκ φύσεως, ήταν Θεός, και την ανθρώπινη την οποία προσέλαβε στην πορεία, έκτοτε τις είχε μεταξύ τους ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως. Ανάμεσα λοιπόν στην μεγάλη ορτή της Αναλήψεως και την επερχόμενη της Πεντηκοστής, προς την οποία πορευόμαστε με την προσδοκία αυτών που υποσχέθηκε ο Χριστός, δηλαδή ότι η πέμψω ημίν άλλων παράκλητων, εκείνος οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, θα τους ενδύσει δύναμη εξύψου όπως τους είπε, προκειμένου και αυτοί να αναλάβουν την δική τους δραστηριότητα, δηλαδή να πορευθούν εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ κηρύττει την μετάνοια και βαπτίζει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο εορτών παρεβάλλεται μία Κυριακή. Είναι η 7η Κυριακή από του Πάσχα, γνωστή ως Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Η χρονική συγκυρία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχει ένα χαρακτήρα που θα μπορούσε να αποκληθεί δραματικός. Ανάμεσα στις γιορτές της Αναλήψεως του Κυρίου και της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής παρεμβάλλεται μια σύντομη, σχεδόν 10 ημέρες, ναι, 10 ημέρες περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι ο Χριστός έχει μεν ανέλθει στους ουρανούς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει ακόμη κατέλθει. Οι μαθητές αυτές τις ενδιάμεσες μέρες θα μπορούσαν να μοιάζουν ορφανεμένοι. Όμως τα Ευαγγέλια μας λένε πως μετά την Ανάληψη γυρίζουν στα Ιεροσόλυμα με τα χαράς μεγάλης για να αναμείνουν εκεί με εμπιστοσύνη και ελπίδα την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η περικοπή ευαγγελική της Κυριακής των Αγίων Πατέρων παρουσιάζει τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα σχετικά με το μέλλον των μαθητών όταν αυτός δεν θα είναι πια σωματικά μαζί τους. Και είναι αυτά ακριβώς τα λόγια που εξηγούν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη των μαθητών πως μετά την Ανάληψη του Χριστού δεν θα βρεθούν ορφανοί αλλά θα λάβουν τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας που θα τους παρηγορεί, γι' αυτό και Παράκλητος, από το παράκληση που θα πει παρηγοριά, που θα τους παρηγορεί και θα τους στηρίζει το Πνεύμα που θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Τι ψάλλομαι της Πεντηκοστής, όλο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές περικοπές της Γραφής. Μια συγχρόνως από τις πιο θεολογικές, τις πιο βαθιές εννοήματα περικοπές.
1: Μας θυμίσει τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Πρόκειται για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, όπως λέγεται. Την προσευχή δηλαδή που ο Κύριος απίφθινε στον πατέρα του λίγο πριν το πάθος του, έτσι.
1: Μια νύχτα πριν.
0: Ναι, και βέβαια θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνος για να φέρει κανείς απλώς τα νοήματα που περιέχει αυτή η περικοπή. Θα περιοριστούμε όμως και λόγω χρόνου βέβαια στην αρχή κυρίως και στο τέλος. Στην αρχή της περικοπής ο Κύριος εμφανίζεται να λέει προς τον πατέρα του ότι ελήλυθεν η ώρα, δόξα σου τον Υιόν, ήρθε η ώρα πια να δοξαστεί ο Υιός σου. Είναι παράδοξο. Όχι, τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, λίγο πριν το Σταυρό. Και διερωτάτε κανείς, πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα τη στιγμή που πρόκειται να υποστεί την πιο ατιμωτική, την πιο μεγάλη ταπείνωση της ζωής του ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα όταν πρόκειται για το Σταυρό. Υπάρχουν δύο ειδών δόξης. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη και η δόξα που στηρίζεται στην αγάπη. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη είναι αναγκαστική. Δόξα που την αποκτά κανείς επιβάλλοντάς την με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στους άλλους. Δόξα που την αποκτά κανείς σχεδόν πάντοτε θυσιάζοντας τους άλλους. Και το δεύτερο είδος δόξας είναι εκείνη που αποκτάται με τη θυσία του εαυτού μας, με την ελεύθερη και εκούσια θυσία του εαυτού μας. Υπάρχει δόξα σε αυτό. Και τούτο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει μόνο τη δόξα της δυνάμεως. Και δεν βλέπετε πόσο πασχίζει ο άνθρωπος να αποκτήσει δύναμη και να δοξαστεί μέσω της δυνάμεως του. Δεν βλέπετε τι αγώνας γίνεται, αγώνας πολιτικός, οικονομικός, στρατιωτικός, αγώνας επιβολής για να αποκτηθεί δόξα. Ο κόσμος λοιπόν δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί να δοξαστεί κανείς ταπεινούμενος, αγαπώντας, θυσιάζοντας τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς αποκαλύπτει ο Σταυρός του Κυρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον ονομάζει δόξα το Σταυρό του ο Κύριος. Είναι μια βασική ιδέα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μια ιδέα με την οποία όσο παράδοξη και αν φαίνεται έζησε και ζει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Διότι η δόξα της Εκκλησίας δεν είναι η δόξα της δυνάμεως. Και αν πολλές φορές παρασύρονται οι ηγέτες της Εκκλησίας και επιδιώκουν δύναμη κοσμική, αυτό δεν είναι το πνεύμα και το ήθος της Εκκλησίας μας. Το πνεύμα και το ήθος της δυνάμεως της Εκκλησίας βρίσκεται στους Αγίους της, στους μάρτυρες, στους οσίους, σε όσους ταπεινώθηκαν, σε όσους θυσιάστηκαν για τους άλλους, δηλαδή στο Σταυρό του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι, αδελφοί μου, η δόξα της Εκκλησίας. Δεν έχει άλλη δόξα η Εκκλησία. Και αν ποτέ η ιστορία της επιφυλάσσει προνόμια και δόξες, αυτά δεν είναι μέσα στην ουσία της, ούτε πρέπει να αγωνίζεται γι' αυτά. Η Εκκλησία έχει δόξα μέσα στην ταπείνωσή της, μέσα στη θυσία των Αγίων της. Και στο τέλος της αρχιερατικής προσευχής υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο η Εκκλησία καλείται ιδιαίτερα να προσέξει. Δηλαδή ποια Εκκλησία? Όλοι μας. Όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Εκφράζει στο τέλος της προσευχής του ο Κύριος την αγωνία του για την ενότητα της Εκκλησίας ιδιαίτερα. Είναι όσοι εν καθώς ημείς. Όπως είναι ενωμένος σε μια διάρρηκτη ενότητα ο Πατέρας με τον Υιό και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, έτσι παρακαλεί ο Κύριος τον Πατέρα του να είναι ενωμένοι και οι μαθητές του και η Εκκλησία του και τελικά ο κόσμος όλος. Διότι ο Κύριος ήλθε σε αυτό τον κόσμο για να τον ενώσει. Τι ψάλλουμε και στο κοντάκι της Πεντηκοστής, ότι κατά βάς τας γλώσσας συνέχεια.
1: Διεμέριζαν έθνη.
0: Ότι το πυρός τας γλώσσας η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Η ενότητα λοιπόν, αδερφοί μου, είναι αυτή, όπως είπαμε, για τη δόξα. Η ενότητα αυτή λοιπόν είναι πολύμορφη. Επιδιώκουν πολλές φορές οι άνθρωποι ενότητα, αλλά δεν την επιδιώκουν κατά το πρότυπο της ενότητας της Αγίας Τριάδος. Το καθώς ημείς, που είπε ο Κύριος. Την επιδιώκουν με άλλους τρόπους. Ενώνοντας πάλι τους ανθρώπους για να αποκτήσουν δύναμη, ώστε να επιβάλλουν, εάν είναι δυνατόν, και σε παγκόσμια κλίμακα τη δύναμή τους. Με τον τρόπο αυτό η ανθρώπινη δύναμη στηρίζεται στον καταναγκασμό και όχι στην ελευθερία. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη η οποία ενώνει τον πατέρα με τον Υιό. Δεν έχει καμία σχέση με την ενότητα την οποία πρέπει να εκφράζει η Εκκλησία του Χριστού. Η ενότητα που στηρίζεται στο πρότυπο της Αγίας Τριάδας είναι αυτή που επιβάλλει στην Εκκλησία να είναι ενωμένη. Να είναι ενωμένη και κάθε φορά που εμφανίζονται σχίσματα και διαιρέσεις να φροντίζει με κάθε τρόπο να τα επουλώνει, να τα θεραπεύει, να μην αμελεί την αποκατάσταση της ενότητάς της. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Με θέμα από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και θέλαμε να τονίσουμε, πριν μας είπατε για την ενότητα, η οποία είναι το πιο σημαντικό, έτσι, η πιο σημαντική κατεύθυνση της Εκκλησίας, μάλλον η ουσία της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς έχουμε επαναπαυθεί στη διαίρεση. Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε είναι πραγματικά τραγικό, και όταν γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ενότητας, ουσιαστικά μας ενοχλούν. Λέμε ότι είναι καλύτερα να μείνουμε διηρημένοι παρά να προσπαθούμε να ενωθούμε. Αλλά πρέπει να δούμε ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η ενότητα, όπως φάνηκε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Η ενότητα που να στηρίζεται όμως στο πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Όχι οποιαδήποτε ενότητα. Στο πρότυπο της Εκκλησίας. Της δηλαδή, μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
1: Πρέπει να είναι, έτσι, στηριζόμενη στην αγαπητική σχέση που έχουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους.
0: Ακριβώς. Και να στηρίζεται στην αλήθεια. Στην αλήθεια που εκφράζει η Εκκλησία μέσω των παραδόσεών της, των πατέρων της, τους οποίους τιμούμε και τιμήσαμε την περασμένη Κυριακή. Και συνεπώς είναι μια ενότητα μέσα στην αλήθεια, αλλά συγχρόνως και εν τη αγάπη. Γιατί χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει αλήθεια και χωρίς την αλήθεια δεν υπάρχει αγάπη. Δεν είναι αληθινή η αγάπη που δεν στηρίζεται στην αλήθεια. Ενώ η αλήθεια που δεν στηρίζεται στην αγάπη, στο τέλος καταντά να γίνεται φανατισμός. Ζηλωτισμός ου κατ' επίγνωση, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι και αυτό δυστυχώς μια απομάκρυση από το θέλημα του Θεού. Έτσι η Εκκλησία καλείται να διατηρεί την ενότητά της, συνδυάζοντας την αλήθεια με την αγάπη και την ορθή πίστη με την αγάπη προς αλλήλους. Και αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές μας εμφανίζεται δύσκολος. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία. Η ενότητα στην Εκκλησία διασαλεύεται όταν ο καθένας υψώνει το ανάστημά του και γίνεται εκφραστής και υπερασπιστής της αλήθειας. Τότε φτάνουμε να έχουμε ένα σωρό πάπες, θα λέγαμε, στην Εκκλησία μας.
1: Έτσι είμαστε σήμερα.
0: Διότι κατηγορούμε μια άλλη ομολογία, τη Ρωμακαθολική για παράδειγμα, ότι έχει πάπα και έχει αποσυνδέσει και έχει εναποθέσει μάλλον την αυθεντία και το αλαθητό της σε ένα πρόσωπο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζουμε και εμείς την ίδια ακριβώς κατάσταση.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τις τελευταίες, ας το πω τουλάχιστον δεκαετίες, τα τελευταία 15 χρόνια, 20, και όσο πάει και βλέπαμε τι είναι σε περισσότερη έξαρση αυτό, πόσο εύκολα εμφανίζονται άνθρωποι, είτε λαϊκοί αλλά και πολύ κληρικοί, δυστυχώς και πολύ κληρικοί, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες, όπως είπες, εκφράζουν μία εξκατέντρα, όπως λέγεται, ναι, θεολογία,
0: και συμπαρασύρουν ανθρώπους,
1: απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν την Εκκλησία, ακόμη και αν κάνει λάθος ένας επίσκοπος, μία τοπική σύνοδο σε ένα θέμα διοικητικό, διαδικαστικό, δεν εννοώ σε θέμα, ναι, πίστεως. Δεν μπορείς να απορρίπτεις την Εκκλησία και να λες εγώ ξέρω καλύτερα και συμφέρει να απομακρυνθώ και να καλείς τον κόσμο να κάνει το ίδιο.
0: Είναι η παγίδα του διαβόλου αυτή.
1: Ο Χριστός δίδαξε ότι μέσα από την αγάπη, όπως την έχουν ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, διατηρείται η ενότητα, οπότε δεν πρέπει να φανατίζομαι τους ανθρώπους, να είμαστε υπέρμαχοι των αποσχιστικών τάσεων και να οδηγούμε τους ανθρώπους να αποκόπτονται από την Εκκλησία τάχα στο όνομα της αλήθειας, τάχα στο όνομα της ομολογίας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και χαίρεται ο διάβολος ιδιαίτερος με όλα αυτά. Γιατί είναι σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο τον Χριστό. Αυτός που κατευθύνει το πλοίο της Εκκλησίας μέσα στην κλειδονιζόμενη θάλασσα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας. Αυτός είναι ο καπετάνιος, θα λέγαμε. Εμείς είτε είμαστε κληρικοί, ακόμη και επίσκοποι να είμαστε, δεν κατευθύνομαι εμείς στην Εκκλησία. Γιατί σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς ποιμενόμενοι. Σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς μέλη του πληρώματος του σκάφους της Εκκλησίας.
0: Ο καπετάνιος είναι διακονήματα αυτά.
1: Είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν εγώ αποκόπτομαι από το σώμα της Εκκλησίας ή καλό και άλλους τρόπους να το κάνουν, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στον Χριστό και έχω εμπιστοσύνη μόνο στις δικές μου δυνάμεις και ότι μπορώ μόνος μου να αποκαταστήσω, όπως μου λέει ο λογισμός μου, δηλαδή ο διάβολος, την τάχα κινδυνεύουσα ή ακόμη και χαμένη αλήθεια. Και τα κάνω ακόμη χειρότερο, όπως τα έκαναν στο πέρασμα των αιώνων όλοι οι αιρετικοί. Τα έκανα ακόμη χειρότερα. Και οδηγήθηκαν στην απώλεια. Και αυτοί και όλοι όσοι τους ακολούθησαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι που θίγεις τώρα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Πραγματικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια διαίρεση ουσιαστική η οποία συμβαίνει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία έχει έναν τρόπο για να ενώνει τους πιστούς της στην αλήθεια. Και είναι ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Καθώς και τότε υπήρχαν αμφισβητήσεις για το τι είναι αλήθεια. Όταν ένας μεγάλος αιρετικός της εποχής εκείνης, ο Άριος, αμφισβήτησε τη θεότητα του Κυρίου και βρήκε βέβαια πολλούς οπαδούς, η Εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ποια είναι η αλήθεια. Αλλά για να δούμε με ποιο τρόπο το έκανε. Το έκανε με σύγκληση συνόδου. Η σύνοδος των επισκόπων είναι αυτή που τελικά αποφαίνεται για την αλήθεια. Η σύνοδος είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να διαπιστώνουμε ποια είναι η αλήθεια. Και όχι η γνώμη του καθενός και όχι η γνώμη των διαφόρων ομάδων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τιμώντας τους πατέρες της Εκκλησίας που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καλούμαστε να αποκτήσουμε το φρόνημα των ταπεινών, το οποίο δεν αναζητεί την αλήθεια στη γνώμη του καθενός από μας, αλλά στη συμφωνία των μελών της Εκκλησίας που εκφράζεται δια της Συνόδου των Επισκόπων της. Έτσι, και μόνο με αυτόν τον τρόπο εικονίζει η Εκκλησία την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος υπάρχει μια διαρκής και αιώνια και μόνιμη σύνοδος. Έτσι να το πούμε αυτό.
1: Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο πριν την πλάση του ανθρώπου. Διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως να γράφει ο συγγραφέας του,
0: ο
1: Μωυσής ακριβώς, να λέει ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα μορφή και η μετέρα. Ποιήσομεν, δηλαδή σαν, είναι πρωτοπληθυντικό, να κάνουμε, ποιοι να κάνουμε, και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Έχουμε δηλαδή, όπως το είπες, μια συνεργασία, σύνοδο, συνεννόηση.
0: Στον πύργο της Βαβέλ, ας κατεβούμε να δούμε τι γίνεται. Και άλλος πληθυντικός.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και το διάβαζαν τότε οι Εβραίοι της Βαβέλ και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοούσε ο συγγραφέας.
1: Να πώς εξηγούνται όλα.
0: Έτσι λοιπόν. Στα πρόσωπα λοιπόν της Αγίας Τριάδας υπάρχει μια διαρκής και αιώνια σύνοδος, μια σύναξη θα λέγαμε, μια κοινωνία αδιάρρηκτη, μια κοινωνία πρώτα απ' όλα αγάπης, από την οποία πηγάζει και η αλήθεια αυτή, η αλήθεια του Θεού. η αλήθεια και η πραγματικότητα του κόσμου και της ύπαρξής μας. Σήμερα ο κόσμος επιδιώκει την ενότητά του με τρόπους που βρίσκονται μακριά και από την αλήθεια και από την αγάπη. Και αυτή η επιδίωξη θα μας φέρει σε δύσκολες μέρες. Ήδη μας έχει φέρει. Δεν είναι μια επιδίωξη που στηρίζεται στον καταναγκασμό και στην ανάγκη. Είναι μια επιδίωξη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Μόνο βιώνοντας την αγάπη ο καθένας στο επίπεδο το οποίο ζει, στο χώρο τον οποίο ζει, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενωθούμε πραγματικά. Διότι η αγάπη είναι αυτή η οποία σέβεται τη διαφορά, τη διαφορετικότητα και την ετερότητα του άλλου ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ενότητα μέσα στη διαφορά και στη διάκριση και δεν έχουμε μια ισοπεδωτική θα λέγαμε ενότητα που την επιβάλλουν ορισμένοι άνωθεν. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ επίκαιρες σήμερα και η περικοπή που ακούσαμε στην Εκκλησία μας και η εορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε και στις μεταξύ μας έτσι καθημερινές σχέσεις, αλλά και μέσα στον πολιτισμό μας τη σωστή ενότητα, την ενότητα της αγάπης, η οποία σέβεται τη διαφορά και τη διάκριση από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η ενότητα είναι ένας στόχος, μόνιμος στόχος και μία το αΐ ζητούμενο θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω όλο αυτό. Λοιπόν, η περικοπή λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πατέρων είναι ουσιαστικά τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς το Θεό Πατέρα. Και είναι σαφή, λέει, αναφερόμενο στους μαθητές, ο Χριστός, εγώ, αναφερόμενος προς τον Θεό Πατέρα, εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Τα λόγια αυτά του Χριστού μπορεί να φαίνονται μεροληπτικά με μια πρώτη βιαστική ανάγνωση. Δεν νοιάζεται ο Χριστός για ολόκληρο τον κόσμο παρά μόνο για τους μαθητές του? Δεν είναι ο Χριστός εκείνος που πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε πείνωση αληθείας ελθύν? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα των λόγων αυτών του Χριστού, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση μαθητών και κόσμου, δηλαδή εκκλησίας και κόσμου. Η εκκλησία δεν αδιαφορεί για τον κόσμο, αλλά αντιθέτως νιώθει υπεύθυνη για τη σωτηρία του. Νιώθει υπεύθυνη τη σωτηρία του. Ο κόσμος όμως χρειάζεται την εκκλησία για να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι ο κόσμος και όχι η εκκλησία. Το σκοτάδι δεν διαλύεται παρά μόνο αν υπάρχει και εμφανιστεί το φως. Τότε μόνο κατανοούμε πως το σκοτάδι δεν είναι η φυσική και μόνιμη κατάσταση. Ο κόσμος χρειάζεται τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ενότητα και η διαφύλαξη της ενότητας στους κόλπους της Εκκλησίας, για να μπορεί η Εκκλησία να μετατρέψει το σκοτάδι του κόσμου σε φως. Ο κόσμος λοιπόν χρειάζεται τη μαρτυρία της Εκκλησίας, που είναι το αλάτι που δίνει γεύση στον κόσμο. Το αλάτι που δεν αφήνει τις πληγές να σαπίσουν. Το λιχνάρι που φωτίζει ολόκληρη την οικία, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Η μικρά ζύμη που ζυμώνει ολόκληρο το ψωμί. Συνειδητοποιώντας αυτή τους τη θέση οι χριστιανοί, δεν διακατέχονται από αλαζονία απέναντι στον κόσμο ή ακόμη χειρότερα από εχθρότητα και αντιπαράθεση. Αν υπάρχει τέτοιο, εχθρότητα, αντιπαράθεση, αλαζονία, σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Έχουμε χάσει το πνεύμα του Ευαγγελίου, το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν είμαστε πλέον Εκκλησία. Έχουμε γίνει κάτι άλλο.
0: Δεν μπορείς να προσελκύσεις.
1: Έχουμε αποκοπεί από την Εκκλησία για το πνεύμα της και πορευόμαστε κατά το θέλημά μας.
0: Κάτι σαν αιρετική δηλαδή.
1: Έτσι. Και όταν βλέπουμε λοιπόν φανατισμό, εχθρότητα, αλαζονία, αντιπαράθεση, όπως υπάρχει σε πολλές ομάδες ονομαζομένων χριστιανών ορθοδόξων, πολλές φορές και αγνησίων και δεν ξέρω τι άλλο, αμέσως καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Οι χριστιανοί αντίθετα βλέπουν τον κόσμο με συμπόνια, με αγάπη, αλλά και με αίσθημα ευθύνης. Μερικές Κυριακές πριν και αφού είχε ολοκληρωθεί ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, βλέπουμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές του πως ο θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι. Ο κόσμος είναι για τους χριστιανούς πάντοτε αγρός, ο οποίος μπορεί να δώσει τους πιο πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος περνάμε τις απόψινή μας εκπομπής. Απόψε θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο στην εκπομπή μας μεταξύ ή από την ανάληψη στην πεντηκοστή. Λίγο πριν το τέλος του δευτέρου μέρους λέγαμε πως για τους χριστιανούς ο κόσμος είναι ο αγρός που μπορεί να δώσει πολλούς και πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Χαρακτηριστικό προβάλλει το παράδειγμα της συνάντησης δύο χριστιανών μοναχών με ένα ειδωλολάτρη ιερέα, όπως το διαβάζουμε στο βιβλίο που λέγεται Γεροντικό. Ένας νεαρός μοναχός προπορεύεται και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ακολουθεί. Ο νεαρός θα συναντήσει έναν ιερέα των ειδώλων να προχωρεί τρέχοντας. «Διάβολε, πού τρέχεις», θα του πει. Ο παγανιστής ιερέας, εξοργισμένος από την αντιμετώπιση αυτή, θα χτυπήσει τόσο άσχημα το μοναχό που θα τον αφήσει ανέστητο και θα συνεχίσει το δρόμο του με την ίδια βιάση. Λίγο αργότερα θα συναντήσει τον Μακάριο, τον Άγιο Μακάριο, τον Αιγύπτιο. «Σωθείς, σωθείς καματηρέ», θα του πει ο Μακάριος. «Δηλαδή, σου εύχομαι να σωθείς, κουρασμένε άνθρωπε». Ο ειδωλολάτρης ιερέας θα απορρίσει για αυτή την θετική απόκριση και θα ρωτήσει τι εννοεί ο Μακάριος με τα λόγια αυτά. «Σε βλέπω να κουράζεσαι, χωρίς όμως να γνωρίζεις ότι αδίκως κοπιάζεις», θα του πει ο Μακάριος. Ο ιερέας των ειδώλων θα κατανυγεί από αυτή τη στάση, στην οποία συνυπάρχουν η συμπόνια, η αγάπη, αλλά και μια διάγνωση βασιζόμενη στην αλήθεια, και θα καταλήξει να γίνει χριστιανός και μάλιστα μοναχός. Η διαφορετική στάση του Αγίου Μακαρίου και του νεαρού μοναχού και οι συνέπειες τους μας δείχνουν με τον πιο εμφανή τρόπο τι σημαίνει πως ο κόσμος χρειάζεται την Εκκλησία, την αυθεντική Εκκλησία, για να καταλάβει την κατάστασή του και ενδεχομένως να μεταστραφεί. Τα λόγια του Χριστού για την ενότητα ως σημείο πιστότητα στο θεϊκό θέλημα υπονοούν όμως και πιθανούς κινδύνους για την Εκκλησία. Αυτό φανερώνεται κατά τρόπο αποκαλυπτικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της, όχι μόνο στο ευαγγελικό, και στο αποστολικό της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Και εκεί συναντούμε το ίδιο κλίμα αποχαιρετισμού, όπως και στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά στους πρεσβυτέρους της Εφέσου για τελευταία, όπως θα αποδειχτεί, φορά. Τους αποχαιρετά, τους λέει τι έκανε για αυτούς και τους προειδοποιεί για τους επερχόμενους κινδύνους. «Λύκοι βαρείς θα εισέλθουν στο πίμνιο επιχειρώντας να αποσπάσουν τους μαθητές». Ο κίνδυνος της διάσπασης, ο κίνδυνος της νόθευσης της ευαγγελικής μαρτυρίας είναι πάντοτε υπαρκτός για τους χριστιανούς ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Δικαιολογημένα δημιουργούνται ερωτήματα. Πώς θα αντιμετωπίσει η Εκκλησία κάθε εποχής τους κινδύνους αυτούς? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή εκκλησία. Πού βρίσκεται η αλήθεια του Χριστού και πού αρχίζει η διαστρέβλωση των ανθρώπων στις μέρες μας. Αν και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από το γεγονός της Πεντηκοστής, νιώθουμε κι εμείς οι σημερινοί χριστιανοί ότι ο Χριστός έχει αναλυφθεί, η παρουσία του είναι δυσδιάκριτη και το θέλημά του απρόσιτο, αλλά και το πνεύμα μοιάζει να μην είναι παρόν ανάμεσά μας. Νιώθουμε σαν να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε ανάληψη και Πεντηκοστή, χωρίς όμως τη χαρά των πρώτων μαθητών. Αυτοί έφυγαν από τον τόπο της αναλήψεως και υπέστρεψαν στα Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Χωρίς λοιπόν τη χαρά των πρώτων μαθητών, λησμονούμε πως το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει στους φτωχούς το πνεύματι, δηλαδή στους ταπεινούς, σε αυτούς που έχουν περιορίσει το εγώ τους. Αυτή τη θλιβερή αντωνυμία που υποκρύπτει τη δαιμονική έπαρση, τη δύναμη που προκαλεί τις ρήξεις και τα σχίσματα στους κόλπους της Εκκλησίας, τη θέληση που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού για ενότητα. Το Πνεύμα το Άγιο, του οποίου την έλευση ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε σε Εκκλησία την Κυριακή της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται σε αυτούς που είναι γεμάτοι από αγάπη, από συμπόνια για τους άλλους, είτε αυτοί είναι αδελφοί χριστιανοί, είτε καλλιεργούν ακόμη το φρόνημα του κόσμου. Εάν δεν είχαν οι Απόστολοι αυτή την αγάπη και τη συμπόνια προς τους εθνικούς της εποχής τους, δεν θα προσετίθεντο νέα μέλη στην Εκκλησία του Χριστού. Όχι. Ο Χριστός θαυματούργησε και σε αλλοεθνείς, το ίδιο και οι Απόστολοι. Σκορπίστηκαν στον κόσμο και έκαναν θαύματα σε εθνικούς, ειδωλολάτρες δηλαδή. Δεν τους αποστρέφονταν, αλλά τους έδειχναν αγάπη και συμπόνια.
1: Πώς αλλιώς θα τους ήλκιαν στην πίστη του Χριστού? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Τα δούμε εμείς εδώ, οι σούπερ ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε ψώσει τύχη και εξαπολύουμε μύδρους κατά πάντων. Πώς αντιμετώπισε, θυμόμαστε, εκεί την περίπτωση από το βίο του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Παϊσίου, θυμόμαστε με πόση αγάπη δέχτηκε εκείνο το νεαρό, ο οποίος είχε οδηγηθεί από τον παππού του σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ, κάπου τέλος στην Ανατολή, και ο άνθρωπος ήταν υπό την επίρρεια του διαβόλου εντελώς και έκανε και θαύματα εντός εισαγωγικών, έσπαγε πέτρες, έκανε πράγματα, τα γνωρίζουμε από το βίο του Οσίου Παϊσίου, αλλά και ίσως τα θυμούνται και από την πρόσφατη σειρά οι πολλοί ακροατές μας που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση. Με πόση αγάπη και συμπόνια δέχτηκε ένα αμαρτωλό, ένα εχθρικά διακείμενο, ένα υπό δαιμονική επίρρεια άνθρωπο. Και τι έκανε? Τον απελευθέρωσε και έκατσε δίπλα του σαν αρνάκι.
1: Γιατί?
0: Και οδηγήθηκε στον κόλπο της Εκκλησίας και τον είδαμε να εξομολογείται και να κοινωνεί τελικά αυτός ο άνθρωπος.
1: Γιατί ο άνθρωπος δεν πάβει και πλανεμένος να είναι εικόνα του Θεού.
0: Με ταπείνωση λοιπόν και υπομονή και συμπόνια το δέχτηκε ο Άγιος, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου της Εκκλησίας, επέδρασαν και φυσικά η χάρη του Θεού που αναπαύεται στους ταπεινούς την καρδία και έγινε αυτό το θαύμα. Οι χριστιανοί Ως ταπεινοί προσέρχονται σε κάθε κυριακάτικη σύναξη της ευχαριστίας, στη Θεία Λειτουργία, γιατί νιώθουν βαθιά μέσα τους ότι εκεί, στη λατρεία του Θεού, μπορούμε να δούμε την πραγματική Εκκλησία. Μια Εκκλησία που δεν ορίζεται με όρους τόπου. Μια Εκκλησία που δεν περιορίζεται στους 4 τοίχους του ναού. Μια Εκκλησία που γίνεται αντιληπτή ως ένα σώμα που διαθέτει μνήμη και αναμονή. Μνήμη των θαυμασίων που έχει πράξει ο Θεός για τους ανθρώπους, αναμονή των εσχάτων επαγγελιών της επερχομένης Βασιλείας του Θεού, όπως άλλωστε ομολογούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Προσδοκώ, με ανυπομονησία περιμένω δηλαδή, ναι. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, δηλαδή την πραγματοποίηση των εσχάτων επαγγελιών του Θεού. Γι' αυτό και εμείς ανάμεσα στην Ανάληψη και στην Πεντηκοστή, όπως σοφά έπραξε η Εκκλησία μας, θυμόμαστε και μνημονεύουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους συντάκτες του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο οι χριστιανοί ως ένα σώμα απαγγέλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, και μάλιστα προκειμένου να αρχίσει η Αγία Αναφορά. Οι πατέρες αυτοί και συνολικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θυμίζουν τι σημαίνει να παραμένει η Εκκλησία ενωμένη και σαν ένα σώμα να λατρεύει το Θεό. Τι σημαίνει η πραγμάτωση των λόγων του Χριστού σήμερα, τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου, ή να όσοι εν καθώς εμείς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που διαβάζουμε στο τέλος του Αποστολικού Αναγνώσματος που ήδη αναφέραμε, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Αφού λοιπόν ο Παύλος έχει αποχαιρετήσει τους χριστιανούς της Εφέσου και αφού τους έχει προειδοποιήσει για τους επερχόμενους κινδύνους, κάνει μια κίνηση βαθιά παραδειγματική. Γονατίζει μαζί με τους άλλους χριστιανούς και προσεύχονται όλοι μαζί στο Θεό, πέφτοντας τα γόνατα. Ο Παύλος και οι χριστιανοί της Εφέσου δείχνουν με μία κίνηση του σώματος τις βαθύτερες κινήσεις της ψυχής τους. Την ταπείνωση που κάνει δυνατή, όπως είπαμε, την έλευση του Πνεύματος του Αγίου. Την αποδοχή της χάριτος του Θεού. Αλλά δείχνουν με την ενέργειά τους αυτή και τη δέηση και τη λατρεία του Θεού ως βαθιά ανταπόκριση του ανθρώπου στις χάρες και τις δωρεές του Θεού. Ας μην ξεχνάμε πως όπως έχουμε επισημάνει και σε παλαιότερες εκπομπές μας, στα έσχατα το μόνο έργο που απομένει στους ανθρώπους είναι η λατρεία του Θεού. Έχοντας γιορτάσει την Ανάληψη και πορευόμενοι προς την Πεντηκοστή, ας μη λησμονούμε

0: να ευχηθώ σε όλους καλή Πεντηκοστή και η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να έρθει πλούσια στην ύπαρξή μας, αλλά ναι, για να το πετύχουμε αυτό να έχουμε ταπείνωση, συμπόνια και αγάπη προς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους μη αδελφούς, δηλαδή που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, όλους.
0: Και να μένουμε ενωμένοι τη προσευχή και τη δεήση, όπως ήταν προς καρτερούντες οι Απόστολοι, να μένουμε ενωμένοι γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο, λατρεύοντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κοινωνώντας του Δεσποτικού Σώματος Σχεμάτος του Κυρίου μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ, καλή αντάμωση.
1: Καλό μας βράδυ, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, φίλοι μας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή ξεκινούμε σήμερα, συνεχίζοντας με την ειδικότητα της οφθαλμιολογίας, για να ασχοληθούμε με το μάτι, το σπουδαιότερο όργανο, θα έλεγα, με το οποίο οι άνθρωποι κατανοούμε όλα τα θαύματα του Θεού. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μέσα από το πρόσωπο και από τα μάτια και μπορούμε να χαιρόμαστε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και πάλι σήμερα φιλοξενούμε τον οφθαλμίατρο κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο επιστήμονα, καταξιωμένο Αλεξανδροπολίτη μέσα στην τοπική μας κοινωνία και συνεργάτη όποτε χρειαστεί της Ιεράς Μητροπόλεως μας μέσα στα Ιδρύματα. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη δεύτερη σήμερα που θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα πούμε για πολύ απλά πράγματα τα οποία αφορούν το μάτι και αφορούν φυσικά όλους τους ανθρώπους και αναλόγως της ηλικίας. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και συχνότερα του ματιού μας είναι ο καταράκτης, και ο οποίος εμφανίζεται κυρίως πιο συχνά, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, στη μέση και στην ανώτερη.
1: Μάλιστα. Τι είναι ο καταράκτης πρακτικά, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Θα σας απαντήσω. Μέσα το μάτι μας διαθέτει ένα φακό, φυσικό φακό, διαφανή φακό. Αυτός από την ηλικία και από διάφορα άλλα αίτια χάνει τη διαφάνειά του, λοιπόν, και γίνεται θαμπός. Με αποτέλεσμα το φως δεν μπορεί να περάσει μέσα στο μάτι, εμποδίζεται και δεν μπορούμε να δούμε. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα ενός καταράκτη είναι η θαμπή όραση. Όλοι παραπονούνται, οι μεγάλες ηλικίες, για θάμπος οράσεως. Δηλαδή δεν βλέπω καλά, θαμπώνουν τα μάτια μου και μάλιστα σιγά σιγά. Ο καταράκτης είναι μια εξελεκτική πάθηση του ματιού. Τις αιτίες ακόμη δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες του καταράκτη? Έχουμε πολλές μορφές φυσικά του καταράκτη μας και η πιο συχνή είναι, αν πάρουμε από τη μικρή ηλικία, ο συγγενής καταράκτης. Δηλαδή ο καταράκτης ο οποίος παρατηρείται στα παιδιά που γεννιούνται με καταράκτη. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά γεννιούνται με τον καταράκτη και οφείλεται κυρίως σε ενδομήτριες λοιμώξεις μέσα στη μητέρα τους και σε διάφορους άλλους βλαπτικούς παράγοντες, πιθανόν η μητέρα να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και διάφορα άλλα πράγματα ή να είναι διαβητική. Επίσης η ερυθρά, η ηλαρά, το σύνδρομο Down, αυτά αποτελούν αιτία του συγγενή καταράκτη. Δηλαδή το παιδί γεννιέται με τον καταράκτη και πρέπει εμείς φυσικά να το αντιληφθούμε νωρίς και έγκαιρα, διότι ένα παιδί το οποίο γεννιέται με καταράκτη, επειδή το μάτι αυτό δεν βλέπει, αδρανεί όσο μεγαλώνει η ηλικία του, δηλαδή σε ηλικία 2-3 μειών 4 μηνών, αδρανεί και με αποτέλεσμα χάνει την όρασή του. Αμβλύνεται η όρασή του, κάνει αμβλιοπία. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται πάση θυσία να διαγνωστεί έγκαιρα για να γίνει θεραπεία. Σε τι είναι η θεραπεία του συγγενή καταράκτη, των παιδιών ο καταράκτης? Είναι μόνο χειρουργική. Λοιπόν, και στα παιδιά αυτά η επέμβαση του καταράκτη γίνεται ίσως και με την πιο σύγχρονη μέθοδο, με τη φακοθρεψία, που τη λέμε εμείς, θα την αναπτύξουμε πιο αργότερα. Λοιπόν, και γίνεται και με γενική νάρκωση. Γιατί πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μην αναπτυχθεί η αμβλιοπία ή η τεμπέλικη όραση που τη λέμε. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τα παιδιά. Τώρα, έχουμε και άλλους καταράκτες, όμως τους επίκτητους καταράκτες. Δηλαδή στις μεγάλες ηλικίες, στη μέση ηλικία και στην ανώτερη ηλικία.
1: Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ακούμε για τους καταράκτες, τους μεγάλους ανθρώπους και θεωρούμε ότι είναι πάθηση του ματιού, είναι γεροντική, ας το πω.
2: Όχι, ναι.
1: Είναι. Ενώ μας λέτε τώρα ότι μπορεί να είναι και παιδική.
2: Είναι λοιπόν ο γεροντικός καταράκτης, προγεροντικός και ο νεανικός καταράκτης.
1: Η ονομασία καταράκτης έχει να κάνει, φαντάζομαι, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, όπως ο καταράκτης πέφτει το νερό και ο ήλιος δεν περνάει.
2: Ναι, έτσι. Και εκτός το ότι επειδή είναι και άσπρο χρώμα ο καταράκτης, γι' αυτό λέγεται. Αν το δούμε στα όργανα που το βλέπουμε στον καταράκτη, είναι άσπρος. Ο φακός, αφού έχει χάσει τη διαφάνειά του που είπαμε και πριν, φαίνεται ένα άσπρο πράγμα και δεν επιτρέπει το φως για να περάσει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει και καταράκτης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή είναι η πιο συχνή μορφή του καταράκτη, στην ηλικία των 65-70-75 ετών. Λοιπόν, παράτηρεται πολύ συχνά και τα άτομα αυτά πηγαίνουν στο γιατρό γιατί το πρώτο σύμπτωμα είναι ποιο. Ότι βλέπουν θαμπά το μάτι τους και μάλιστα το αναφέρουν ότι σιγά σιγά χάνεται η όρασή του. Δεν εμφανίστηκε απότομα αυτό το πράγμα και σιγά είναι δηλαδή μια εξελικτική νόσος ο καταράκτης. Παρατηρείται κυρίως πιο συχνά ο γεροντικός καταράκτης στις ηλικίες των 70-75 ετών και μάλιστα στις ηλικίες αυτές πιάνει το 80-85% των ανθρώπων. Στα 85 κανείς έχουν και οι 100 άνθρωποι καταράκτη όσοι ζουν. Και οι 100, 100%. Πιο συχνά παρατηρείται στις ηλικίες, στους ανθρώπους οι οποίοι διαβίουν στην ύπαιθρο, γιατί ο ήλιος δρά βλαπτικά εκτός από άλλα όργανα και στον καταράκτη. Επίσης, συχνά παρατηρείται και στους διαβητικούς. Οι διαβητικοί παράσταση πολύ συχνά καταράκτη. Τι κάνουμε όταν έχουμε αναπτύξει το καταράκτη? Προτείνουμε στον ασθενή αυτόν να κάνει την επέμβαση του καταράκτη, η οποία σήμερα γίνεται μια πολύ μοντέρνα μέθοδο, η οποία υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει με υπερήχωση και όχι με λέιζερ που το λέει ο κόσμος. Είναι καταφημισμό λέιζερ, αν και τα λέιζερ δεν είναι και πανάκια στην ιατρική ούτε στην οφθαλμολογία. Δουλεύει το μηχάνημα αυτό με υπερήχωση, δηλαδή σπάμε το φακό, τον καταρακτικό, τον θολό ματιό, τον θολό φακό, με υπερήχους, τον θρηματίζουμε και τον αναρροφούμε. Και στη θέση του βάζουμε ένα πλαστικό φακό, μας κάνει την ίδια δουλειά που μας έκανε και ο φυσικός διαφανής φακός. Δηλαδή, έρχεται η ακτινοβολία απ' έξω, τη συγκεντρώνει και τη στέλνει εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πρέπει να πάει μέσα στο μάτι, στο οπτικό νεύρο, συνοχράκι κλπ. Δηλαδή ακολουθεί όλη την οπτική οδό.
1: Σπουδαία επέμβαση, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σπουδαία επέμβαση. Γίνεται με τοπική νάρκωση με σταγόνες. Κρατάει στα χέρια ενός έμπειρου 20 λεπτά. Και η αποκατάσταση όρασης, εφόσον δεν υπάρχουν και άλλες βλάβες στο βυθό του ματιού, είναι άμεση. Και όταν λέμε άμεση, σηκώνει το άρρωστο από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι του. Μπορεί να οδηγήσει, να διαβάσει, να κάνει, να ταξιδέψει, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος της εγχείρησης. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, αλλά είναι σε άλλες παθολογικές καταστάσεις και δεν αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, γιατί θα μπερδέψουμε και το κοινό μας.
1: Μάλιστα, ναι, καλύτερα.
2: Λοιπόν, επομένως, γιατί με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, που έτσι λέμε τη μέθοδο αυτή, όχι με λέιζερ. Η θεραπεία μοναδική είναι η εγχείρηση. Και μάλιστα με τοπική νάρκωση. Αυτά για τον καταράκτη.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το γλαύκωμα.
2: Βεβαίως.
1: Τι είναι το γλαύκωμα?
2: Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση του ματιού της υψημένης πίεσης. Δηλαδή, μέσα στο μάτι μας υπάρχει ένα υγρό, το οποίο λέγεται υδατοειδές υγρό. Αυτό κάνει μια κυκλοφορία, περνά από διάφορα ανατομικά στοιχεία του ματιού, που δεν είναι της ώρας να τα αναφέρομαι πάλι, γιατί είναι μεγάλες λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα όταν δυσκολεύεται η κυκλοφορία του υγρού αυτού, αυξάνει την εδωφθάλμια πίεση. Φυσιολογικά μέσα στο μάτι έχουμε από 10 μέχρι 20-21 χιλιοστά στήριξη υδραργύρου η ενδοφθάλμια πίεση. Όταν μεγαλώνει η πίεση, περνάει τα 25, τα 30, τα 40 και τα 50 χιλιοστά, τότε λέμε κανείς ότι έχει υπερτονία. Δηλαδή αυξημένο τόνο, αυξημένη πίεση. Μπορεί όμως να έχει και γλαύκωμα. Σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο? Επειδή λοιπόν η υπερτονία, δηλαδή η αυξημένη πίεση, αν διαρκέσει μεγάλο διάστημα και μείνει αδιάγνωστη, καταστρέφει λοιπόν σιγά σιγά το οπτικό μας νεύρο. Και ελαττώνεται η οπτική μας οξύτητα, ελαττώνεται η όρασή μας. Και μάλιστα είναι, η όραση αυτή δεν επανέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο για να μετράμε την πίεσή μας στα μάτια. Όταν ο γιατρός τη βρει ανεβασμένη πάνω από τα 25 χιλιοστά, τότε ενδείκνεται η θεραπευτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας, είναι κάτι σταγόνες που βάζουμε άλλες πρωί, άλλες απόγευμα, άλλες μόνο το βράδυ, με αποτέλεσμα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή υποτονίας. Δηλαδή κατεβαίνει η πίεση του ματιού και δεν αλλάζει η όρασή μας και δεν αλλοιώνεται η όρασή μας, ούτε επιδεινώνεται. Εκτός από τη θεραπεία μας, τη φαρμακευτική στο γλαύκωμα ή στην ανεβασμένη πίεση, έχουμε και χειρουργική θεραπεία. Τη χειρουργική θεραπεία την κάνουμε μόνο στην περίπτωση που συντηρητικά δεν πέφτει η πίεση, δεν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, χειρουργικά. Και σήμερα βάζουμε κάτι ειδικές βαλβίδες μέσα στο μάτι, για να πέσει η πίεση του ματιού. Είναι η σοβαρότερη πάθηση του ματιού μετά την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Διότι εφόσον δεν διαγνωστεί έγκαιρα, έχει επιπτώσεις δραματικές στην όρασή μας και οι οποίες φυσικά δεν επανέρχεται η όρασή μας. Γι' αυτό λοιπόν το γλάφωμα το θεωρούμε λοιπόν μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή του ματιού. Και σήμερα όλα τα οφθαλμολογικά ιατρία στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα έχουν και διαγνωστικά μέσα επιπλέον. Ένα σοβαρό διαγνωστικό μέσο είναι τα οπτικά πεδία. Δηλαδή, εάν η πίεση έχει παραμείνει αρκετό διάστημα ανεβασμένη μέσα στο μάτι και έχει δημιουργήσει αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο, κυρίως δημιουργεί ατροφία μόνιμη, αυτό το διαγνώσουμε με τα οπτικά πεδία που έχουν τα περισσότερα οφθαλμολογικά ιατρία.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Με την πρόληψη για τις παθήσεις, είτε τον καταράκτη που αναφέρατε, είτε το γλάφκωμα, με την πρόληψη για τις παθήσεις των ματιών των συγκεκριμένων ασθενειών, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι? Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να προστατεύσω ή να προστατευτώ από τον καταράκτη και από το γλάφκωμα?
2: Από τον καταράκτη δεν υπάρχει δυνατότητα κανείς να προστατευτεί. Απλά πρέπει να πηγαίνει συχνά στον οφθαλμίατρο για να τη βλέπει και αν αναπτύχει ένας καταράκτης πρέπει να τον παρακολουθούμε σταδιακά όταν έρθει η ώρα του να τον χειρουργήσουμε όταν πρέπει. Δεν πρέπει να τον αφήνουμε να υπεροριμάσει πολύ, διότι με τη νέα τεχνολογία που δουλεύει με υπερήχους, αν υπεροριμάσει πολύ δεν μπορεί η μέθοδος αυτή να δράσει σωστά και λειτουργικά στην εγχείρηση.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά το γλάφκωμα όμως μπορούμε να το προλάβουμε, να δράσουμε προληπτικά, αν είμαστε πολύ συχνοί επισκέπτες στον οφθαλμίατρο. Όταν είμαστε συχνοί, μετά τα 40, μία φορά το χρόνο. Και τότε λοιπόν, αν ανακαλύψουμε ένα γλάφκωμα σε πρώιμο στάδιο, μπορούμε κάλλιστα με τη φαρμακευτική θεραπεία που διαθέτουμε να σταματήσουμε εκεί το ανέβασμα της πίεσης, να την κατεβάσουμε την πίεση κι άλλο και να σταματήσει και η βλάβη του οπτικού νεύρου, οριστικά μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι. Άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά
2: στον οφθαλμίατρο
1: τον χρόνο.
2: Και, ναι, για το γλάφκωμα.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και για την αυξημένη πίεση.
1: Για την πίεση
2: και για άλλες παθήσεις.
1: Των ματιών. Μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Ήθελα να σας πω ότι εκτός από το γλάφκωμα των ηλίκων, έχουμε και το συγγενές γλάφκωμα. Είναι μερικά παιδιά γεννούνται και με γλάφκωμα. Είναι η πάθηση αυτή δραματική στα παιδιά, γιατί δύσκολα την αντιλαμβανόμαστε, ακόμη και οι οφθαλμίατροι. Διότι ένα παιδί δεν μπορεί να το χειριστεί καλά μέσα σε ένα ιατρείο για να του μετρήσει μια πίεση. Και μάλιστα η επέμβαση, η θεραπεία γίνεται μόνο χειρουργικά στο συγγενές γλάφκωμα και έχει δραματική κατάληξη στα παιδιά. Πολύ δραματική όσον αφορά την όρασή του.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, ναι. Το συγγενές γλάφκωμα. Ενώ το άλλο το γλάφκωμα των ενηλίκων, με την πρόληψη μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και να διατηρήσουμε ένα επίπεδο όρασης πολύ ικανοποιητικό, το οποίο θα μας ακολουθήσει σε όλη μας τη ζωή.
1: Ναι. Μακάρι, και έτσι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τα μάτια μας. Μία από τις πιο έτσι γνωστές ασθένειες ή ενοχλήσεις ή φθορές του ματιού, ακούμε εμείς ότι είναι ο διαβήτης. Δηλαδή, πολλοί διαβητικοί φοβούνται για τα μάτια τους. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι είναι ο διαβήτης στα μάτια, ας το πω.
2: Ας το πω, με απλά λόγια.
1: Ναι.
2: Ο διαβήτης είναι μια πάθηση των ενδοκρινών αδένων και κυρίως του παγκρέατος. Εκρίνει μια ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη μέσα στον οργανισμό μας, λοιπόν, και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καύση του ζαχάρου, γιατί χωρίς ζάχαρο μέσα στο αίμα μας δεν μπορεί να ζήσει κανένα όργανο, ούτε ο εγκέφαλος, τίποτα, κανένα όργανο. Λοιπόν. Και όταν ανυπαρκεί η παραγωγή της ινσουλίνης από το πάνκρεας, τότε ανεβαίνει και το ζάχαρο μας. Το ζάχαρο κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ετών, ενώ ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει σάχαρο για 10 χρόνια, εδώ και μια δεκαετία. Το σάχαρο όταν είναι σε ευξημένα επίπεδα, χωρίς όμως να παίρνουμε φάρμακα για να το καταπολεμήσουμε για την πτώση του, το σάχαρο δρά στα αγκεία του οργανισμού, σε όλα τα, του εγκεφάλου, των νεφρών, της καρδιάς, στα περιφερικά αγκεία. Και στα αγκεία, μικροαγκεία και τα τριχοειδή του αμφιστοειδή χιτώνα του ματιού, που είναι ο χιτώνας με τον οποίο βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε τη διαβητική αγγειοπάθεια του ματιού ή αμφιστοειδοπάθεια, τη διαβητική νευροπάθεια που προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα και τη διαβητική νεφροπάθεια, δηλαδή προσβάλλει και τα νεφρά μας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός τι πρέπει να κάνει. Ένας διαβητικός στα στιγμή που θα διαγνωστεί ότι έχει ζαχαρό διαβήτη ή τύπου 1 ή τύπου 2 με ινσουλίνη και χωρίς ινσουλίνη, λοιπόν πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο. Διότι αν έχει περάσει μια δεκαετία θα αρχίσουν οι βλάβες του ματιού, των αγκείων και έχουν δραματικές επιπτώσεις στην όραση. Εάν όμως προλάβουμε, του ζαχαροδιαβήτη στο μάτι. Γιατί έχουμε θεραπευτικά μέσα αρκετά ικανά για να προλάβουμε την αρνητική επίδραση του ζαχάρου επάνω στο μάτι μας. Ένα από τα μέσα είναι τα αντιδιαβητικά χάπια, τα οποία σήμερα είναι πάρα πολλά και διατηρούν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα ενός αρρώστου και κυρίως είναι αυτά τα χάπια. Εάν βρεθούν βλάβες μέσα στο μάτι από το ζαχαρόδι μας διαβήτη, δηλαδή στη διαβητική αμφιστροπάθεια, έχουμε τα διάφορα λέιζερ τα οποία πάνε και καταστρέφουν τις βλάβες μέσα στο βυθό του ματιού. Εμείς τα εφαρμόζουμε με ένα ειδικό τρόπο. Εφόσον κάποια αγγεία έχουμε κάνει φυσικά άλλες εξετάσεις πριν να δούμε ποια αγγεία έχουν βλαφτεί από το ζάχαρο και κυρίως είναι μια αγγειογραφία που κάνουμε και βλέπουμε ποια αγγεία είναι βλαμμένα, με αποτέλεσμα χτυπάμε με το λέιζερ εκεί, τα καταστρέφουμε αυτά, διότι αν τα αφήσουμε χωρίς καταστροφή, τα καίμε δηλαδή, τι είναι, βγάζουν αίμα μέσα στο μάτι, κάνουν αιμορραγία μέσα στο μάτι, τα αιμορραγικά στοιχεία παράγονται διάφορα στοιχεία, καταστρέφουν όλα τα οπτικά κύτταρα μέσα και την οχρά κοιλίδα, με αποτέλεσμα πέφτει δραματικά η όραση. Δηλαδή η διαβητική αμφιστεροπάθεια προλαβαίνεται μόνο με χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο και έγκαιρη επίσκεψη σε ένα οφθαλμίατρο της αρεσκίας μας. Διότι είναι μαζί με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας είναι η πιο συχνή αιτία τύφλωσης, ειδικά σε χώρες όπως είναι και η Ελλάδα ακόμη.
1: Πολύ σοβαρή. Δηλαδή είναι η υπόθεση του διαβήτη.
2: Βεβαίως. Της αρνητικής επίδεσης του μάτι στο μάτι.
1: Μάτι.
2: Βεβαίως.
1: Για το μάτι
2: είναι δραματικές πολλές φορές. Έχουμε η μισή τυφλή στην Ελλάδα από το ζαχαρό διαβήτη. Και η άλλη μισή είναι από την οχρά κοιλίδα και η άλλη πλέον είναι από το γλαύκο, από το χρόνο γλαύκο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε στο διαβήτη? Να έχουμε κοντά τον παθολόγο μας, να ρυθμίζουμε σωστά το ζάχαρό μας και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο να κάνουμε μια βιτασκόπηση, η οποία είναι απλή, απλούστατη, ανώδυνη και ακίνδυνη.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και για τον καταράκτη και για το γλαύκωμα και για τον διαβήτη, και όλα αυτά οι άνθρωποι μπορούμε να τα προλάβουμε με μία απλή επίσκεψη, ανώδυνη, οικονομική, σε έναν οφθαλμίατρο.
2: Και στο νοσοκομείο φυσικά.
1: Και σε ένα νοσοκομείο, όπως το λέτε. Απλώς πολλές φορές οι άνθρωποι παθαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ζημιά και ασθενούμε βαριά και πολλές φορές και διαβίου. Φοβούμενοι μια απλή εξέταση ή μια επίσκεψη σε ένα ιατρείο, δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν, στον οφθαλμίατρο τουλάχιστον, για τις τρεις συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέραμε, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος μία απλή εξέταση και να λύσει το πρόβλημά του με φαρμακευτική αγωγή ή με μια απλή πλέον ολιγόλεπτη επέμβαση, όπως είπατε, για τον καταράκτη.
2: Βεβαίως.
1: Και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Ειδικά στον καταράκτη η αποκατάσταση τώρα είναι άμεση και θεαματική μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι θεαματική. Επειδή μάλιστα όταν γίνεται επέμβαση και μετά, όλοι οι ασθενείς λένε γιατί φοβόμουν τόσο πολύ για αυτό το απλό πράγμα. Είναι τόσο απλό πια και είναι ανώδυνο. Και μέχρι εκεί που να τους βάζουμε και λίγο ρυθμιστικό για να κοιμηθούν λιγάκι.
1: Χρειάζεται νοσηλεία.
2: Όχι, σήμερα πια δεν χρειάζεται νοσηλεία για τον καταράκτη. Σηκώνεται και από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι του. Πάει να διαβάσει, να φάει, οδηγεί. Μερικοί που κάνουν σε άλλες πόλεις από τη Θεσσαλονίκη και λίγα έρχονται οδηγώντας οι ίδιοι.
1: Άμεση αποκατάσταση.
2: Άμεση
1: δηλαδή,
2: αποκατάσταση.
1: Και θεραπεία. Πολύ ωραία.
2: Όσον αφορά τον καταράκτη.
1: Για τον καταράκτη, ναι, μάλιστα. Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά, γιατρέ, να συνεχίσουμε με άλλες παθήσεις
2: όποιες θέλετε.
1: Του ματιού που απασχολούν πολύ κόσμο.

0: Αγαπητοί μου, επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον προσκεκλημένο ιατρό μας, οφθαλμή ιατρό, κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στις παθήσεις του ματιού και στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε και ανέπτυξε ο γιατρός μας τις τρεις κυριότερες παθήσεις και σοβαρότερες θα έλεγα, τον καταράκτη, το γλαύκωμα και τον διαβήτη, που αφορά όμως, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό, ωριμότερες ηλικίες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Γιατρέ, θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά σε ασθένειες καθημερινές που τις έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, στο μάτι εννοώ, αλλά αφορά παιδικές και νεανικές ηλικίες. Όλοι έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε και στο σπίτι μας και οι ίδιοι ακούσει μοιοπία, πρεσβειοπία, υπερμετροπία. Θα ήθελα μία-μία να μας αναπτύξετε την πάθηση, που οφείλεται, τους τρόπους θεραπείας και την, αν είναι δυνατόν, την δική μας πρόληψη πάντα, για να μην φτάνουμε έτσι σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ας πάμε λοιπόν στη μοιοπία. Ποια είναι η βλάβη του ματιού στη μοιοπία?
1: Η μοιοπία δεν είναι πάθηση, δεν είναι αρρώστια και ούτε είναι και κληρονομική.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αποδειχθεί γονίδια που να τα έχουν οι γονείς οι οποίοι έχουν μοιοπία, λοιπόν, και να τα κληρονομούν τα παιδιά. Τι είναι μοιοπία? Μοιοπία σημαίνει, εμφανίζεται στις πιο νεαρές ηλικίες, στην ηλικία 10, 12, 15 ετών κλπ. Σημαίνει κανείς ότι δεν βλέπει καλά μακριά. Αυτός που έχει μοιοπία βλέπει πάρα πολύ καλά κοντά. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση. Όλα τα ανατομικά όργανα του ματιού είναι υγιέστατα. Απλά ο οφθαλμός, ο οποίος παρουσιάζει τη μοιοπία, έχει πιο μεγάλο μήκος συγκριτικά από ένα άλλο φυσιολογικό μάτι που δεν έχει μοιοπία. Ξεπερνάει το μήκος κατά 2 με 3 χιλιοστά η διαφορά.
0: Μιλάτε για μάτι. Να ρωτήσω, η πάθηση αυτή είναι ξεχωριστή? Δεν ταυτίζονται τα μάτια στις ασθένειες? Δηλαδή, μπορεί ο ένας οφθαλμός να έχει μοιοπία και ο άλλος όχι?
1: Βεβαίως, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι και τα δύο
1: όχι,
0: πάσχουν.
1: Στο ένα το μάτι έχουμε 3 βαθμούς, στο άλλο έχουμε 0 βαθμούς μοιοπία. Επειδή είναι λοιπόν το μήκος του ματιού μεγάλο, περνώντας το φως για να μπει μέσα στο μάτι, περνάει από τον κερατοειδή, συγκλίνει, περνάει από το φακό που είπαμε πριν, συγκλίνει και πάει και εστιάζεται πίσω στην οχρά κοιλίδα. Όταν είναι μεγάλο το μήκος, δεν εστιάζει στη συνέχεια αυτό, εστιάζει πιο μπροστά. Με αποτέλεσμα το άτομο αυτό δεν βλέπει. Και οφείλεται και στην ακτίνα και στην καμπυλότητα που έχει ο κερατοειδής.
0: Μάλιστα. Είναι... Μπορεί να είναι και κατασκευαστικό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται με την περίπτωση αυτή? Δεν χρειάζεται πανικός, δεν είναι αρρώστια. Με την επίσκεψη σε έναν οφθαλμία, τι κάνουν? Μας δίνει πρώτα ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία με τα γυαλιά αυτά τι κάνουν? Την ακτινοβολία τη στέλνουν στο συγκεκριμένο σημείο που πρέπει για να βλέπουμε σωστά. Για να βλέπουμε ορθά. Τα γυαλιά μόνο αυτό κάνουν. Μεταβάλλουν την ακτινοβολία και την πάνε πιο πίσω για να συναντήσουν τον χιτόνο του αυστηριωδή, με αποτέλεσμα τότε βλέπουμε καλά. Τώρα, η μοιοπία είναι μια εξελικτική κατάσταση διάθλασης. Δεν τη λέμε νόσο, την αποφεύγουμε. Λοιπόν, δηλαδή, όσο μεγαλώνει κανείς το παιδί, με την αυξάνει και η μοιοπία του. Δηλαδή, ακολουθεί τη σωματική ανάπτυξη.
0: Αναπτύσσεται
1: η μοιοπία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, με αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε μια φορά το εξάμεινο επίσημο στον οφθαλμίατρο για να μας διορθώσει τα γυαλιά, εφόσον δεν έχει βγει, εφόσον δεν έχει αλλάξει η μοιοπία του. Η μία θεραπεία είναι αυτή εδώ. Στη σημερινή εποχή, με την εξέλιξη των λέιζερ, έχουμε λοιπόν σήμερα, θεραπεύουμε και τη μοιοπία σε πιο μεγάλη ηλικία όμως, 18, 19, 20, 25 και συνήθως σε μεγάλες μοιοπίες, δηλαδή 6, 7, 5 βαθμούς, θεραπεύουμε λέιζερ. Το λέιζερ τι κάνει? Πέφτει επάνω στον κερατοειδή, αλλάζει την καμπυλότητα και την ίδια δουλειά που μας κάνουν τα γυαλιά, μας κάνει οριστικά και μόνιμα τώρα αυτή η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα να εστιάζει το φως πάλι στο φυσικό και στο σωστό σημείο. Με αποτέλεσμα, τότε πια απαλλασσόμαστε από τα γυαλιά μία διαπαντός, οριστικά και αμετάκλητα, και μάλιστα με τα καινούργια μηχανήματα, τα οποία είναι τελευταίας γενιάς και λέξεις, η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ θεαματική και πολύ έτσι ποιοτικά καλή. Οι επιπλοκές είναι σχεδόν ελάχιστες, απλά τα δημόσια νοσοκομεία, τα ελληνικά, δεν έχουν τέτοιους εξοπλισμούς, κυρίως είναι σε ιδιωτικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, και λίγο το κόστος αρχίζει και είναι λίγο αλμυρό για τα δύο μάτια, πλησιάζει τα 1.800 ευρώ, 2.000 ευρώ, με αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καλύπτεται ακόμη από τα ασφαλιστικά.
0: Ναι, ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπους, νέους και θα έλεγα κυρίως κοπέλες, γυναίκες.
1: Γιατί είναι και αισθητικοί οι λόγοι.
0: Ναι, που είναι και οι λόγοι αισθητικοί.
1: Για να αποβάλουμε τα γυαλιά μας.
0: Που έχουν κουραστεί από τη χρήση των γυαλιών. Να λένε ότι θέλουμε να χειρουργηθούμε. Να ρωτήσω, χειρουργούμε με το λέιζερ, όπως το λέτε, για την μοιοπία μου. Επανέρχεται κάποια στιγμή, δηλαδή θα χειρουργηθώ ας πούμε στα 30 μου ή στα 20,
1: σε αυτή
0: στα 50 ηλικία. Τι κάνω.
1: Λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες δεν επανέρχεται η μοιοπία στις μεγάλες. Αλλά ένα παιδί των 18 και 20 ετών που χειρουργείται, επειδή ακόμη αναπτύσσεται και το έχουμε δει και στην πράξη, ενώ κάνει το λέιζερ, την επέμβαση με το λέιζερ, φεύγει η μοιοπία, το ελαττώνεται σε ελάχιστο βαθμό, με αποτέλεσμα στα 23-24 ξανακάνει 1-1,5 βαθμό. Γι' αυτό καλό είναι κανείς λίγο πιο μεγάλη ηλικία να εφαρμόζει το λέιζερ για να μειώσει τη μοιοπία του, για να πετάξει τα γυαλιά του. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους που κάναν στα 18 τους, γιατί παράδειγμα θέλουν να πάνε στη σχολή Ευελπίδων ή σε άλλες στρατιωτικές σχολές, που πρέπει να έχουν πολύ καλή όραση χωρίς γυαλιά, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά κάναν στα 18 τους και στα 22 ξαναφόρησαν γυαλιά. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε το λέιζερ ξανά όπως έγινε το πρώτο για να μειωθεί η μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να είμαστε λίγο συντηρητικοί, λίγο στις πιο μεγάλες ηλικίες να κάνουμε την ακτινοβολία του λέιζερ για να μειώσουμε τη μοιοπία μας. Στην πιο μικρή ηλικία υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και
0: οφειλακτή. Όταν λέτε η ενδεδειγμένη, ας το πω,
1: θα έλεγα... Κατά τη γνώμη θα ήταν τα 25.
0: Τα 25, μάλιστα.
1: Τα 25.
0: Άρα λοιπόν, έχω μοιοπία, σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω μακριά.
1: Μακριά. Κοντά βλέπουν.
0: Ωραία. Σημαίνει επίσης ότι μπορώ να το θεραπεύσω.
1: Ναι.
0: Τα γυαλιά είναι φυσιολογικό όπως είναι. Και επιπλέον υπάρχει σήμερα η δυνατότητα η χειρουργική.
1: Μπράβο.
0: Με το λέιζερ.
1: Για οριστική αποκατάσταση μοιοπίας.
0: Για οριστική, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε και τις φακούς επαφής. Πολύ δεδομένο και αυτό το πράγμα στις μοιοπίες. Και μας έχουμε καλά αποτέλεσμα όσον αφορά η ποιότητα της όρασης. Είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα της όρασης των γυαλιών. Γιατί ο φακός επαφής εφαρμόζει πάνω στο βολβό, ενώ το γυαλί είναι απ' έξω. Αυτή η διαφορά της απόστασης μας κάνει την ποιότητα με τους φακούς επαφής να είναι πάρα πολύ καλύτερη. Απλά με τους φακούς επαφής πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός όσον αφορά την υγιεινή, να τους συντηρεί καλά, να τους απολυμαίνει καλά και να μην κάνει κατάχρηση. Γιατί έχουμε και αρκετές επιπλοκές από τους φακούς επαφής, επιευκήτες, δηλαδή τσίμπλες, αυτά,
0: ναι.
1: Και πολύ σπάνια και αποστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τους φακούς. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι φοράνε φακούς επαφής, να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την υγιεινή των φακών επαφής. Γιατί αυτό προϋποθέτει και την υγιεινή των ματιών τους.
0: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην πρεσβυοπία. Στην αντίθετη, ας το πούμε, ναι. Κατάσταση, όπως είπατε, αφού δεν είναι νόσος, φαντάζομαι, αφού
1: και αυτή δεν είναι
0: μοιοπία, δεν είναι και η πρεσβυοπία. Εκεί λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα στο μάτι.
1: Στην πρεσβυοπία, η πρεσβυοπία κυρίως αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε μακριά, ο φακός του ματιού, ο φυσικός μας, έχει ένα σχήμα. Όταν κοιτάμε κοντά, αυτό το πράγμα αλλάζει το σχήμα του για να προσαρμόσει και να εστιάσει κοντά, για να δούμε κοντά του βιβλίου μας κλπ. Αυτή η ικανότητα με το να βλέπουμε κοντά, μετά τα 40 αρχίζει και μειώνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, και αυτό λέγεται πρεσβυοπία. Εμείς τι κάνουμε στην πρεσβυοπία πρώτα. Ο πιο απλός τρόπος θεραπείας της πρεσβυοπίας, μάλιστα δεν είναι θεραπεία γιατί δεν είναι νόσος, για να βλέπουμε καλά κοντά, χρησιμοποιούμε γυαλιά πρεσβυοπίας, το οποίο είναι πολύ απλά γυαλιά, την μπορεί να τα δώσει οποιοδήποτε οφθαλμίατρος. Για να βλέπουμε κοντά. Και αυτή είναι μια εξελικτική κατάσταση της διάθλασης. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, αυξάνεται και η πρεσβυοπία μας. Όχι όμως σε ΣΑΗ, κάποια στιγμή αρχίζει ο καταράκτης και τότε σταματάει και η πρεσβυοπία μπροστά στον καταράκτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε μια φορά το ή στα 1,5 και 2 χρόνια πολλές φορές στον οφθαλμίατρο για να βλέπουμε αν μας ταιριάζουν τα γυαλιά, να του πούμε αν βλέπουμε καλά με τα προηγούμενα γυαλιά ή δεν βλέπουμε, τότε πρέπει να μας αλλάξει τα γυαλιά, να μας δώσει μεγαλύτερους και μικρότερους βαθμούς πολλές φορές για να βλέπουμε καλά κοντά. Και αυτή είναι μια έτσι, διαθλαστική ανομαλία του ματιού, που είναι με την ηλικία. Σήμερα υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, αλλά δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα, γιατί θα φορούσα και εγώ ίδιος γυαλιά πρεσβυοπίας, αν υπήρχε μια μέθοδος σίγουρη και αποτελεσματική. Κάνουμε και εκεί που να κάνουμε λέιζερ και να μειώσουμε την πρεσβυοπία, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό όσο με τη μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν το γυαλάκι είναι το καλύτερο πράγμα στην πρεσβυοπία. Είναι και ανώδυνο.
0: Ναι.
1: Και εύκολο.
0: Ωραία. Και δεν είναι μόνιμο, οπότε είναι μόνο όταν διαβάζουμε, όταν κάτι θα χρειαστούμε να.
1: Σήμερα,
0: να
1: μάλιστα, ήθελα να προσθέσω κάτι ότι όταν φτάσουμε σε ηλικία του καταράκτη, ας πούμε, και κάνουμε την χείριση καταράκτη, μπορούμε τότε να βάλουμε το φακό που θα βάλουμε μέσα στη θέση του καταρακτικού φακού, τον τεχνητό φακό της σιλικόνης, να τον βάλουμε λίγο μικρότερο, σε βαθμό, σε δύο-τρεις, σε διαφθαστική δύναμη. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον καταράκτη, βάλουν το φακό να βλέπουμε και αρκετά κοντά και χωρίς γυαλιά. Σημερινή εποχή.
0: Ναι. Να εστιάζει και κοντά.
1: Ναι, να εστιάζει και κοντά. Έτσι.
0: Το μάτι,
1: ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που έχει μυωπία, το μυωπικό μάτι,
1: ναι,
0: μπορεί στην ηλικία των 40 και μετά να έχει και πρεσβυωπία.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα. Το φαινόμενο της μυωπίας είναι ίδιο και αντίθετο οπτικό φαινόμενο από την πρεσβυωπία. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στα 45 και 50 είναι μυωπίες, φοράνε γυαλιά 2-3 βαθμούς για μακριά μυωπίας και για να δουν κοντά βγάζουν τα γυαλιά τους. Δεν επανήλθε η όραση που λένε μερικοί, όχι καθόλου τίποτα. Απλά αντισταθμίζεται το ένα φαινόμενο από το άλλο με αποτέλεσμα για να δουν κοντά πρέπει να βγάλουν τα γυαλιά τους. Και έτσι λέμε ότι, άμα εγώ βλέπω καλά κοντά τώρα, αλλά παλιά δεν έβλεπα. Όχι, οφείλεται σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, ναι. Η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται μόνο με ένα γυαλί. Δεν
1: με
0: υπάρχει
1: ένα γυαλί.
0: Λόγος,
1: υπάρχει και η μέθοδος των λέιζερ σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε πάντα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ θα φοβόμουν να κάνω ακτινοβούλια λέιζερ για την πρεσβυωπία μου.
0: Αυτό που μας είπατε.
1: Λοιπόν, προτιμώ ένα γυαλί κλπ. Γιατί έχουμε και καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν και κάτι άλλοι μέθοδοι. Με χειρουργική μέθοδο βάζουμε κάτι ενδοφακού μέσα στον καταράκτη, εδώ και κερατική. Αλλά δεν θα συμβόλευε σε κανένα να υποστεί αυτήν την ταλαιπωρία και με του κινδύνου των επιπλοκών για αυτέ τι καταστάσει για μια απλή πρεσβυωπία, η οποία μπορεί να λυθεί και με ένα γυαλάκι.
0: Είναι κάτι απλό, ναι, όπως
1: και με ένα γυαλί. Γιατί να υποστούμε άλλε επεμβάσει πολύπλοκε, οι οποίε. Λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουμε και επιπλοκέ. Και οι επιπλοκέ στο μάτι είναι πάρα πολύ σοβαρέ, έχουν σχέση με την απώλεια τη όραση.
0: Ναι, για πολλούς ανθρώπους η απώλεια της όρασης θα ήταν και απώλεια της ευτυχίας της ζωής.
1: Μα έτσι είναι, για όλους τους ανθρώπους. Είναι για όλους τους ανθρώπους η απώλεια της όρασης, η απώλεια της ευτυχίας.
0: Οπότε
1: είναι απώλεια της ζωής.
0: Προσοχή τα μάτια μας.
1: Ζωή τι σημαίνει, βλέπω έτσι, τα πάντα. Έτσι. Ζω τα πάντα.
0: Να περάσω και σε μία τρίτη δυσλειτουργία που είναι η υπερμετροπία. Τι είναι η υπερμετροπία?
1: Η υπερμετροπία διαφέρει από τη μυωπία που είπαμε πριν, ότι δεν βλέπει κανείς ομοίωπας καλά μακριά και βλέπει κοντά. Ο υπερμέτροπας, αυτός που έχει υπερμετροπία, δεν βλέπει καλά ούτε κοντά αλλά ούτε μακριά. Και αυτό οφείλεται στην κατασκευή του ματιού του, πάλι όπως και η μυωπία, και στην προσαρμογή του. Δηλαδή, ο φακός του ματιού πρέπει να κάνει διάφορες κινήσεις μέσα όταν βλέπει μακριά κοντά. Αυτή η ικανότητα είναι ελαττωμένη. Και το μήκος του ματιού, πάλι σε αυτή την περίπτωση, είναι πιο μικρό. Με αποτέλεσμα πέφτουν οι ακτίνες και πάει να εστιάσει κανείς το είδωλό του πίσω από τον αυστροειδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν βλέπει, τα βλέπει θα πάω όλα. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τότε? Υπάρχουν γυαλιά υπερμετροπίας, τα γυαλιά αυτά είναι αμφίκυρτη φακή, δηλαδή πέφτει η ακτινοβολή πάνω στο φακό του γυαλιού, λοιπόν, συγκεντρώνει, συγκλίνει, ξανασυγκλίνει στην άλλη την επιφάνειά του και πάει η ακτινοβολία, λοιπόν, όλη αυτή η οπτική δέσμη τη εικόνα που βλέπουμε, πηγαίνει και εγκαθίστε πάνω στα αυστροειδή και βλέπουμε. Τα γυαλιά αυτά είναι χοντρά γυαλιά, αν τα έχετε δει. Και μάλιστα, αν δούμε έναν που φοράει γυαλιά απ' έξω, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν τα μάτια.
0: Τα μάτια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: σαν τους μεγεθυντικούς φακούς,
1: ναι,
0: που λένε.
1: Κάνουν μεγέθηση των ειδόλων όλων και μεγέθηση και των ματιών. Σήμερα, με την καινούργια τεχνολογία των γυαλιών, αυτό το αρνητικό πρόβλημα των γυαλιών τη υπερμετροπία είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, επομένως, η πρώτη θεραπεία είναι με τα γυαλιά μας, η πιο απλή μέθοδος και πρακτική. Τι γίνεται όμως? Όταν η υπερμετροπία είναι μεγάλη, η ποιότητα της όρασης είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή, έχουμε 6-7 όραση, 6-7-10 όραση μπορεί να έχουμε στο κάθε μάτι και να έχουμε και μεγέθυνση των ειδόλων που βλέπουμε κατά 20-25% όλων αυτών. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα των γυαλιών της υπερμετροπίας. Αλλά η αποκατάσταση είναι σε πολύ καλό επίπεδο της όρασής μας. Είναι απλή, είναι ανώδυνη μέθοδος και ακίνδυνη. Μπορούμε και στην υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ όπως κάνουμε στη μυωπία. Υπάρχουν μηχανήματα καινούργια σήμερα που κάνουμε ακτινοβολία λέιζερ πάνω για να ελαττώσουμε την υπερμετροπία. Αλλά αυτή όμως δεν πρέπει να γίνεται πάνω από τους 4 βαθμούς. Μέχρι 4 βαθμούς υπερμετροπία, με το λέιζερ έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, οριστικό και μόνιμο. Ενώ πάνω από τους 4 βαθμούς τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί. Να μην σου εξηγήσουμε τώρα, για να μην τρώμε το χρόνο μας και δεν θα γίνουμε και αντιληπτοί.
0: Ναι, ναι, έτσι, όπως το λέτε. Να ρωτήσω μόνο εγώ ένα πράγμα, έτσι, για να κατανοήσω ότι είναι υπερμετροπία καλύτερα. Δεν ταυτίζεται με μυωπία η πρεσβυωπία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν είναι και τα δύο μαζί?
1: Όχι. Η υπερμετροπία, είναι σαν φαινόμενο οπτικό, σαν, ναι, φαινόμενο διάθλασης, είναι ίδιο με το φαινόμενο της πρεσβυωπίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν λέμε πέρσι ένα γυαλί σε μια συνταγή, γράφει σύν ο γιατρός. Το συν σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν οι φακοί την οπτική ακτινοβολία. Και στην πρεσβειοποίηση είναι πάλι συν. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουμε μείον αρνητικούς φακούς στην πρεσβειοποία. Συνήθως είναι θετική η φακή, όπως και η υπερμετροπία και η πρεσβειοποία. Απλά η πρεσβειοποία οφείλεται σε ανεπαρκή ικανότητα του φακού ματιού να εστιάσει κοντά μετά τα 40. Εδώ όμως αυτή η ανεπάρκεια είναι από τη μικρή ηλικία και δεν μπορεί να εστιάσει ούτε μακριά ούτε κοντά. Μάλιστα. Γι' αυτό και το άτομο αυτό, ο υπερμέτωπο, βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά.
0: Ναι. Έχω παρατηρήσει σε ανθρώπους που έχουν υπερμετροπία και δυσκολία και αστάθεια. Έχει να κάνει αυτό με το μάτι.
1: Αν είναι μεγάλος ο βαθμός, γιατί δεν έχουν καλή αντίληψη του περιβάλλοντος και του χώρου που ζουν και περπατούν και λειτουργούν, με αποτέλεσμα μπορούν να έχουν μια αστάθεια, να έχουν, έτσι, προσπαθούν να βρουν πού θα πατήσουν σωστά για να μην πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπερμέτροπες που είναι ειδικά από τη μικρή ηλικία, βέβαια, παρουσιάζουν ένα τέτοιο φαινόμενο.
0: Μάλιστα, άρα είναι στην ουσία αντανακλαστικά.
1: Αντανακλαστικά, ναι, φοβούνται να δουν πού θα βάλουν το πόντι, πού θα βάλουν το αυτό τους, για να είναι σταθεροί και να περπατήσουν. Επομένως, είναι με γυαλιά η θεραπεία πρώτη και δεύτερη με την ακτινοβολία του λέιζερ, αλλά δεν πρέπει να γίνει πάνω από 4 βαθμούς.
0: Στη δεύτερη ενότητα λοιπόν της εκπομπής μας αναφερθήκαμε, ο γιατρός μας δηλαδή μας έκανε την αναφορά για την μυωπία, την πρεσβειοπία και την υπερμετροπία.
1: Στην υπερμετροπία μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ακόμη. Την υπερμετροπία των παιδιών. Δηλαδή, εκτός από τους ενήλικες, έχουμε και τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που γεννούνται με υπερμετροπία. Αυτά τα παιδιά πρέπει να φορέσουν αμέσως γυαλιά. Δεν είναι εύκολη όμως η διάγνωση. Συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν υπερμετροπία, τι κάνουν, γιατί δεν βλέπουν ούτε καλά κοντά ούτε μακριά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να δουν κοντά κυρίως και αρχίζουν και παρουσιάζουν τραυματισμό. Δηλαδή, μια άψη αιτία του τραυματισμού είναι η υπερμετροπία. Στα παιδιά μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα παιδιά αυτά να πάνε έγκαιρα στον οφθαλμίατρο, να πάρουν το κατάλληλο γυαλί, γιατί αν αφήσουμε ένα μάτι και δεν βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά ενός μικρού παιδιού, τότε δημιουργεί το φαινόμενο της αμβλιοπίας, γιατί αδρανεί το μάτι και τεμπελιάζει. Και πρέπει εμείς έγκαιρα να βάλουμε τα γυαλιά στο παιδί αυτό, τα κατάλληλα γυαλιά, γιατί πάνω από την ηλικία των 7 ετών. Αν καθυστερήσουμε να βάλουμε γυαλιά, η αμβλιοπία ή το τεμπέλικο μάτι που δημιουργείται είναι μόνιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν στα παιδιά, μόλις δούμε κάποιο φαινόμενο έτσι λίγο παράξενο, πρέπει να τα πάμε στον οφθαλμίατρο.
0: Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έλθουμε στην τρίτη και τελευταία ενότητά μας για να κάνουμε μία αναφορά και σε άλλες παθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μιλήσατε ήδη για τον στραβισμό, αλλά ας το
1: μπορούμε
0: δούμε.
1: Μπορούμε να ξαναπούμε ξανά για τον στραβισμό δύο πράγματα.
0: Ναι. Στην τρίτη ενότητά μας, να αναφερθούμε λοιπόν σε άλλες δύο παθήσεις και κυρίως θα έλεγα παιδικές, έτσι ώστε και οι γονείς, όπως είπατε, να γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών όλων, αλλά ιδιαίτερα των ματιών σε μικρά παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν με τη χρήση των γυαλιών και είναι πολύ δύσκολο και για το παιδί αλλά και για τους γονείς. Ας το αφήσουμε όμως για το τελευταίο μέρος της κουβέντας μας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη ροή της εκπομπής «Ιατρική Διάλογη» και θα αναφερθούμε σε αυτήν την ενότητά μας για την πάθηση του στραβισμού και θα παρακαλέσουμε και τον γιατρό μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, να μας συμβουλεύσει, κυρίως απευθυνόμενος προς τους νέους γονείς, για το πώς πρέπει οι γονείς από πολύ νωρίς για τα παιδιά τους να φροντίζουν για τα μάτια τους, διότι τα παιδιά και κυρίως τα βρέφη και τα νήπια είναι δύσκολο να εκφραστούν για να κατανοήσουν οι γονείς το πρόβλημα. Γιατρέ μας όμως, ας αρχίσουμε με τον στραβισμό. Βλέπουμε πολύ κόσμο. Εγώ πρακτικά θα έλεγα που είτε οι κόρες, ας πούμε, των ματιών έχουν διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο.
1: Είναι μια εξήγηση, λογική αυτή και διάγνωση.
0: Λέω οπτικά, ας το πούμε, ναι. Αλλά θα ήθελα εσείς επιστημονικά να μας πείτε τι γίνεται και οι αποστάσεις, ας πούμε, ή το δεν κεντράρει ο οφθαλμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Στραβισμός σημαίνει, το λέει και η ίδια η λέξη, τα δυο μας μάτια πρέπει να κατευθύνονται μπροστά, προς το άπειρο, και να είναι παράλληλα τα δυο μάτια, να είναι παράλληλοι οι οπτικοί μας άξονες. Όταν το ένα μάτι ή γυρίζει προς τα μέσα ή γυρίζει προς τα έξω, αυτό λέγεται στραβισμός. Δηλαδή λέγεται αποκλίνων και συγκλίνων στραβισμός. Συγκλίνων προς τη μύτη και αποκλίνων προς τα έξω. Είναι τίποτα σοβαρό αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και γιατί είναι σοβαρό θα το πούμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ένα παιδί μόλις γεννιέται πρέπει να γίνεται μια οφθαλμολογική εξέταση πλήρης. Στο πρώτο έτος της ζωής του πρέπει να γίνει ξανά μια οφθαλμολογική εξέταση. Τι γίνεται? Γιατί πολλά παιδιά μπορεί να έχουν τη λεγόμενη υπερμετροπία, την οποία αναφέραμε πριν και η οποία είναι και η κυρία αιτία του στραβισμού. Γιατί ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει υπερμετροπία και δεν το διορθώνουμε με γυαλιά, όσο μεγαλώνει, στην ηλικία 2-3 ετών, τι γίνεται? Προσπαθεί να δει καλά κοντά, κυρίως κοντά είναι το πρόβλημά του, και δεν βλέπει. Και με αποτέλεσμα το μάτι, από το πολύ σφίξιμο, ας το πω έτσι απλά, αρχίζει και στραβίζει. Πάει ή προς τα μέσα ή προς τα έξω. Πηγαίνοντας προς τα μέσα και προς τα έξω όμως, τι γίνεται? Η οπτική ακτινοβολία την οποία δέχεται δεν ερεθίζει την οχρά κυλίδα και τα κονία, τα οπτικά κύτταρα, ερεθίζει άλλες περιοχές του εμφυστοειδούς, με αποτέλεσμα το μάτι αυτό γίνεται τεμπέλικο. Δηλαδή κάνει αυλιοπία, αν την αφήσουμε αθεράπευτη. Τι πρέπει να κάνουμε? Μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, και εφόσον αντιληφθεί την υπερμετροπία ο οφθαλμίατρος με ειδικές εξετάσεις που κάνει, είναι και εύκολο φυσικά να γίνει αυτό, λοιπόν, τότε πρέπει να χορηγήσει γυαλιά, σωστά γυαλιά, για να μπορέσει να αρχίσει να δραστηριοποιείται το μάτι, για να μην μεταπέσει σε αυλιοπία ή σε τεμπέλικο μάτι. Και μάλιστα τα γυαλιά τα δίνουμε από την ηλικία 2-3 μερών, 5 μερών κλπ. Από οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να πάρει ένα παιδί γυαλιά υπερμετροπίας. Για να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο του στραβισμού, που άμα αφήσουμε το στραβισμό μετά την ηλικία των 5-6 ετών, τότε το μάτι αυτό αποκτά οριστική αμβλιοπία, οριστικό τεμπέλεσμα, οριστική μείωση της όρασης, και μάλιστα τα παιδιά αυτά και αισθητικά ακόμη δεν είναι σωστά. Δεν είναι όμορφο το να βλέπεις ένα μάτι δεξιά και το άλλο ίσια. Λοιπόν, βέβαια. Τα γυαλιά όμως διορθώνουν και το στραβισμό και την ανάνυψη της όρασης. Πολλές φορές τι κάνουμε? Για να έρθει το μάτι ίσια, κλείνουμε το υγιές μάτι και βλέπουμε πολλά παιδιά στο δρόμο. Κλείνουμε το υγιές μάτι για να δραστηριοποιηθεί το μάτι το οποίο έχει την υπερμετροπία και το στραβισμό, για να έρθει και ίσια και να δραστηριοποιηθεί και η όρασή του.
0: Μάλιστα, δηλαδή.
1: Χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση.
0: Ο στραβισμός δηλαδή δεν είναι πάθηση, ας το πούμε, με υπόσταση, δημιουργείται από άλλο πρόβλημα.
1: Από άλλο πρόβλημα, ναι.
0: Δεν γεννιέται, ας πούμε, το παιδί, υπάρχουν, το βρέφος,
1: ναι, με στραβισμό.
0: Δεν γεννιέται με στραβισμό.
1: Υπάρχουν και οι λεγόμενοι στραβισμοί, της νεανικής, της συγγενής στραβισμοί, που τα παιδιά γεννιούνται με στραβισμό. Αυτά τα παιδιά πολλές φορές παρουσιάζουν και άλλες παθήσεις του εγκεφάλου, γιατί όλες οι κινήσεις του ματιού μας εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Από τα διάφορα οπτικά νεύρα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, είναι πάρα πολύ αυτά πολλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει κανείς να εξετάζει ένα παιδί στην ηλικία 1 και 2 ετών. Ανεξάρτητα που δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, να πει τους αριθμούς, να πει και αυτό, δεν είναι και το πρόβλημα. Ο λόγος είναι για την υπερμετροπία. Στη μοιοπία και να υπάρχει δεν μας ανησυχεί, γιατί δεν υπάρχει το πρόβλημα της αμβλιοπίας, της άβλης της όρασης.
0: Ναι.
1: Ενώ στην υπερμετροπία και στο στραβισμό υπάρχει.
0: Άρα ο στραβισμός δημιουργείται από υπερμετροπία.
1: Συνήθως είναι. Μεγάλο αστιγματισμό.
0: Ναι.
1: Άλλη τι είναι αυτή. Από μεγάλο υπερμετροπικό αστιγματισμό και πολλές φορές από πολύ μεγάλη μοιοπία.
0: Μάλιστα. Εσείς από την εμπειρία σας τι προτείνετε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, τους νέους γονείς? Τι πρέπει να κάνουν, γιατί πολλές φορές...
1: Να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον οφθαλμίατρο έγκαιρα σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, όταν λέμε σε ηλικία ενός έτους ακόμη, είναι πάρα πολύ καλά να πάνε, γιατί μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι, να δούμε και να το θεραπεύσουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Και είναι συντηρητικός ο τρόπος στις ηλικίες αυτές. Πολύ σπάνια το στραβισμό όταν για τον 7-8 ετών και δεν μπορεί να επανέλθει, μπορούμε τότε να επέμβουμε χειρουργικά στο μάτι και να το φέρουμε, που λέμε, ίσιο, όπως και το άλλο το μάτι. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται στα χέρια ειδικών παιδοφθαλμιάτρων με πολύ μεγάλη άνεση και πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Άρα θεραπεύεται και ο στραβισμός.
1: Βεβαίως,
0: όταν χειρουργηθεί στην παιδική ηλικία. Μάλιστα. Κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στον αστιγματισμό.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο αστιγματισμός?
1: Ο αστιγματισμός και αυτός είναι μια, έτσι, όχι πάθηση, μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού. Εμείς το μάτι το θεωρούμε στρόγγυλο, σαν μια μπάλα στρόγγυλη. Λοιπόν, άμα κάνουμε μια τομή και κάνουμε μετρήσουμε την ακτίνα καμπυλότητα στην κάθετη, πρέπει να είναι ίδια με την οριζόντια. Σε αυτές τις δυο τις καταστάσεις, λοιπόν, όταν διαφέρει η καμπυλότητα από την άλλη, είναι λίγο αυτό σύνθετο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απόλυτη μπάλα, τότε έχουμε στραβισμό, έχουμε αστιγματισμό. Δηλαδή, πέφτουν οι ακτίνες επάνω στον κερατοειδή, άλλες πέφτουν στο κέντρο κλπ. Και δεν εστιάζουν όλες στο ίδιο σημείο. Εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να μην διακρίνουμε τα σημεία, να έχουμε τη θαμπάδα στη μακρινή μας όραση.
0: Άρα βλέπω ένα πεδίο μπροστά μου.
1: Ναι, το οποίο είναι θαμπό.
0: Ναι.
1: Πώς διορθώνεται ο στραβισμός? Με ένα γυαλί που κάνει...
0: Ο αστιγματισμός.
1: Με ένα γυαλί που βάζουμε μπροστά, με γυαλιά δηλαδή, ο ράσος, τα οποία τι μας κάνουν αυτά? Δεν μας κάνουν τίποτα άλλο παρά εξισώνουν τις δυο ακτίνες χαμηλών και την κάθε και την οριζόντια, με αποτέλεσμα η ακτινοβολία που πέφτει στο μάτι να εστιάζει στο σωστό σημείο και να δημιουργείται σαν σημείο για να έχει ευκρινή όραση. Ο άνθρωπος που έχει αστιγματισμό δεν έχει ευκρινή όραση. Είτε μακριά είτε κοντά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπατε σήμερα. Κάναμε αναφορά περίπου σε 9 παθήσεις ή δυσλειτουργίες, όπως μας τις είπατε,
1: του
0: ματιού. Και θεωρώ ότι πήραμε πολλά από την δική σας επιστημονική κατάρτιση, ιατρική και εμπειρία. Επειδή κάναμε αναφορά και λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα να περιλείψει για να μείνουν στους ακροατές μας μερικά πράγματα να μας τα πείτε. Πρακτικά δηλαδή πρώτα είπαμε για τον καταράκτη.
1: Ο καταράκτης
0: θεραπεύεται
1: σήμερα με μια μέθοδο πάρα πολύ ωραία, είναι ανώδυνη και ακίνδυνη και μάλιστα πολύ σύντομη. Σε 20 λεπτά κανείς πάει στον γιατρό του, στον χειρουργό οφθαλμίου κλπ. Αποκαθίσεται η όρασή του και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα με την ένθεση ενός ενδοφακού σιλικόνης, η οποία είναι μόνιμη αποκατάσταση της όρασης.
0: Ωραία.
1: Είναι η πιο ωραία μέθοδος της φακοθρεψίας που είπαμε σήμερα.
0: Ωραία. Γλαύκωμα.
1: Είναι η αυξημένη, η μεγαλύτερη πίεση από το φυσιολογικό μέσα στο μάτι, όταν ξεπερνάει τα 21 χιλιοστά, τα 25-30, τότε λέγεται υπερτονία. Όταν συνοδεύεται και με βλάβηση του οπτικού νεύρου, αν την αφήσουμε αθεράπευτη την αυξημένη πίεση, τότε λέγεται γλαύκωμα. Είναι μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή. Τα αντιμετωπίζουν μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μία φορά το χρόνο να μας μετράει την πίεση. Διότι η φθορά της όρασης και η μείωση της όρασης είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, η θεραπεία είναι συντηρητική, κυρίως με σταγόνες και πολύ πιο σπάνια χειρουργική.
0: Διαβήτης και μάτι.
1: Το διαβήτης και μάτι. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Το είπαμε και πριν ότι η κύρια αιτία τύφλωσης στον ελληνικό πληθυσμό είναι αυτή, είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης και η εκφύλιση στο χράς χελίδας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός άρρωστος τι πρέπει να κάνει? Να πηγαίνει μία φορά το χρόνο σε ένα οφθαλμίατρο, να του κάνει μια βυθοσκόπηση για να δει αν υπάρχουν αρχόμενες βλάβες του αμφιστροειδή και κυρίως μετά την πρώτη δεκαετία, από τότε αρχίζουν οι βλάβες, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε θεραπευτικά μέσα ή λέιζερ ή πολύ καλή ρύθμιση του ζαχάρου. Είναι το πρώτο φάρμακο για το μάτι.
0: Μυωπία.
1: Μυωπία. Είναι και αυτή μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού.
0: Πιο οικίες αυτές.
1: Πιο βεβαίως. Λοιπόν, και αυτή θεραπεύεται, δηλαδή αποκαθίσταται η όραση, η μακρινή, γιατί ο μύωπας μακριά δεν βλέπει καλά, κοντά βλέπει, με την εφαρμογή των γυαλιών επαφής, των γυαλιών, φακών επαφής και σήμερα δε με τη νέα τεχνολογία εφαρμόζουμε ακτινοβολία λέιζερ και μειώνουμε οριστικά και αμετάκλητα τη μυωπία και κυρίως καλό είναι να γίνεται μετά την ηλικία

0: η υπερμετροπία να μην υπερβαίνει τους 4 βαθμούς. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Και μιλήσαμε μετά για το στραβισμό.
0: Ο στραβισμός είναι μια πάθηση της παιδικής ηλικίας, όπως είπαμε και πριν. Τα δύο μάτια δεν βλέπουν ίσια, βλέπουν λοξά. Και το μάτι το οποίο βλέπει λοξά, επειδή δεν δραστηριοποιούνται τα οπτικά κύτταρα μέσα στο μάτι του, παθαίνει τον λεγόμενο αμβλιοπία ή το λεγόμενο τεμπέλικο μάτι. Πρέπει να βάλουμε γυαλιά, εξειδικευμένα εδώ κυρίως γυαλιά, κυρίως είναι η υπερμετροπία που δημιουργεί το στραβισμό και πολλές άλλες παθήσεις. Λοιπόν, πρέπει να φορέσουμε γυαλιά ή να κάνουμε και κάποιες άλλες θεραπείες. Εάν δεν διορθωθεί ο στραβισμός με γυαλιά, τότε καταφεύγουμε στην χειρουργική επέμβαση, η οποία είναι μια μέθοδο στα χέρια των ειδικών, πολύ απλή και αποτελεσματική.
1: Μάλιστα. Ο αστιγματισμός, είπαμε τελευταία.
0: Ναι, ο αστιγματισμός τι είναι? Το μάτι το οποίο έχει αστιγματισμό δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τα αντικείμενα. Γιατί η ακτινοβολή που πέφτει στο μάτι δεν συγκεντρώνονται όλοι στο ίδιο σημείο. Σε διάφορα σημεία. Και οφείλεται ότι δεν είναι στρόγγυλα απόλυτο. Αν ήταν στρόγγυλο απόλυτο το μάτι, θα εστιάζαν όλη η οπτική ακτινοβολή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα βλέπει καθαρά. Τότε λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε γυαλιά αστιγματισμού. Μπορούμε όμως να κάνουμε και θεραπεία με λέιζερ που κάνουμε με τα νέα μηχανήματα, όχι όμως σε μεγάλους βαθμούς αστιγματισμού. Μέχρι τους 2,5 βαθμούς αστιγματισμού έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πάνω από εκεί δεν αποκαθίσταται ο αστιγματισμός με τα νέα μηχανήματα των λέιζερ.
1: Και θα θέλαμε και τη συμβουλή σας για τους νέους γονείς για τα παιδιά
0: τους. Για τους νέους γονείς, λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουν στην ηλικία τουλάχιστον του ενός έτους το παιδί τους στον οφθαλμίατρο. Όπως τον πάνε συχνά στον παιδίατρο, πρέπει να πάνε και μια φορά το χρόνο στον οφθαλμίατρο για να ανακαλύψουμε πιθανόν τυχόν που δεν φαίνεται κάποια υπερμετροπία, η οποία οδηγεί σιγά σιγά σε στραβισμό και αμβλιοπία ή και άλλες παθήσεις του βυθού, που αυτές θα τις ανακαλύψει ο οφθαλμίατρος, διότι αν τις ανακαλύψουμε νωρίς, οι περισσότερες είναι θεραπεύσιμες και μάλιστα με πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μέσα από δύο εκπομπές, δύο ώρες, καλύψατε με πολύ έτσι, απλό τρόπο και με σαφήνεια.
0: Τη μισή οφθαλμολογία καλύψαμε.
1: Όπως το λέτε, με απλό τρόπο. Οφθαλμολογία. Και για να μαθαίνουμε και για να προστατεύουμε τα μάτια μας που είναι τα πάντα στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει καλά και να ευλογεί και τους ακροατές και τις ακροάτριες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο για να προσέχουν. Εσείς τα λέγατε ως γιατρός τα μάτια τους σαν την ψυχή τους και εγώ θα έλεγα ως κληρικός την ψυχή τους σαν τα μάτια τους.
0: Έχετε δίκιο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση αυτή και πιστεύω γίναμε κατανοητοί και καταληπτοί, γιατί τα είπαμε με πολύ απλό τρόπο, γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μας, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας και μαζί μας και με όλους και να μας ευλογεί. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείτε. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάς.

Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα ο Θεός, εξομολογησόμεθα και επικαλεσόμεθα το όνομά Σου, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια Σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητος κρινώ. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούσι, μη παρανομείτε, και τις αμαρτάνουσι μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτου, πλήν ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη, ποιονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα ψαλώ το Θεό Ιακώβου, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσουν, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου.

Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εξιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των δόξων, όπλων και ροφέαν και πόλεμων. Φωτίζεις σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Ετράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσίν αυτών. Από επιτιμήσε όσο ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερόσι και τις αναστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε εισήχασεν εν το αναστήνει εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντας τους πραοείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσιν της γης.

Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκλαξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσκε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες κερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Απεινήνατο παρακληθήν η ψυχή μου. Εμνίστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσκησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει ο φθαλμί μου, εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνίστην και εμελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απώσετε Κύριους και ου προστήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του ικτηρίσε ο Θεός. Ή συνέξει εν διοργή αυτού τους ικτηρμούς αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμην αύτη αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνίστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν βάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσκή σου. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου το λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατο ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυσι. Πλήθους ήχους υδάτων φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρ τα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν οι αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα του λαού σου εν χειρή Μωυσή και Ααρών.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στη Χεβρώνα. Η Χεβρώνα ή Χεβρών, που στα αραβικά λέγεται Αλ-Χαλίλ και σημαίνει φίλη του Θεού, είναι παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη, 30 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στην απογραφή του 2007, η Χεβρώνα είχε συνολικά 163.146 κατοίκους, από τους οποίους περίπου 500 ήταν Ισραηλινοί έπικοι. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι η Χεβρώνα πλέον ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους. Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Όχθη και η δεύτερη μεγαλύτερη στο κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Γάζα. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 930 μέτρων στα βουνά της Ιουδαίας. Χωρίζεται σε δύο τομείς. Στον Ήτα 1 που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους και τον Ήτα 2 που ελέγχεται από τους Ισραηλινούς και αποτελεί το 20% της πόλης βάσει του πρωτοκόλλου της Χεβρώνας. Το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει στις 17 Ιανουαρίου το 1997 από το Ισραήλ, εκπροσωπούμενο από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τον Οργανισμό Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο τότε Γιάσερ Αραφάτ, υπό την επίβλεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βόρεν Κρίστοφερ. Αφορούσε τη μερική αναδιάταξη των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Χεβρώνα, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, Όσλο 2. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η περιοχή Ήτα 1, περίπου το 80%, θα υπόκειται στον Παλαιστινιακό έλεγχο, ενώ η περιοχή Ήτα 2 θα παραμείνει υπό Ισραηλινό. Μια μεγάλη Παλαιστινιακή πλειοψηφία εξακολουθεί να ζει και στις δύο περιοχές, Ήτα 1 και Ήτα 2. Η αναδιάταξη άρχισε στις 16 Ιανουαρίου το 1997. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρωτόκολλο δεν επικυρώθηκε ποτέ από κανένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Η πόλη είναι περισσότερο γνωστή ως ο τόπος ταφής των βιβλικών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους. Η Χεβρώνα είναι η δεύτερη ιερότερη πόλη στον Ιουδαϊσμό μετά την Ιερουσαλήμ. Η πόλη θεωρείται επίσης ιερή από τους μουσουλμάνους λόγω της σχέσης της με τον Αβραάμ και θεωρείται ως μια από τις τέσσερις ιερές πόλεις του Ισλάμ. Σύμφωνα με την βίβλο, ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Ιουδαίων για μερικά χρόνια. Το 1099 κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και το 1187 από τους μουσουλμάνους με αρχηγό τον Σαλαντίν. Στις αρχές του 16ου αιώνα πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών και το 1917 των Βρετανών και παρέμεινε σε βρετανική κατοχή μέχρι το 1948, όταν και τη Δυτική Όχθη κατέλαβαν οι Ιορδανοί. Το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Η πόλη, λόγω της ιερής σημασίας,

Η τάφη των Πατριαρχών. Μέσα σε ένα μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χεβρώνας βρίσκονται τα κενοτάφια των Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους Σάρας, Ρεβέκας και Λίας, τον οποίο τα λείψανα είναι ενταφιασμένα από κάτω στην κρύπτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δευτέρα γυναίκα του Ιακώβ, Ραχήλ, είναι ενταφιασμένη στη Βηθλέμ. Το τέμενος έχει περίπου 200 πόδια μήκος, 115 πόδια πλάτος και 60 ύψος. Το κάτω μέρος είναι χτισμένο με μεγάλους κολοσσιαίους λίθους, όμοιους με αυτούς των αρχαίων τυχών της Ιερουσαλήμ που χρονολογούνται από την εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Το χτίριο θα ήταν χωρίς οροφή. Στην Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε μια απλή βασιλική και το χτίριο απέκτησε οροφή που το σκέπασε όλο εκτός του κέντρου. Το 614 οι Πέρσες κατέστρεψαν το χτίριο. Το 634 μετά Χριστόν καταλήφθηκε από τους Άραβες που τη θεωρούν ιερά πόλη σε ανάμνηση του Πατριάρχη Αβραάμ. Το 637 ανοικοδομήθηκε από τους μουσουλμάνους σαν τέμενος. Το 1100 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι μετέτρεψαν το τέμενος σε ναό και το 1168 έχτισαν φρούριο του Αγίου Αβραάμ. Το 1188 έγινε πάλι τζαμί από το Σαλαδίνο. Μετά το 1967 ένα μέρος του έγινε εβραϊκή συναγωγή. Είναι προσκύνημα χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων. Σήμερα το 81% του χτιρίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μουσουλμάνων, το δε υπόλοιπο υπό των Εβραίων. Κατά την παράδοση, εδώ βρίσκεται η κεφαλή του Ισάφ για τους Εβραίους ή του Ιωσήφ για τους μουσουλμάνους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι εδώ είναι ενταφιασμένοι ο Αδάμ και η Εύα. Για τους Εβραίους είναι η δεύτερη σε αξία ιερή τοποθεσία μετά το ναό του Σολομώντα. Ανατολικά της Χεβρώνας, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου, βρίσκεται το χωριό Μπανίνα Ιμ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Λότ, μέσα σε μουσουλμανικό τζαμί. Κατά κάποια χριστιανική παράδοση, το Μπανί Ναΐμ είναι εκεί από όπου ο Αβραάμ έβλεπε τον καπνό των κατεστραμμένων πόλεων Σόδομα και Γόμορα ως καπνός ενός φούρνου.

Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη δρυή τη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της τήρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού, και ειδών προσέδραμεν η συνάντησιν αυτής από της τήρας της σκηνής αυτού και προσεκίνησεν επί την γην. Και είπε

Κύριε, ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέρθει στον πέδαν σου. Ληφθεί το διείδωρ και νυψάτωσαν τους πόδας ημών και καταψύξατε υπό το δένδρο. Και λείψω με άρτον και φάγεστε και μετά τούτο παρελεύσεστε εις την οδόν ημών ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και είπαν, ούτω πίσον καθώς ήρικας. Και έσπευσε να Αβραάμ επί την σκηνήν προς Άραν και είπεν αυτή, σπεύσον και φύρασον 3 μέτρα σε μυδάλεως και πίσον εγκριφίας. Και εις τας βόας έδραμε Αβραάμ και έλαβεν απαλών μοσχάριον και καλών και έδωκε το παιδί και ετάχυνε του ποιήσε αυτό. Έλαβε δε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον ο επίησε και παρέθηκεν αυτής και έφαγον. Αυτός δε παριστήκε αυτής υπό το δένδρον. Είπε δε προς αυτόν, «Πού Σάρα η γηνή σου?» Ο δε αποκριθής είπεν, «Ιδού εν τη σκηνή». Είπε δε, «Επαναστρέφω νίξω προς σε κατά τον καιρόν τούτον εις ώρας και 6 ιών Σάρα η γηνή σου». Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής ούσα όπισθεν αυτού. Αβραάμ δε και Σάρα, πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών, εξέλιπε δε τη Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, ούπο μεν μη γέγονεν έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, άραγε αληθώς τέξομαι, εγώ δε γεγύρακα. Μία δυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, εις τον καιρόν τούτου αναστρέψω προς εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Ιερνήσα το δε Σάρα λέγουσα, ού και γέλασα, εφοβήθη γάρ. Και είπεν αυτή, ουχή, αλλά εγέλασας.

Ιδρύς του Μαμβρή. Στα δυτικά της Χεβρώνας και σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από τη Βηθλεέμ βρίσκεται η κοιλάδα του Μαμβρή. Εντός περιφραγμένου κήπου υπάρχει η αρχαιότατη και αιωνόβια δρύς Βελανιδιά του Μαμβρή, όπου κατά την Αγία Γραφή έγινε η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Εδώ, όπου είχε κατασκηνώσει ο Αβραάμ μετά το χωρισμό από τον ανιψιό του Λότ, αξιώθηκε να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους τρεις άνδρες που ήταν άγγελοι και συμβόλιζαν την τριαδικότητα του Θεού. Εδώ, κάτω από αυτή τη Βελανιδιά, ο Πατριάρχης Αβραάμ έλαβε την υπόσχεση από τους τρεις αγγέλους ότι θα αποκτήσει απογόνους. Αρχικά, η Χεβρώνα ήταν ιουδαϊκό προσκύνημα. Αργότερα, έγινε τόπος ιδωλατρικών θυσιών. Από εδώ ξεκίνησε ο Αβραάμ με 318 συγγενείς προκειμένου να ελευθερώσει τον ανιψιό του Λότ. Ο βασιλιάς Ηρώδης περιτύχησε την Βελανιδιά με περίβολο. Το 135 μετά Χριστόν, εδώ πουλήθηκαν ως δούλοι εχμάλωτοι Ιουδαίοι. Μέσα στα τείχη, που είναι από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, το έτος 325, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, κατόπιν παρακλήσεως της πεθεράς του Ευτροπίας, ανοίγει ναό. Μια τοπική παράδοση αναφέρει ότι το πηγάδι εντός των τειχών είχε σκαφτεί από τον ίδιο τον Αβραάμ. Σήμερα, στη Δρύ του Μαμβρή, βρίσκεται ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

για τη φιλοξενία του Πατριάρχου Αβραάμ, ας ακούσουμε τι μας λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Διότι ακούωμεν, αδελφοί μου, όπου λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ δεν είχε ιών δια να κληρονομήσει τον βίο του και είχε παράπονον πολύ. Και τι κάμνει ο ευλογημένος? Βάνει και χτίζει ένα σπίτι και ανοίγει τρεις θύρας και έβαλε ψωμάν και εζήμονεν και όσοι άνθρωποι εδιάβαινον όλους τους εφίλευεν και είχε συνήθειαν κάθε ημέραν αν ίσως δεν επήγαινε ξένος να φάγει ψωμί μήτε ο Αβραάμ δεν έτρωγε και όσον έδιδε την ελεημοσύνη περισσότερον αυγάτιζεν ο βιός του. Ο διάβολος, όπου φθονεί πάντοτε, τι κάμνει ο τρισκατάρατος? Πηγαίνει και σχηματίζεται ως σαν ζήτουλας εις τις στράτες όπου επήγαιναν οι άνθρωποι εις το σπίτι του Αβραάμ και όποιος επήγαινε του έλεγε ο διάβολος: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» Εκείνος έλεγε την αλήθεια και τον εμπόδιζε ο διάβολος. Έλεγε: «Εγώ είμαι ένας πτωχός και άκουσα πως εδώ εις τη χώρα του Μαμβρίν είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, Αβραάμ το όνομά του, και με είπαν δίδει ελεημοσύνη και είναι φιλόξενος πολύ, και ήρθα και εγώ ο δίστινος να με κυβερνήσει τίποτας και η τύχη μου, το κακό ριζικόν μου, δεν επρόφθασε να μου δώσει και εμένα. Επήγα σήμερα εις το σπίτι του Αβραάμ και ζήτησα κομμάτι ψωμί και από την πολλή ελεημοσύνη όπου έδιδεν ο καημένος επτόχυνεν πολύ και μήτε ψωμί τον έλαχεν μήτε στάμνα με νερόν και ήτον ο άνθρωπος θυμωμένος από την πολλή πτωχία όπου τον ήρθε και εσηκώθη επάνω και με εξήλυσεν τόσον όπου εμαζόχθηκε όλος ο μαχαλάς οι άνθρωποι και με εκλήτωσαν. Και είμαι άρρωστος από το δαρμόν και μη πάτε κανένας». Και ακούντας οι άνθρωποι δεν επήγαιναν κανένας τρεις ημέρας. Και ο Αβραάμ δεν έφαγε τρεις ημέρας μήτε ψωμί μήτε νερόν έπιεν αυτός και η Σάρα διότι ελυπούνταν πως έγινε αυτό και δεν επήγαινεν κανένας άνθρωπος να φάγει ψωμί και προσκυνούσαν και παρακαλούσαν με όλη την καρδία τους και έλεγον: «Πιστεύομεν εις ένα Θεόν Πατέρα, όπου έκαμε στον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν, τον ήλιον, τα άστρα και κυβερνάς όλα τα στοιχεία, τα όσα βλέπουν τα ομάτια μας και τα όσα δεν βλέπουμε, και ορίζεις και τις ψυχές από τους ανθρώπους να έρθουν εις το σπίτιόν μας, να τους φιλεύσομεν και να τους δίδομεν και ελεημοσύνη, δια να το εύρωμεν εις των ουρανών, ότι είμαστε άτεκνοι και θα μαλώσουσιν οι συγγενείς μας και οι γείτονές μας». Αυτά έλεγεν ο ευλογημένος Αβραάμ και η Σάρα. Και ό του θαύματος, ο Θεός όπου αγαπά τον αγαπώντα αυτόν και δεν τον αφήνει λυπημένον, τι κάμνει? Καθώς εκάθονταν ο Αβραάμ έμπροσθεν εις τη θύραν και η Σάρα εις την άλλη θύραν και κοίταζον ίσως περάσει την άς να τον κράξουν να φάγει ψωμί δια να φάγουσιν και αυτοί και βλέπουσι τρεις νέους πολύ ωραίους όπου έρχονταν προς αυτούς και εισέβησαν μέσα εις τον οίκον από τας τρεις θύρας και μέσα ένας εφαίνονταν και από την πολλή τους χαράν είπων αναμεταξύ τους: «Ακόμα μας αγαπά ο Θεός και ας φάξουμε το καλλιότερον και παχύτερον μοσχάρι». Και ευθύς το έσφαξαν και το έβαλαν μέσα εις τον φούρνον να ψηθεί και η μάνα του μόσχου ερχόταν ολόγυρα των φούρνων και εφώναζε και με το λίγον έπαυσεν η μόσχα και βλέπουν ευίζενεν ο μόσχος. Κοιτάζουσι μέσα εις το φούρνον το αγγείον και τον γεμάτο φαγητών και θαύμασα. Και πήγαινε ο Αβραάμ να ομιλήσει με τους νέους
και ομιλώντας το είπον οι νέοι, «Από τώρα και κάθε όλων χαράν θέλεις έχει Αβραάμ και θέλεις γεννήσει ιών τον Ισαάκ». Και πήγε να ετοιμάσει τράπεζαν δια να τους φιλεύσει και γυρίζοντας δεν τους ήβρεν και εστοχάστηκεν ότι ο Θεός εφάνει και ασπάζονταν και καταφυλούσε τον τόπον όπου εκάθονταν οι νέοι και ήτον η Τριάς ο Θεός. Βλέπετε και ακούετε αδελφοί μου το θαύμα και το ακούετε έως τη σήμερα. Ομοίως να κάμετε και εσείς αδελφοί μου αν θέλετε να έρθει ο Θεός εις τα σπίτια σας και να αυγατίζει ο βιός σας.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ο Αβραάμ θεωρείται γενάρχης πολλών λαών. Το αρχικό του όνομα ήταν Αβραάμ και σήμαινε πατήρ υψηλός. Ο Θεός όμως τον ονόμασε Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πλήθους. Ήταν γιος του Θάρα και αδελφός του Ναχόρ και του Αράν. Η οικογένειά του κατοικούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Παρόλα αυτά όμως ο Αβραάμ με τη ζωή του στάθηκε υπόδειγμα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό. Σύζυγός του ήταν η Σάρα. Μετά το θάνατο του αδελφού του Ναχόρ, μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα του και τον ανιψιό του Λότ, εγκατέλειψε την Ουρ για να πάει στη Χαράν της Μεσοποταμίας. Σε ηλικία 75 χρόνων και αφού πέθανε ο πατέρας του, πήγε μαζί με τα πίμνια του στη Χαναάν και εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, όπου έστησε θυσιαστήριο για να προσφέρει θυσία προς το Θεό. Μετά από εντολή του Θεού, εγκαταστάθηκε στη Βαϊθήλ και οικοδόμησε και εκεί θυσιαστήριο. Αργότερα, όταν υπήρξε περίοδος πείνας, φιλοξενήθηκε από τον Φαραώ στην Αίγυπτο. Εκεί φοβούμενος για τη ζωή της όμορφης Σάρας, είπε ότι ήταν αδελφή του μόνο από τον πατέρα του και όχι από τη μητέρα. Του χάρισαν πλούτη και κατόπιν έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαμβρή κοντά στη Χεβρώνα, όπου έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο. Προηγουμένως ο Αβραάμ είχε χωριστεί από τον ανιψιό του Λότ, γιατί οι βοσκοί τους μάλωναν μεταξύ τους, δίνοντάς του την έφορη κοιλάδα που βρίσκονταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αργότερα, όταν ο Λότ εχμαλωτίστηκε από τον Χοδολομογομόρ και άλλους βασιλιάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του, ο Αβραάμ τον απελευθέρωσε. Επιστρέφοντας, συνάντησε τον Μελχισεδέκ, ιερέα του Θεού του Υψίστου και βασιλιά της Σαλήμ. Τέλεσαν μαζί ανέμαχτη θυσία, η οποία αρπάχτηκε στον ουρανό και πρόσφερε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του Λότ. Επειδή η Σάρα ήταν στήρα, ο Αβραάμ κατέστησε κληρονόμο το δούλο του Ελιέζερ. Ο Θεός όμως του υποσχέθηκε ότι η απόγονή του θα ήταν σαν τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας, και αφού πρώτα υποδουλωθούν στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν και θα κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Τα χρόνια όμως είχαν περάσει. Γι' αυτό η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ τη δούλη της Άγαρ, από την οποία ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισμαήλ σε ηλικία 86 ετών. 13 χρόνια αργότερα ο Θεός παρουσιάστηκε πάλι στον Αβραάμ στη δρή του Μαμβρή για να επαναλάβει την υπόσχεσή του ότι η Σάρα θα γεννούσε γιο. Όταν ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ την επερχόμενη καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, ο Αβραάμ παρακάλεσε να μην το πράξει. Μετά μετόκισε στα Γέραρα, όπου και πάλι παρουσίασε τη Σάρα ως αδελφή του. Σε ηλικία των 100 ετών η υπόσχεση του Θεού έγινε πραγματικότητα και η Σάρα γέννησε τον Ισάκ. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να εκδιωθεί η Άγαρ και ο Ισμαήλ και να πάνε να κατοικήσουν στην έρημο Φαράν. Ταυτόχρονα έκανε συνθήκη ειρήνης με το Φιλισταίο βασιλιά Αβιμέλεχ για να πάρει στην εξουσία του την περιοχή της Βυρσαβέ. Ακολούθησε η μεγάλη δοκιμασία της πίστεώς του, αφού κλήθηκε από το Θεό να προσφέρει θυσία τον Ισαάκ στο όρος Μορία. Ο Αβραάμ δέχτηκε πρόθυμα να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό και ονομάστηκε πατήρ πίστης. Μετά από 12 χρόνια, η Σάρα πέθανε σε ηλικία 127 χρονών και ο Αβραάμ, που τότε ήταν 140 χρονών, έστειλε στη Μεσοποταμία το δούλο του για να βρει νύφη στον Ισάκ. Αργότερα, παρόλο που ήταν πολύ γέρος, παντρεύτηκε τη Χετούρα, από την οποία απέκτησε 6 γιους: Ζιμράν, Ιοξάν, Μαδά, Μαδιάν
Ισβάκ και Σουάχ, οι οποίοι ίδρυσαν τις αντίστοιχες φυλές στην Αραβία. Αφού έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισάκ και δώρα στους άλλους του γιους, πέθανε σε ηλικία 175 χρόνων. Οι γη του Ισάκ και οι Ισμαήλ τον έθαψαν στη σπηλιά Μαχμπελάχ στον αγρό του Εφρών, εκεί που είχε ταφεί και η Σάρα. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

«Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα» είναι ο τίτλος του έργου του εξαίρετου συγγραφέα μας Αλεξάνδρου Σμέμαν, που σήμερα συνεχίζουμε.

η μεγάλη σαρακοστή στη ζωή μας. Ας την πάρουμε στα σοβαρά. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως μας μεταδίδεται κυρίως μέσα από τη λατρεία αυτής της περίοδου. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτήν τη διδασκαλία, πώς θα μπορούσε η Μεγάλη Σαρακοστή να έχει όχι μια απλή επιφανειακή αλλά μια αληθινή επίδραση στην ύπαρξή μας. Τούτη η ζωή είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που ζούσαν τον καιρό που γράφονταν αυτοί οι ύμνοι και οι ακολουθίες και συντάσσονταν οι κανόνες και τα τυπικά. Ζούσε τότε κανείς σε μια σχετικά μικρή και βασικά αγροτική κοινωνία μέσα σε ένα οργανωμένο ορθόδοξο κόσμο και η Εκκλησία διαμόρφωνε το γενικό ρυθμό της ζωής του. Τώρα όμως ζούμε σε τεράστια αστικά κέντρα, σε τεχνοκρατούμενες κοινωνίες, πληθωρικές στα θρησκευτικά πιστεύω τους, με κοσμικευμένες απόψεις για τον κόσμο και μέσα σε αυτές εμείς οι Ορθόδοξοι αποτελούμε μια ασήμαντη μειονότητα. Η Μεγάλη Σαρακοστή δεν είναι πια αισθητή όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα ή στη Ρωσία ας πούμε. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι πολύ ουσιαστική. Πώς μπορούμε εμείς, πέρα από το να κάνουμε μία ή δύο συμβατικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας, να τηρήσουμε την Σαρακοστή? Είναι φανερό λόγου χάρη ότι για τους πιο πολλούς από τους πιστούς το να παρακολουθούν καθημερινά τις ακολουθίες αυτής της περίοδου είναι πέρα για πέρα από κάθε συζήτηση. Εξακολουθούν φυσικά να εκκλησιάζονται την Κυριακή, αλλά όπως έχουμε πει, τις Κυριακές της Σαρακοστής η Θεία Λειτουργία τουλάχιστον εξωτερικά δεν αντανακλά κάτι από τη Μεγάλη Σαρακοστή και έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει ούτε καν την αίσθηση του λατρευτικού τυπικού της Σαρακοστής, δεδομένου μάλιστα ότι η λατρεία είναι το μόνο μέσο που μας μεταφέρει στο πνεύμα της Σαρακοστής. Και εφόσον η Σαρακοστή με κανένα τρόπο δεν χρωματίζει τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουμε, δεν είναι να απορεί κανείς που αρνητικά καταλαβαίνουμε τη Σαρακοστή, δηλαδή σαν μια περίοδο στην οποία απαγορεύονται μερικά πράγματα όπως το κρέας, τα λίπη, οι χοροί και οι διασκεδάσεις. Η συνηθισμένη ερώτηση: τι προσπαθείς να στερηθείς τούτη τη Σαρακοστή, συνοψίζει τέλεια την αρνητική προσέγγιση της Σαρακοστής. Σαν θετική προσέγγιση θεωρείται η αντίληψη ότι η Σαρακοστή είναι ο καιρός για την πραγματοποίηση της ετήσιας υποχρέωσης, της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και όχι αργότερα από την Κυριακή των Βαΐων, έγραφε ένα φυλαδιάκι μιας ενορίας. Και αφού εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, τότε το υπόλοιπο της Σαρακοστής φαίνεται να χάνει όλα τα θετικά νοήματα. Έτσι είναι φανερό ότι έχει αναπτυχθεί μια μάλλον βαθιά διαφωνία ανάμεσα στο πνεύμα
ή τη θεωρία της Σαρακοστής που προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε με βάση τη λατρεία και στην κοινή και συνηθισμένη αντίληψη που επικρατεί και υποστηρίζεται όχι μόνο από τους λαϊκούς αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους κληρικούς. Γιατί είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις κάτι πνευματικό μέσα σε κάτι τυπικό παρά να αναζητήσεις το πνευματικό μέσα στο τυπικό. Μπορούμε να πούμε χωρίς καμιά υπερβολή ότι αν και η Μεγάλη Σαρακοστή τηρείται ακόμα, όμως έχει χάσει την επίδρασή της στη ζωή μας, σταμάτησε να είναι το λουτρό της μετάνοιας και της ανανέωσης που είχε σαν σκοπό της, σύμφωνα με τη λειτουργική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά τότε μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται πρώτα-απρώτα, θα έλεγα και μοναδικά, από το αν επιθυμούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή ή όχι. Όσο κι αν είναι νέες ή διαφορετικές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα, όσο και αν είναι πραγματικές οι δυσκολίες και τα εμπόδια που υψώνονται από το σύγχρονο κόσμο μας, τίποτα από αυτά δεν αποτελεί αμετάκλητο εμπόδιο, τίποτα δεν κάνει τη Μεγάλη Σαρακοστή αδύνατη. Η πραγματική αιτία για την οποία βαθμιαία χάνουμε την επίδραση της Σαρακοστής στη ζωή μας βρίσκεται βαθύτερα. Είναι η δική μας συνειδητή ή ασυνείδητη μείωση της θρησκείας σε ένα επιπόλαιο τυπικισμό και συμβολισμό, πράγμα που αποτελεί ακριβώς το ξεστράτημα και μετριάζει τη σοβαρότητα των απαιτήσεων της θρησκείας από τη ζωή μας, την αίτηση για δέσμευση και προσπάθεια. Αυτή η μείωση, θα πρέπει να προσθέσουμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ιδιόμορφη στην Ορθοδοξία. Οι χριστιανοί της Δύσης, καθολικοί οι Προτεστάντες, όταν αντιμετωπίζουν αυτό που εκείνοι θεωρούν αδύνατον, αλλάζουν την ίδια τη θρησκεία, την προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να την κάνουν εφαρμόσιμη. Πρόσφατα, λόγου χάρη, είδαμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρώτα να ελαττώνει την νηστεία στο κατώτερο όριο και ύστερα να την ξεφορτώνεται τελείως. Με σωστή και δικαιολογημένη αγανάκτηση καταγγέλουμε μια τέτοια προσαρμογή σαν προδοσία της χριστιανικής παράδοσης και σαν περιορισμό στο ελάχιστο της χριστιανικής πίστης. Και πραγματικά, η αλήθεια και η δόξα της Ορθοδοξίας είναι ότι δεν προσαρμόζεται και δεν συμβιβάζεται με τις χαμηλότερες επιδιώξεις και δεν κάνει το χριστιανισμό εύκολο. Αυτό είναι η δόξα για την Ορθοδοξία, αλλά φυσικά όχι για μας τους Ορθόδοξους. Δεν είναι σήμερα, ούτε και χθες, αλλά πολύ παλιότερα που βρήκαμε ένα τρόπο να συμφιλιώνουμε τις απόλυτες απαιτήσεις της Εκκλησίας με την ανθρώπινη αδυναμία μας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο
με απώλεια του προσώπου, αλλά και με πρόσθετες αφορμές για αυτοδικαίωση και ήσυχη συνείδηση. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων συμβατικά και ο συμβολικός τυπικισμός που διαποτίζει σήμερα όλη τη θρησκευτική μας ζωή. Έτσι, λόγου χάρη, δεν θα σκεπτόμασταν ποτέ να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία μας και τους μοναστικούς κανονισμούς της. Θεός φυλάξει. Θα συνεχίζαμε όμως να ονομάζουμε την ακολουθία της μιας ώρας ολονύκτια αγρυπνία και υπερήφανα θα εξηγούσαμε ότι αυτή είναι η ίδια ακολουθία που έκαναν οι μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα τον 9ο αιώνα. Σε σχέση με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αντί να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, τι είναι νηστεία ή τι είναι Σαρακοστή, εμείς ικανοποιούμαστε με τα σύμβολά της στα εκκλησιαστικά περιοδικά και φυλάδια εμφανίζονται συνταγές για ένα υπέροχο νηστίσιμο πιάτο. Μπορεί ακόμα η ενορία να συγκεντρώσει μερικά παραπάνω χρήματα οργανώνοντας ένα καλοδιαφημισμένο σαρακοστιανό γεύμα. Είναι τόσα πολλά εκείνα που στις εκκλησίες μας εξηγούνται συμβολικά σαν ενδιαφέροντα πολύχρωμα και διασκεδαστικά έθιμα και παραδόσεις, σαν κάτι δηλαδή που μας δένει όχι τόσο πολύ με το Θεό και με μια νέα ζωή εν αυτό, όσο με το παρελθόν και τις συνθήκες των προγόνων μας, ώστε γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο να διακρίνουμε πίσω από αυτά τα λαϊκά έθιμα τη σοβαρότητα της θρησκείας σε όλη της την έκταση. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα το άσχημο στα διάφορα έθιμα. Όταν αυτά πρωτοεμφανίστηκαν, ήταν τα μέσα με τα οποία η κοινωνία μπορούσε να δείξει ότι έπαιρνε στα σοβαρά τη θρησκεία. Τότε τα έθιμα δεν ήταν σύμβολα, αλλά η ίδια η ζωή. Αυτό που συνέβηκε πάντως ήταν το ότι καθώς άλλαξε η ζωή και έπαψε λίγο-λίγο η θρησκεία να τη διαμορφώνει στην ολότητά της, λίγα από τα έθιμα διασώθηκαν σαν σύμβολα ενός τρόπου ζωής που δεν υπήρχε πια. Και αυτό που διασώθηκε ήταν εκείνο που αφενός είναι έντονα ζωντανό και αφετέρου είναι λιγότερο δύσκολο. Ο πνευματικός κίνδυνος εδώ είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει τη θρησκεία σαν ένα σύστημα από σύμβολα και έθιμα, μάλλον παρά να ερμηνεύει όλα αυτά σαν μια πρόκληση για πνευματική ανανέωση και προσπάθεια. Μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που γίνεται για να προετοιμάζονται νηστίσιμα φαγητά ή για το πασχαλινό τραπέζι παρά για την νηστεία και τη συμμετοχή στην πνευματική πραγματικότητα του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι όσο τα έθιμα και οι παραδόσεις δεν συνδεθούν και πάλι με τη γενική θρησκευτική αντίληψη από την οποία προέρχονται, όσο δηλαδή δεν
παίρνουμε στα σοβαρά τα σύμβολα, η Εκκλησία θα παραμένει χωρισμένη από τη ζωή και δεν θα την επηρεάζει καθόλου. Αντί να παριστάνουμε με σύμβολα την πλούσια κληρονομιά μας, καιρός είναι να αρχίσουμε να την ενσωματώνουμε στην καθημερινή ζωή μας. Το να πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή σημαίνει ότι θα τη θεωρούμε πρώτα απ' όλα με την πιο βαθιά έννοια, μια πνευματική πρόκληση που απαιτεί αντίδραση, απόφαση, πρόγραμμα και συνεχή προσπάθεια. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, όπως ξέρουμε, θεσπίστηκαν από την Εκκλησία οι εβδομάδες προετοιμασίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η περίοδος αυτή είναι καιρός για δράση, για απόφαση, για προγραμματισμό. Και ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την καθοδήγηση της Εκκλησίας, που είναι η μελέτη και ο στοχασμός πάνω στα 5 ευαγγελικά θέματα που μας προσφέρονται τις 5 Κυριακές της περίοδου πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Τα θέματα αυτά είναι η διακαής επιθυμία, Ζακχαίος, η ταπείνωση, Τελώνης και Φαρισαίος, επιστροφή από την εξορία, Άσωτος, η κρίση, Κυριακή της Απόκρεο, και η συγχωρητικότητα, Κυριακή της Τυροφάγου. Αυτές οι ευαγγελικές περικοπές δεν διαβάζονται μόνο και μόνο για να ακουστούν στην Εκκλησία. Σκοπός είναι να τις πάρω μαζί μου στο σπίτι και να στοχαστώ πάνω σε αυτές, σχετίζοντάς τις μάλιστα με τη ζωή μου, την οικογενειακή μου κατάσταση, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, το ενδιαφέρον μου για τα υλικά πράγματα, τις σχέσεις μου με τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους ζω. Αν σε αυτήν την προσπάθεια περισυλλογής προσθέσει κανείς και την προσευχή αυτής της περίοδου, της μετανοίας άνοιξόν μη πύλες ζωοδότα και τον ψαλμό 136 επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν, μπορεί να καταλάβουμε τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι στην Εκκλησία και πώς μπορεί μια λειτουργική περίοδος να χρωματίσει την καθημερινή ζωή. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διαβάσει κανείς κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Ο σκοπός δε αυτού του διαβάσματος δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τις θρησκευτικές γνώσεις μας. Είναι βασικά να καθαρίσουμε το μυαλό μας από όλα όσα συνήθως το πλημμυρίζουν. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο στο μυαλό μας συνοστίζονται όλων των ειδών οι έννοιες, τα ενδιαφέροντα, οι αγωνίες και οι εντυπώσεις, και πόσο ελάχιστο έλεγχο ασκούμε πάνω σε όλα αυτά. Διαβάζοντας ένα θρησκευτικό βιβλίο
συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο περιεχόμενο των σκέψεών μας. Δημιουργείται έτσι μια άλλη διανοητική και πνευματική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι συνταγές. Ίσως να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προετοιμαστεί κανείς για τη Σαρακοστή. Το βασικό σημείο είναι ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση, σαν κάτι δηλαδή που ακόμα έρχεται και που μας το στέλνει ο ίδιος ο Θεός σαν ευκαιρία για αλλαγή, για ανανέωση, για εμβάνθυνση, και ότι παίρνουμε αυτή την επερχόμενη ευκαιρία πολύ στα σοβαρά. Έτσι, όταν την Κυριακή της Συγνώμης αφήνουμε το σπίτι μας και πάμε στον Εσπερινό, μπορεί να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δικά μας, έστω και για λίγο, τα λόγια από το μεγάλο προκείμενο που ανοίγει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Έχουμε ξαναπεί ότι κανένας δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το λατρευτικό κύκλο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο καθένας όμως μπορεί να παρακολουθήσει μερικές έστω ακολουθίες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για εκείνους που στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν αυξάνουν το χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Εδώ και πάλι οι προσωπικές συνθήκες, οι ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες μπορεί να ποικίλουν και να οδηγούν σε διάφορες αποφάσεις, αλλά είναι ανάγκη να υπάρξει μια απόφαση, είναι ανάγκη να γίνει μια προσπάθεια, να υπάρξει μια σταθερή επιδίωξη. Από την πλευρά της λειτουργικής ζωής μπορούμε εμείς να προτείνουμε το κατώτατο όριο παρακολούθησης, όχι με σκοπό την πνευματικά καταστρεπτική αίσθηση ότι έχουμε εκπληρώσει μια υποχρέωσή μας, αλλά να πάρουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη από το λειτουργικό πνεύμα της Σαρακοστής. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει στα πλαίσια της ενορίας να γίνει κάποια ειδική προσπάθεια για μια ανάλογη γιορταστική τέλεση του Εσπερινού της Κυριακής της Συγνώμης. Είναι στα αλήθεια τραγικό το ότι σε πολλές εκκλησίες αυτή η ακολουθία ή δεν γίνεται καθόλου ή δεν τις δίνουν όση φροντίδα και προσοχή τις αρμόζει. Θα πρέπει να γίνει η ακολουθία αυτή μια από τις πιο μεγάλες αιτήσεις εκδηλώσεις της ενορίας και σαν τέτοια θα προετοιμάζεται ανάλογα. Η προετοιμασία μπορεί να περιβάλλει τη σχετική εξάσκηση των ψαλτών, την εξήγηση του νοήματος της ακολουθίας με κηρύγματα ή άρθρα σε ενοριακά φυλάδια, τον προγραμματισμό για την τέλεσή της σε ώρα που οι περισσότεροι από τους ενορίτες να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Με άλλα λόγια δηλαδή, να γίνει η ακολουθία αυτή είναι αληθινό πνευματικό γεγονός. Είναι το επαναλαμβάνουμε τίποτα περισσότερο από την ακολουθία αυτή δεν φανερώνει το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής σαν κρίση μετάνοιας, συμφιλίωσης, σαν ένα ξεκίνημα
όλων μαζί για το κοινό ταξίδι. Η επόμενη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρώτη εβδομάδα των νηστειών. Ειδική προσπάθεια πρέπει να γίνει για την παρακολούθηση τουλάχιστον μία ή δύο φορές του μεγάλου καρδιού.

τη γενική νηστεία, τη μετατροπή τουλάχιστον μιας μέρας σε αληθινή προσδοκία της κρίσης και της χαράς. Καμιά αναφορά στις συνθήκες της ζωής, στην έλλειψη χρόνου κλπ. Δεν γίνεται δεχτή σε αυτό το σημείο, γιατί αν κάνουμε μόνο αυτό που πολύ εύκολα ταιριάζει στις συνθήκες της ζωής μας, τότε κάθε αντίληψη προσπάθειας μέσα στην Σαρακοστή χάνει τελείως το νόημά της. Όχι μόνο στον 20ο αιώνα, αλλά πραγματικά από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, τούτος ο κόσμος ήταν πάντα ένα μεγάλο εμπόδιο για την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν, τίποτα το καινούριο ή το ειδικό δεν υπάρχει στο μοντέρνο τρόπο ζωής μας. Τελικά όλα εξαρτώνται και πάλι από το αν παίρνουμε ή όχι στα σοβαρά την πίστη μας. Και αν ναι, τότε 8 ή 10 παραπάνω φορές το χρόνο στην εκκλησία είναι στα αλήθεια μια ελάχιστη προσπάθεια. Αν όμως στερηθούμε και αυτές τις ελάχιστες φορές, τότε στερούμε από τον εαυτό μας όχι μόνο την ομορφιά και το βάθος των ακολουθιών αυτών, όχι μόνο μια αναντικατάστατη πνευματική έμπνευση και βοήθεια, αλλά του στερούμε αυτό που κάνει η νηστεία να έχει σημασία και αποτελεσματικότητα. Για αυτό το θέμα, φίλοι μου, το θέμα της νηστείας, θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η επαγρύπνηση, η προσευχή, η θεία μετάληψη και η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν αποτελούν τα μοναδικά όπλα στην πάλη με το κακό, ούτε τα μοναδικά μέσα για την απόκτηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μετάνοια. Η μετάνοια είναι στενά συνδεδεμένη με την υφαλιότητα, με την διαπίστωση και την απομάκρυση των αμαρτωλών καταστάσεων και με την προσευχή. Μετάνοια είναι η θλίψης και το πένθος για τα σφάλματα, η συνέστηση της αμαρτωλότητος και η επιθυμία απαλλαγής από αυτήν. Εκείνος που μετανοεί θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο τις συνέπειες των πτώσεών του και προπαντός την πιο φοβερή, την δυνατότητα δηλαδή της επαναλήψεως των αμαρτιών. Μετανοούμε ουσιαστικά μόνον ενώπιον του Κυρίου και μέσα στο φως της Θείας του Αληθείας. Η εξέταση της ψυχής, η ψυχανάλυση, ακόμη και η πιο λεπτή, είναι μια ματαιοπονία αν δεν συνοδεύεται από τη σωστή εκτίμηση όλων των καταστάσεων που αποκαλύπτονται στο χώρο της ψυχής. Ποια είναι η ωφέλεια να κάνουμε διαγνώσεις εάν δεν γνωρίζουμε τι θα πει πραγματική υγεία, τι είναι η αλήθεια και μάλιστα όταν αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει? Ο χριστιανός που μετανοεί έχει μπροστά στα πνευματικά του μάτια τη ζωντανή, την σαρκωμένη αλήθεια, τον Χριστό, τον οποίον επίκρανε με τις αμαρτίες του, ενώπιον του κρίνει και κατηγορεί τον εαυτόν του. Μετανοώ, εξηγεί ο πατήρ Ιωάννης, σημαίνει ότι νιώθω στην ψυχή μου το ψέμα, την αφροσύνη, την ενοχή των αμαρτιών μου. Σημαίνει πως συναισθάνομαι την προσβολή που έκανα στον πλάστη μου, στον πατέρα και ευεργέτη μου. Σημαίνει πως ολόψυχα επιθυμώ την διόρθωση και την κάθαρση. Μετάνοια είναι η άρνηση της αμαρτίας, ο πόλεμος εναντίον του κακού που εχθρεύεται το Θεό και τον εαυτό μας. Όπως η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής, έτσι η μετάνοια είναι η ανάστασή της. Η πραγματική μεταμέλεια δεν επιτρέπει την επανάληψη των αμαρτιών, αλλά την σταθερή πορεία στο δρόμο των αρετών. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιωάννου, πρέπει να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμάρτημα. Όταν η καρδία σου ταραχθεί από τα πάθη και η γλώσσα σου προσφέρει λόγια ανάρμοστα και εχθρικά, αμέσως λύγησε τα γόνατα και εξομολογήσου το αμάρτημά σου. Τι είναι τα αμαρτήματά σου μπροστά στην απέραντη εσπλαχνία του Θεού? Ο φιλάνθρωπος Κύριος τα συγχωρεί όταν ειλικρινά μεταμαλυθείς. Εξομολογήθηκα στον Κύριο τα αμαρτήματά μου και έσβησαν. Αναστέναξα με συντετριμένο το πνεύμα και εξαφανίστηκαν. Όπως ήλθαν, έτσι και έφυγαν. Χήμερες, χήμερες είναι οι αμαρτίες. Παραλογισμοί και ανοησίες. Πάρε απόφαση να διορθωθείς και ο Κύριος θα σε καθαρίσει με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Γνώρισμα της αληθινής μετανοίας είναι τα δάκρυα που σαν βροχή ξεπλένουν τον λίπο. Με τα δάκρυα φεύγουν από μέσα μας οι ακαθαρσίες. Εάν κάποιος από σας έχει το χάρισμα των δακρύων, αυτός από την πείρα του γνωρίζει τι μακαριότητα αισθάνεται όποιος κλαίει για τις δικές του αμαρτίες και για τις αμαρτίες των άλλων. Παίρνει σαν αμοιβή θεία παρηγορία. Ακολουθεί το πιο ενθαρρυντικό του απόφθεγμα για την μετάνοια, ύστερα από ένα ηθικό ολίσθημα. Μετά την πτώση δίδεται στον άνθρωπο μεγαλυτέρα θεία χάρης. Πόσο θαυμαστή είναι, Κύριε, η αγαθότη σου. Πόσο αντίθετη στο μίσος του διαβόλου. Η μεταστροφή
αποκτά την πληρότητά της από το, στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όσο αργείς να εξομολογηθείς, τόσο χειροτερεύει η κατάστασή σου, τόσο περιπλέκονται τα δεσμά της αμαρτίας και τόσο δυσκολότερος γίνεται ο απολογισμός. Πόσο γαλινεύει η καρδιά μας μετά από μια αληθινή εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση να μην αποκρύψεις τίποτα. Να αποκαλύψεις όλες σου τις σκοτεινές πράξεις στον πνευματικό, όσο και αν αυτό στο παρουσιάζει ο διάβολος οδυνηρό, προσβλητικό και ταπεινωτικό. Διαφορετικά, οι πληγές της ψυχής θα παραμείνουν αθεράπευτες, θα πονούν και θα υποσκάπτουν την πνευματική υγεία. Ο ιερεύς είναι ο πνευματικός γιατρός. Δείξε του τα τραύματά σου χωρίς εντροπή. Είναι ο πνευματικός σου πατέρας που σε αγαπά περισσότερο από τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα σου, διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάνω από τη σαρκική και φυσική αγάπη. Αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό για σένα. Προσευχή σου να σου αποκαλυφθούν τα αμαρτήματά σου, διότι ενώ είμεθα μεγάλη αμαρτωλή, δεν εννοούμε την κατάστασή μας. Ο πατήρ Ιωάννης, που τόσο διέπρεψε στην ατομική και στην κοινή εξομολόγηση, δεν συμβουλεύει μόνο τον πιστό. Συμβουλεύει με την τεράστια πείρα του και τον εξομολόγο, τον οικονόμο της χάριτος, για το βαρύτατο έργο του. Θεέ μου, πόσο δύσκολο έργο είναι η καλή εξομολόγηση. Πόση προετοιμασία απαιτεί. Πόσο πρέπει να προσευχόμεθα για την επιτυχή τέλεσή της. Αλλά και πόσο θλιβερή είναι η αμάθεια πολλών πιστών που έρχονται να εξομολογηθούν. Τι αβάσταχτο σταυρός για τον ιερέα όταν διαπιστώνει την άγνοια των πιστών και την ψυχρότητά τους. Πόσο πολλαπλασιάζεται η θλίψη στην περίπτωση που ο εξομολόγος έχει συνέστηση και της δικής του αθλιότητος, της ψυχικής ατονίας, ενός μαρασμού, κάποιας αδιαφορίας της καρδιάς ή ενός σβησίματος του ζήλου για το Λόγο του Θεού και για τη σωτηρία του πιστού ή και του εαυτού του. Στα μέσα αυτοκυριαρχίας και υποταγής τη σαρκός στο πνεύμα ανήκει και η νηστεία, γνωστή όχι μόνο στη χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε πολλές άλλες από την αρχαιότητα. Με ευρύτερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός σε όλες τις ανάγκες μας και ιδιαίτερα στις αμαρτωλές επιθυμίες και συνήθειες. Με στενότερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός στην τροφή και στο ποτό. Ο πατήρ Ιωάννης τηρούσε αυστηρά τους κανονισμούς του εκκλησιαστικού τυπικού της νηστείας, αλλά προς τους άλλους ήταν κάπως συγκαταβατικός. Ωστόσο, διαρκώς επέμενε για την ανάγκη της νηστείας και γενικά της εγκρατείας στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Για ποια αιτία τραχύνεται η καρδιά μας? Γιατί είμαι σαρκική και όχι πνευματική? Μήπως διότι έχουμε εμπάθεια για την τροφή, το ποτό και τα άλλα επίγεια αγαθά? Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε πώς θεωρείται ασήμαντη η κατάλυση της νηστείας? Όποιος καταργεί την νηστεία αφαιρεί από τον εαυτό του και από τους άλλους το όπλο στον πόλεμο εναντίον της σαρκός που γεμίζει με πάθη. Ανάλογη με την εγκατάλειψη κάθε εμπαθίας για την τροφή, το ποτό, τα ενδύματα, τα χρήματα, τις σαρκικές ικανοποιήσεις θα είναι και η αύξηση της φλόγας της θείας αγάπης, της πραότητος, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος, της ασπλαχνίας, της υπομονής, της συγχωρήσεως των αδυναμιών και των παραπτωμάτων του πλησίον. Ο πολύς ύπνος μετριάζει τον ζήλο της ψυχής προς το Θεό. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά υπερβολικά όλες τις ευκολίες της ζωής. Θα γίνει μαλθακός και δεν θα συνηθίσει την υπομονή που είναι απαραίτητη
για τη στενή και τραχεία χριστιανική ζωή.

Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τους στολισμούς του σώματος ή τις διακρίσεις και τα αξιώματα. Θα μεταμορφώσει τον εαυτό του σε ένα αδιάνθρωπο είδωλο. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τη βιασύνη. Θα συναντήσει στη ζωή του χίλιες δυσκολίες, εσωτερικές πιέσεις και αφορμές νευρικότητος. Πολλές φορές, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου και την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής προειδοποιεί και επισημαίνει τον κίνδυνο να εκφυλιστεί η νηστεία σε μέσο υποκρισίας. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν αμαρτία να καταλύσουν κάτι το αρτήσιμο από σωματική ανάγκη σε μια νηστίσιμη ημέρα και δεν ντρέπονται να ελέγχουν και να κατακρίνουν τον αδελφόν τους. Ω, τι υποκρισία! Ω, έλλειψης κατανοήσεως του Πνεύματος του Χριστού! Πολλές φορές, επίσης, στα κηρύγματά τους τυλιτεύει την συνήθεια των μαζών του ρωσικού λαού να παραδίδονται με μανία σε κάθε είδους κρεπάλι μόλις τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουν οι Πασχαλινές ημέρες. Η ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα, γράφει, χαιρετίστηκε με σκοτεινά έργα, με την ακράτεια, τη μέθη, τις φιλονικίες, τις εσχρολογίες και τις κάθε είδους αμαρτίες. Θα νόμιζε κανείς ότι νηστεύατε μόνο και μόνο για να επιδοθείτε με μεγαλύτερη βουλημία σε όλες τις αρκικές ανομίες. Αλίμονο, οι αλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι απορούν με τη συμπεριφορά μας σε μια τέτοια μεγάλη εορτή και λένε «Να λοιπόν ποιοι είναι οι χριστιανοί, να λοιπόν ποιοι είναι οι ορθόδοξοι». Μαζί με την εκούσια εγκράτεια κατατάσσεται και η ικανότης να υποφέρουμε τη συμφορά και τα παθήματα που προκαλούνται εκουσίως, δηλαδή η υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει τις θλίψεις και τα βάσανα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Αντιθέτως, οφείλει να διακρίνει πίσω απ' όλα το θέλημα του Θεού και να χρησιμοποιεί τη δοκιμασία για το καλό του εαυτού του και των άλλων. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες έθιξαν το θέμα στις τραγωδίες. Παραδείγματος χάρη, συμπερίπτωση του βασιλέως των Θηβών Ιδίποδος. Από τότε ακόμα ήταν σαφής η αντίθεση του ανθρωπίνου πνεύματος στη σκέψη πως είμεθα απλό παιχνίδι στα χέρια της τυφλής μοίρας. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το θέμα των συμφορών και των θλίψεων αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστο βάθος στο βιβλίο του Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μας απεκάλυψε ότι η εκούσια αποδοχή των συμφορών μπορεί να γίνει έκφρασης υψής της αγάπης, απόδειξης απεριορίστου εμπιστοσύνης στο Θεό, ασφαλής πορεία προς την κάθαρση και τον τελικό θρίαμβο. Στους χριστιανούς οι συμφορές δίδουν συχνά αφορμή για την ανάδειξη του προσωπικού ηρωισμού. Η υψηλότερη μορφή του, το μαρτύριο, είναι οδός ενώσεως με τον Χριστό και συσταύρωσης με Αυτόν που στεφανώνεται με την συνανάσταση και τη συμμετοχή στην τελική νίκη εναντίον του κακού. Ο χριστιανός μάρτυρας δεν είναι ήρωος που εμφανίζει την δύναμη του πνεύματος του σώματος. Είναι μάρτυς της αληθείας και της δυνάμεως του Χριστού. Η θεώρηση σε αυτή των θλίψεων και των συμφορών δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί οφείλουν με κάθε τρόπο να τις αναζητούν ή να τις αποδέχονται σαν κάτι το αγαθό. Ακόμη μεγαλύτερο λάθος θα ήταν το να μην εκτιμούμε όλα εκείνα που συνθέτουν την ευτυχία και την χαρά εφόσον δεν μας εμποδίζουν από την ένωση με το Θεό. Συχνά οι συμφορές μας βοηθούν να ξυπνήσουμε από την αμαρτωλή ζωή, να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Γιατί να θλιβόμεθα, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης, για κάτι που μας φέρνει ψυχική ωφέλεια έστω και με μέσα επιθυμητά για το σαρκικό άνθρωπο?
οι αρρώσχες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές, η πτωχία, οι ατυχίες, ο πόλεμος, η πείνα είναι ευεργετήματα της ψυχής για εκείνον που τα υπομένει σωστά. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλού ύπνου. Τον ξυπνά ο Θεός με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις πρικαίες και τις θρικυμίες. Οι αρρώσκες στα χέρια της Θείας Προνοίας είναι πικρά φάρμακα που θεραπεύουν τα ψυχικά πάθη, τις κακές συνήθειες και τις αδυναμίες. Είναι δύσκολο να πιστεύσουμε πως ο Θεός θέλει να υποφέρουμε, αφού η καρδιά μας και με την πίστη και με την πείρα γνωρίζει ότι ο Θεός είναι οι μακαριώτες μας. Πλην όμως ο άνθρωπος, σαν τον Αβραάμ, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στο Θεό θυσία τον δικό του Ισαάκ για να δείξει στο Θεό την πίστη και την υπακοή του, για να γίνει άξιος των θείων δώρων που χαρίζει ο Θεός στους φίλους του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ορισμένες εκδηλώσεις και ορισμένα αντικείμενα μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως. Το βασικό θεμέλιο μιας τέτοιας πίστεως είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί σαρκωμένο πνεύμα και ότι ο ίδιος ο Θεός σε σαρκώθη για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη θα σωθεί όχι μόνο το πνεύμα του ανθρώπου αλλά και ολόκληρος ο άνθρωπος και το πνεύμα και το σώμα. Εκτός από αυτό και ολόκληρος ο υλικός κόσμος ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Θείας Ωραιότητος που την διακρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν θα εκμηδενιστεί και δεν θα καταστραφεί τελειωτικά αλλά θα προσλάβει νέα μορφή αντάξια ενός αιωνίου και μακαρίου όντος. Η Εκκλησία ακόμη πιστεύει ότι μαζί με τον άνθρωπο εξυψώνεται και εξαγιάζεται κάθε πλάσμα και όλοι οι χτίσεις προετοιμάζεται για τη μέλουσα άφθαρτη ύπαρξή της.

Μεταξύ των αντικειμένων που μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως, η Εκκλησία ιδιαίτερα τιμά την παράσταση του Τιμίου Σταυρού, είτε σαν κίνηση του χεριού, είτε σαν μορφή τυπωμένη σε μια ύλη. Κοιτάζοντας το Σταυρό του Χριστού, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, σκέψου την εσταυρωμένη επάνω του αγάπη. Σκέψου την μακαριότητα στην οποία μας καλεί. Σκέψου από ποια τυραννία μας εξηγόρασε. Όπου σταυρός, εκεί και αγάπη. Μέσα στο ναό παντού βλέπετε σταυρούς, για να αισθάνεστε πως βρίσκεστε στον οίκο του Θεού της αγάπης, στον οίκο της εσταυρωμένης αγάπης. Όπως όλο το φως βρίσκεται συγκεντρωμένο στον ήλιο, έτσι και στο σταυρό βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η αγάπη του Παντοκράτορος Θεού. Εάν ο Θεός Πατήρ έδωσε τον Υιόν Του για μας, τότε πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας τα δώσει όλα? Μετά το πάθος του Κυρίου, ο Σταυρός έγινε το σύμβολό Του. Έγινε όπλο για τον αγώνα εναντίον του διαβόλου. Σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού, πίστευε ότι πάνω σε Αυτόν είναι καρφωμένα τα πάθη σου και οι αμαρτίες σου. Όταν πέσεις σε κάποιο αμάρτημα, αμέσως να κατακρίνεις τον εαυτό σου και συγχρόνως να τον σφραγίσεις με το σημείο του Σταυρού. Χρησιμοποίησε αυτά τα δύο σαν πρώτα μέσα μετανοίας και σωτηρίας. Ο πατήρ Ιωάννης τονίζει και τη σημασία που έχει η ιερατική ή η αρχιερατική ευλογία. Όταν ένας κληρικός, ιερεύς ή αρχιερεύς, ευλογεί με το σημείο του Σταυρού, εκφράζει την ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι πολύτιμη στιγμή! Είναι μακάρι όσοι δέχονται με πίστη την ευλογία αυτή, αλλά και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ιερείς όταν ευλογούν τους πιστούς. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό μια σκέψη του για την πίστη που είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Μην νομίσεις ότι ο Σταυρός ή το όνομα του Χριστού θαυματουργούν μόνα τους, χωρίς την επέμβαση του Κυρίου. Ο Σταυρός ή το Θείο όνομα δεν θαυματουργούν, αν δεν πιστεύουμε βαθιά στον Κύριο και δεν τον ατενίζουμε με τα μάτια της ψυχής. Εκτός από την παράσταση του Σταυρού, η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλα ιερά αντικείμενα ή εκδηλώσεις. Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρει τα επόμενα. Ο τύπος ή ο συμβολισμός είναι ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως, διότι μας ερμηνεύουν εποπτικά τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό και ο Κύριος εδίδασε συχνά με παραβολές. Γι' αυτό έχουμε τις απεικονίσεις του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Σταυρού, των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το θυμιατό, τα κεριά, τις καντήλες. Γι' αυτό γίνονται οι τελετές μέσα στο ναό. Οι εικόνες ιδιαίτερα τιμώνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάποια εποχή έγινε διωγμός εναντίον τους και πολλοί υπερασπιστές τους υπέμειναν μαρτύρια. Επανέφερε την τιμητική τους προσκύνηση η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Μεταξύ των εικονοφύλων συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι Άγιοι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα η σημασία τους τονίζεται από τους επισημωτέρους Ορθοδόξους Λογίους. Στα συγγράμματα του πατρός Ιωάννου συναντούμε σκέψεις για το θέμα των εικόνων. Η εικόνα παρουσιάζει με σχέδια και χρώματα εκείνου που εκφράζει η πίστης. Μάθετε να προσεύχεστε εμπρός στην εικόνα του Κυρίου, σαν να είστε εμπρός στον ίδιο τον Κύριο. Να ενθυμίστε ότι η οφθαλμή του είναι θείοι οφθαλμοί και τα ότα του είναι θεία ότα, μέλη του πανταχού παρόντος Θεού. Και μια άλλη σχετική σκέψη του. Ας προσκυνούμε τις εικόνες των Αγίων
σαν απεικονίσεις των αρετών. Και διαμέσου των Αγίων αστιμούμε τον ίδιο το Θεό που εσκήνωσε εντός τους και ενεργεί χρησιμοποιώντας τους σαν όργανά του. Με πλήρη συνέστηση και βαθιά ευλάβεια αντιμετώπιζε και τα άλλα λειτουργικά σύμβολα, λόγου χάρη το θυμιατό. Το θυμιατό με το κάρβουνο και το θυμίαμα αποτελεί ένα ισχυρό πνευματικό όπλο στα χέρια μου. Είναι σύμβολο της χάριτος που μου παραχώρησε ο Θεός. Είναι σύμβολο της δυνάμεως και της εξουσίας να προσεύχομαι για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, ιδιαίτερα όμως για τα μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι επίσης σύμβολο της πυρήνης ευωδίας του Αγίου Πνεύματος που αναπνέεται από όλους τους πιστούς. Είναι τέλος και σύμβολο της Θεομήτωρος που έφερε μέσα της τον πυρωμένο άνθρακα της θεότητος. Παρόλη την ευλάβεια που εκδήλωνε προς τις ιερές εκκλησιαστικές παραστάσεις και τους τελετουργικούς τύπους, ποτέ δεν λησμονούσε ότι όλα αυτά είναι μόνο σύμβολα και εικόνες. Ποτέ δεν λησμονούσε ότι η ουσιαστική θρησκευτική ζωή αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Επεσήμενε επίσης τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία και να παραμείνουν μόνο οι τύποι. Εμείς φαινόμεθα πως έχουμε τον Χριστό. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, αλλά τις εικόνες του και το όνομά του. Τον έχουμε στα λόγια και όχι στα έργα, στο στόμα και όχι στην καρδιά. Να το κατάντημά μας. Τον Χριστό πρέπει να τον έχουμε κυρίως στην καρδιά. Χωρίς αυτόν, τι ζωή μπορεί να υπάρξει? Μια ψεύτικη ζωή, μια αξιοθρήνητη φυτοζωία. Οφείλουμε με κάθε θυσία να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, να τον βρούμε και να είμεθα μαζί του πάντοτε. Είναι δύσκολο αυτό? Ο Κύριος ο ίδιος μας περιμένει. Με ποιον είναι ευκολότερο να συναντηθείς, αν όχι με τον πανταχού παρόντα Θεό?

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ιεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του τέκνων. Όλα τα πνευματικά του παιδιά θυμούνται τις ευλογίες και τις συμβουλές που τους έδινε ο Όσιος όταν αυτά τον επισκέπτονταν. Και εδώ ένας Πόντιος από το χωριό Δενδράκια μας λέει πως ο Όσιος του μιλούσε για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Είναι αδύνατον, του έλεγε, να περάσει η ζωή σου ολόκληρη χωρίς να αντιμετωπίσεις πειρασμούς και θλίψεις. Δεν γίνεται να είσαι πάντα ευτυχισμένος και αμέριμνος. Να ξέρεις πως όταν σε επισκέπτονται θλίψεις και στενοχώριες, ο Θεός σε νοιάζεται. Προσπαθεί μέσα από τις δυσκολίες αυτές να σε διδάξει, να σε κάνει σοφότερο στην πνευματική γνώση. Χωρίς θλίψεις δεν ταπεινωνόμαστε. Δεν αποκτούμε πνευματική γνώση. Να είσαι σίγουρος πως αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, καμιά θλίψη δεν μπορεί να μας αγγίξει. Αν και πολλές φορές νομίζουμε πως αιτία των θλίψεων είναι οι άνθρωποι. Εκείνοι λειτουργούν μόνο σαν όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αν ο Θεός παραχωρήσει να αντιμετωπίσεις πειρασμούς, είναι για να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες και να σε προετοιμάσει για την ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών. Εδώ όλα είναι πρόσκαιρα, εκεί όμως είναι αιώνια. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τις θλίψεις, γιατί είναι προϊόν των παθών σου. Οι θλίψεις, λέει ο Γέροντας, φανερώνουν τα πάθη μας και έτσι με τη βοήθεια του Θεού φροντίζουμε να τα θεραπεύσουμε. Αλίμονο στην εποχή μας. Όλοι μας σήμερα εγκαταλείπουμε τη στενή και τεθλιμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή και αναζητούμε τον ευτυχισμένο δρόμο, τον φαρδί και τον εύκολο. Ο Κύριος όμως οδηγεί πολλούς ανθρώπους από αυτόν τον δρόμο, το στενό και δύσκολο, έστω και παρά τη θέλησή τους. Μέσα από τις αθέλητες θλίψεις και τις αρρώστιες, πλησιάζουμε περισσότερο τον Κύριο, γιατί αυτές μας ταπεινώνουν. Έτσι, λέει ο Γέροντας, έλεγε και ο Όσιος Ισαάκος Σύρος, πως όταν ο άνθρωπος αποκτήσει υπομονή και ταπείνωση, σώζεται ακόμα και αν δεν κάνει άλλα έργα. Συχνά μας επισκέπτονται αρρώστιες και θλίψεις. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε σαν ένδειξη της ευσπλαχνίας του Θεού για μας. «Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών ον παραδέχεται», μας γράφουν στις γραφές. Γι' αυτό και έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε τον Κύριο για την πατρική του πρόνοια. Οι θλίψεις μας διδάσκουν και μας κάνουν ικανούς και επιτίδιος στη δουλειά μας και μαζί με τις αρρώστιες μας καθαρίζουν από τις αμαρτίες. Δεν γνωρίζουμε τα κρίματα του Θεού. Εκείνος ενεργεί πάντα για την ωφέλειά μας. Εμείς επιζητούμε τα εγκόσμια και αγαθά. Εκείνος όμως επιθυμεί να μας χαρίσει τα μέλλοντα και αιώνια μέσα από τα σύντομα βάσανα αυτής της ζωής. Στην αρχή της κλίσης μας στην πνευματική ζωή, η χάρη του Κυρίου μας επισκέπτεται με διάφορες παρηγοριές. Αργότερα όμως, ο Κύριος αποσύρει τη χάρη του και μας δοκιμάζει με διάφορους πειρασμούς και θλίψεις. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό το κάνει για να αποβάλουμε τη φιλαυτία και τη φιλοδοξία μας. Να γίνουν τα πάθη αυτά στάχτη μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών. Έτσι θα μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τα έργα μας, αλλά μόνο το έλεος και την αγάπη του Θεού. Η ταπείνωση μας, λέει ο Γέροντας, είναι μεγάλη ευλογία. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη των πειρασμών, γιατί έτσι θα δοκιμαστούμε και θα αποκτήσουμε υπομονή. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με τη σκέψη και την προοπτική ότι η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τη σωτηρία μας. Ένας έχει ανάγκη από περισσότερους πειρασμούς, άλλος από λίγους. Και για ένα τρίτο ίσως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός να τους δεχτεί. Όταν σε βρουν δοκιμασίες, παιδί μου, μην απελπίζεσαι. Λογάριασέ τες απαραίτητες για να σε οδηγήσουν στην πνευματική ζωή. Προσπάθησε να βρεις μέσα σου το φταίξιμο. Μην το ρίχνεις στους άλλους. Ο καιρός, λέμε, είναι κακός. Βρέχει, φυσάει, κάνει κρύο. Και εγώ να αναφοράς ακόμα, θα κρυώνεις. Πρέπει να τρέξεις να βρεις καύσιμα για να έχεις φωτιά. Αλλά και ο καθαρός αέρας και ο καλός καιρός ακόμα δεν είναι πάντα ωφέλιμα. Στα φυτά αναπτύσσονται σκουλίκια και άλλοι μικροοργανισμοί και τα βλάπτουν. Καταστρέφουν τους καρπούς. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική μας πορεία. Όταν η παρουσία της χάρης του Θεού, της ειρήνης, της ηρεμίας και της απαλλαγής από τις επιθέσεις των παθών παρατείνεται και μένει μόνιμα μαζί μας, είναι κάτι επικίνδυνο. Γιατί τότε ίσως αναπτυχθεί μέσα μας η έπαρση. Οπότε θα χάσουμε την προστασία μας. Δεν θα μπορούμε τότε να πολεμούμε με επιτυχία τα πάθη μας και θα ξεστρατήσουμε από το στενό δρόμο των θλίψεων. Και τότε ο Θεός προσπαθεί με διάφορες δοκιμασίες να μας κάνει να δούμε τις αδυναμίες μας για να αποκτήσουμε υπομονή και ταπείνωση. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για μας περισσότερο από όσο κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εκείνος μεριμνά για τη σωτηρία μας. Δεν θέλει όμως να την αναζητάμε στις εγκόσμιες απολαύσεις, αλλά στις θλίψεις, στις δοκιμασίες και στις αρρώστιες. Οι πατέρες και οι μητέρες μας δεν πήγαν στη Βασιλεία Ουρανών μέσα από τις κακουχίες τους? Δεν έφτασαν εκεί βαδίζοντας το στενό και δύσκολο δρόμο? Βασανίστηκαν, μα δεν απόκαμαν. Δεν απελπίστηκαν. Και αυτό λειτουργήσε σαν παρηγοριά σε αυτούς όταν τους έβρισκαν θλίψεις, είτε πνευματικές είτε σωματικές. Επειδή τα υπόμεναν όλα με πραγματική ταπείνωση, έβαλαν όσαν έλαβαν ως ανταπόδοση αδιατάραχτη ειρήνη και πλούσιες πνευματικές δωρεές. Τα κρίματα του Θεού μας είναι άγνωστα. Όλα τα κάνει για το καλό μας. Εμείς προσβλέπουμε στα εγκόσμια αγαθά. Εκείνο όμως θέλει να μας χαρίσει και τα μέλλοντα μέσα από τις σύντομες επίγειες αρρώστιες. Ο κλήρος όλων εκείνων που θέλουν να σωθούν είναι να δοκιμάζονται, να υποφέρουν. Γι' αυτό όταν δοκιμαζόμαστε ας χαιρόμαστε, γιατί έτσι επιτελείται το έργο της σωτηρίας μας. Αν θέλεις, παιδί μου, να απαλλαγείς από θλίψεις, μην αφήνεις την καρδιά σου να προσκοληθεί σε κανέναν και σε τίποτα. Η θλίψη προέρχεται από την προσκόλλησή μας στα ορατά πράγματα. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει τόπος στη γη απαλλαγμένος από θλίψεις. Ο μόνος άλυπος τόπος είναι η καρδιά, όταν μέσα της κατοικεί ο Κύριος. Αν δεν υπάρχει κοντά σου κανένας για να το ανοίξεις την ψυχή σου, να εξομολογήσεις τη θλίψη σου απευθείας στο Θεό. Μην απελπίζεσαι όταν σε βρουν θλίψεις σε αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο κλήρος μας. Αυτά είναι τα κρίματα του Θεού. Η δύναμη που αποκτά από τις θλίψεις ο άνθρωπος εξαρτάται κυρίως από την αντοχή που δείχνει να τις υπομένει. Μερικές φορές ο άνθρωπος θλίβεται υπέρμετρα για εντελώς ασήμαντους λόγους. Πρέπει να δείχνουμε συμπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα και το αυτό γεγονός μπορεί να προκαλέσει διαφόρων βαθμών θλίψης σε ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλιώς θα γίνει σε σένα, αλλιώς σε μένα, αλλιώς στο διπλανό μας. Και αυτό εξαρτάται από το βαθμό που ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δεχτεί τις θλίψεις. Για να υπομείνεις πιο ανώδυνα τις θλίψεις, πρέπει να έχεις δυνατή πίστη, παιδί μου. Θερμή αγάπη για τον Κύριο. Να μην έχεις προσκόλληση στα εγκόσμια και να υποταχθείς απόλυτα στο θέλημα του Θεού.

όταν οι θλίψεις και οι πειρασμοί μας κυκλώνουν, ο Θεός μας βοηθά. Δεν μας απελευθερώνει από αυτές, αλλά μας δίνει τη δύναμη να τις υπομένουμε ανώδυνα, αν είναι δυνατόν, χωρίς πνευματική ζημιά. Για να μην μας στενοχωρούν υπέρμετρα οι θλίψεις, πρέπει να αποβάλουμε το θέλημά μας και να ταπεινωνόμαστε παντού και πάντα. Ο Θεός επιθυμεί τη σωτηρία μας και τη ρυθμίζει με έναν ανεξιχνίαστο τρόπο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υποταχτούμε στο θέλημά Του. Και τότε η θλιμμένη καρδιά μας θα ειρηνέψει. Παιδί μου, όταν η ψυχή μας βασανίζεται από θλίψεις, η καρδιά μας τρέμει και οι σκέψεις μας βρίσκονται σε σύγχυση. Μόνη και μόνιμη καταφυγή μας πρέπει πάντα να είναι ο Κύριος. Είναι επιτακτική ανάγκη μας να έχουμε πίστη και να προσπαθούμε να κάνουμε καλά έργα. Αυτό όμως κατορθώνεται μόνο μέσα από τις θλίψεις. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν, οι άνθρωποι είναι απλά όργανα. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας. Γι' αυτό ας κάνουμε υπομονή σε όλα τα πράγματα. Δεν πρέπει να κάνουμε αλόγιστα όνειρα για μεγάλες ασκητικές πρακτικές και υψηλή πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα με την ταπείνωση, με την υπομονή μας στις θλίψεις. Όταν η ψυχή μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και ευδοκίσει ο Θεός, θα μας δοθεί το χάρισμα να προχωρήσουμε ψηλότερα. Αλλά αυτό θέλει αγώνα. Οι θλίψεις μας δίνονται για να φανερωθεί ποιος αγαπά πραγματικά το Θεό. Χωρίς υπομονή στις θλίψεις, ακόμα και ο πνευματικά καταρτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η σταθερή και μόνιμη υπομονή στις θλίψεις ισοδυναμεί με μαρτύριο. Οι θλίψεις είναι εντελώς ασήμαντες σε σύγκριση με τις πνευματικές ευλογίες που μας περιμένουν. Άλλο πράγμα είναι η κρίση του Θεού και άλλο η κρίση των ανθρώπων. Για πράγματα που αγαπάμε και βρίσκονται κοντά στην καρδιά μας, κρίνουμε με εμπάθεια, συχνά εναντίον μας. Ή κρίνουμε αντίθετα στη λογική μας και επομένως η κρίση μας είναι λαθεμένη. Ό,τι σε μας φαίνεται πως λυπεί και θλίβει στην παρούσα ζωή, αργότερα ίσως εξελιχθεί σε κάτι χαρούμενο, φωτεινό και ευλογημένο. Το τέλος είναι που στεφανώνει το έργο. Όταν μας επισκέπτονται θλίψεις, να περιμένουμε και παρηγοριά. Μετά την παρηγοριά όμως θα ακολουθήσει και πάλι θλίψεις. Γιατί έτσι είναι η ζωή μας εδώ στη γη. Όταν είμαστε με τον Χριστό, καμιά θλίψη δεν θα μας αγγίξει για να μας προκαλέσει σύγχυση. Αντίθετα, η καρδιά μας θα γεμίσει χαρά, ώστε ακόμα και τον καιρό της θλίψης και των πειρασμών να εφρενόμαστε. Όταν μας απαντούν θλίψεις, στεναχώριες, παρεξηγήσεις και άλλες παρόμοιες δυσκολίες, μια αξιόπιστη και σίγουρη καταφυγή έχουμε. Να στραφούμε στον Κύριο και να Του αναθέσουμε όλες τις θλίψεις και τις στενοχώριες μας. Ταυτόχρονα πρέπει να προσευχηθούμε για όλα εκείνα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μπερδεύονται με τα προβλήματά μας αυτά. Τότε όλα θα γυρίσουν προς το καλύτερο. Ο Κύριος φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και ειρηνεύει τις ψυχές μας. Η απόγνωση και η θλίψη είναι άχρηστες εκεί που χρειαζόμαστε μόνο κουράγιο και θάρρος. Καλά είναι να μάθουμε να σιωπούμε. Έτσι δεν θα κρίνει κανείς τους άλλους και δεν θα μαρτήσει. Όταν θα σταματήσει να παραπονέται και θα φροντίζει με ζήλο τους αρρώστους για τη χάρη του Θεού, τότε δεν θα ελευθερωθεί μόνο από τις σωματικές αρρώστιες, μα και από τις ψυχικές. Αν η αρρώστια δεν φεύγει και μετά τη διόρθωσή μας, σημαίνει πως για την υπομονή μας ο Θεός θα μας ανταμείψει με στέφανο στη μέλουσα και ατελεύτητη ζωή. Η υπόσχεση για ειρήνη, παιδί μου, ισχύει για τη μέλουσα ζωή.
Εδώ στη γη έχουμε πόλεμο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε και να υπομένουμε τους πειρασμούς. Λέει στο Ευαγγέλιο, «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν». Πολλές καταιγίδες και αρκετοί τυφώνες ταράζουν την ατμόσφαιρα και προκαλούν διάφορες καταστροφές. Για όλα αυτά όμως, ο βασιλιάς Δαβίδ δοξολογεί και εγκομιάζει το Θεό. Οι ενέργειες των πονηρών πνευμάτων επηρεάζουν τις ψυχές των ανθρώπων όπως οι καταιγίδες. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, οι αδύναμοι άνθρωποι? Ένα από τα ευκολότερα και πιο πρόσφορα

0: Κύριος θα σε βοηθήσει και θα εξαλείψει όλες τις αμαρτίες σου. Η θλίψη, αγόρι μου, είναι σαν τη μαγκούρα που κρατάει ο πατέρας. Τη σηκώνει απειλητικά στα παιδιά του από αγάπη, επειδή είναι άταχτα και θέλει να τα διορθώσει, να τα φρονιμέψει, να τα μάθει καλή συμπεριφορά. Πράγματα που θα τους είναι ωφέλιμα σε όλη τους τη ζωή. Η Θεία Πρόνοια μεριμνά με παρόμοιο τρόπο για την ψυχική μας ωφέλεια, για να μας σώσει και να μας παραδώσει στην άλλη ζωή. Γι' αυτό, παιδί μου, αν δεν περάσουμε θλίψεις και στενοχώριες σε αυτή τη ζωή, με υπομονή δεν θα μπορέσουμε στην άλλη μας ζωή στην αιώνια να χαρούμε την ευλογία και την αγάπη του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Άνδρωση του Αγίου Νικολάου σε λιμάνι. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου ήσαν χριστιανοί και ο Άγιος πρέπει να γεννήθηκε μετά το διωγμό του Δεκίου 249-250. Ο διάδοχος του Δεκίου, ο αυτοκράτορας Γάλλος 251-253, δεν συνέχισε τις διώξεις κατά των χριστιανών. Όμως υπήρξε ένα περιστατικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, που έκανε κάπως δύσκολη την ζωή των χριστιανών. Η εμφάνιση ενός μεγάλου λοιμού τον ώθησε να διατάξει δεήσεις και εξυλαστήριες θυσίες στον Απόλλωνα. Εκείνο τον καιρό, στα Πάταρα, υπήρχε ένας μεγάλος ναός του Απόλλωνα, τον οποίο έπρεπε όλοι να επισκεφθούν, να προσφέρουν θυσίες για να φύγει το κακό που τους επισκέφτηκε. Επειδή οι χριστιανοί δεν τον επισκέπτονταν, τους αντιμετώπιζαν οι ειδωλολάτρες με κινησμό και σκληρότητα. Δεν επρόκειτο επομένως για έναν πραγματικό διωγμό. Με τον αυτοκράτορα Βαλεριανό 253-260 επέστρεψε η Γαλήνη στην εκκλησία. Ο Γαλήνος 260-268, γιος και διάδοχος του Βαλεριανού, εγγενίασε μία περίοδο ειρήνης για τους χριστιανούς και ακόμη τους παρέδωσε τους ναούς και τα κημητήρια. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας έχει αφήσει το κείμενο της ανεξιθρησκείας του

Γαλλίνου. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος Γαλλίνος, ευσεβής και ευτυχής Αύγουστος, προς τους Πίνα και Δημήτριο και τους λοιπούς αρχιερείς. Εξέδωσα διαταγή για να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το όφελος αυτής της γενεοδορίας μου. Οι τόποι λατρείας πρέπει να ξανανοίξουν, όπως είναι το σωστό. Εν τω μεταξύ εσείς θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαταγές που απορρέουν από τις αποφάσεις μου, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να σας παρενοχλεί. Αυτό που σας είναι επιτρεπτό να κάνετε, με θεμητό τρόπο, σας παραχωρήθηκε από μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αυρίλιος Γκιουρίνιο, Υπουργός Οικονομικών, θα σας εποπτεύει σύμφωνα με έκδοση δικού μου βουλεύματος. Τα χρόνια της βασιλείας του Γαλλίνου ήσαν χρόνια μιας φοβερής στροφής των ειδωλολατρών προς την Εκκλησία του Χριστού. Ο αριθμός των χριστιανών αυξήθηκε κατά θαυμαστό τρόπο, θέτοντας ακόμα σε μεγαλύτερη κρίση τον ήδη παρακμάζοντα παγανισμό. Ακριβώς εκείνα τα χρόνια, μεταξύ 268 και 275, στη Σικελία ο Πορφύριος συνέταξε τη δική του διαταγή κατά των χριστιανών, από την οποία διασώθηκαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Αυτά τα πρώτα 25 χρόνια του δεύτερου μισού του 3ου αιώνα υπήρξαν τα χρόνια της ορίμανσης του νεαρού Νικολάου. Πρόκειται για μία περίοδο για την οποία είμαστε λοιπόν ενημερωμένοι από τις πηγές των αγιολόγων. Το πλαίσιο που συνθέτει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ για τον νεαρό Νικόλαο είναι εκείνο που αποτελεί το πρότυπο ενός νεαρού που επιδίδεται εξ ολοκλήρου σε πνευματικά ζητήματα και δεν επιτρέπει στον κόσμο και τα του κόσμου να εισχωρήσουν μέσα του και να κάνουν μονή. Ο εξαίρετος νεαρός μορφώθηκε και εκπαιδεύτηκε με μεγάλη ευσυνειδησία σύμφωνα με τις συνήθειες των γονιών του. Απήχεια από οποιαδήποτε συμμετοχή στη δημόσια ζωή, καθώς και από τις οικονομικές δραστηριότητες. Παρέμενε μακριά από κακές συνήθειες και από συναναστροφές ανθρώπων ανήθικων ή αχαλήνωτων. Απέτρεπε συνέχεια τους γυναικείους πειρασμούς από την καρδιά του και τις θεατρικές παραστάσεις από τα μάτια του, φροντίζοντας να είναι πάντα εγκρατής. Απεχθανόταν να χάνει τον χρόνο του σε άσκοπες διασκεδάσεις, καθώς και τις άσχημες συμβουλές των αργόσχολων, θεωρώντας όλα αυτά επιζήμια για την αρετή που μας συμφιλιώνει με τον Χριστό. Δεν εγκατέλειπε ποτέ την Εκκλησία και η Εκκλησία αποτελούσε για αυτόν ανακούφιση και παρηγοριά, όπως ακριβώς είναι και η φωλιά για τα τριγόνια. Είχε φωτισμένο πνεύμα από τα καθημερινά διδάγματα, οδηγούμενος προς μία ευλάβια αγνή και πραγματικά αληθινή. Παράλληλα, με την πνευματική του ανύψωση, παραμένει ζωντανή η φλόγα της αγνότητάς του, τρέφοντάς την με το λάδι της δραστήριας γενεοδορίας του. Δεν αποκλείεται ο νεαρός Νικόλαος να ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως τα καταγράφει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Όμως έρχονται σε αντίθεση με τον ζωηρό και ορμητικό χαρακτήρα του Νικολάου, όπως παρουσιάζεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σε άρχοντες και δικαστές, που τους ελέγχει για τις παρανομίες τους και εμπρός και σε αυτόν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, προκειμένου να υπερασπίσει το δίκαιο του λαού της Αρχιεπισκοπής του. Με λίγα λόγια, η αποχή του Αγίου από οποιανδήποτε δραστηριότητα και από την όλη του δημόσια ζωή δεν συμβιβάζεται με το δραστήριο και ενεργητικό εκείνο χαρακτήρα που θα αποκαλύψει αργότερα ως ιερέας και επίσκοπος ο Νικόλαος. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ περιγράφει τον Άγιο Νικόλαο βλέποντάς τον περισσότερο από την πλευρά της μοναστικής ζωής, όπου ο Νικόλαος παρουσιάζεται ως ένας νέος κλεισμένος στον εαυτό του, που δεν μιλά, που συνεχώς σκέπτεται τα ουράνια, που προσπαθεί να κρατηθεί μακριά από τους πειρασμούς και τη γοητεία του κόσμου, αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο γενικότερα, ζώντας μόνο με τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τα Πάταρα είχαν το περίφημο και πολύ κοσμολιμάνι το Ανδριάκι. Οι πόλεις που είχαν λιμάνι στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα η Αλεξάνδρεια και η Κόρινθος, είχαν μια ξεχωριστή λαμπρότητα. Είναι γνωστό αυτό που λεγόταν για την Κόρινθο, ο παντός πλην εις Κόρινθον, που φανερώνει τον πλούτο της πόλης, την άφιξη στο λιμάνι της διαφόρων λαών και φυλών,
την ποικιλία των εμπορευμάτων και τον πλούτο των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ιδεών. Το φόρουμ, η κεντρική αγορά, η κεντρική πλατεία των Πατάρων, ήταν πάντα πλημμυρισμένη από κόσμο που διέφεραν ως προς το χρώμα, την ενδυμασία και τη γλώσσα. Η ποικιλία των εμπορευμάτων που πουλούσαν στα καταστήματα, στους πάγκους και τα καρότσια, δεν υπήρχε στις πλατείες των πόλεων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας. Συνοδευόμενος από τους γονείς του, αλλά ποιος ξέρει πόσες φορές ξεφεύγοντας από αυτούς, ο Νικόλαος μαζί με άλλα παιδιά τρύπωνε ανάμεσα στο πλήθος για να ακούσει τα τελευταία νέα από τη Ρώμη, τη Φινίκη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε εκείνη την πλατεία είχε να κάνει με απατεώνες και έντιμους ανθρώπους, με πολιτές κρεάτων, φρούτων, πολύτιμων υφασμάτων και χρυσαφικών, με κόσμο που διαλαλούσε το εμπόρευμά του για να προσελκύσει πελατεία, και με άλλους που από το βήμα της αγοράς κήρυταν καινούργιες φιλοσοφικές ιδέες και θρησκείες. Φυσικά και οι χριστιανοί, όπως έχει ήδη πράξει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αγορά της Αθήνας και ο μάρτυρας Λέων στο Φόρουμ των Πατάρων πριν από κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι από εκείνο το σημείο περνούσε σχεδόν όλη η πόλη, εποφελούνταν για να κάνουν γνωστά και να κηρύξουν τα πιστεύω τους. Γνωρίζουμε ακόμη πως στην πλατεία υπήρχε και ο ναός προς τιμή της θεάς Τύχης, μπροστά στον οποίο υπήρχε ένα άγαλμα, όπου άφηναν τα αφιερώματα ευχαριστίας ή εξευμενισμού, καθώς και πολλά κεριά, οι υπέρμαχοι της ειδωλολατρείας. Στην αγορά, ωστόσο, ο νεαρός Νικόλαος είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τόσο την ειδωλολατρική, παγανιστική, όσο και τη χριστιανική ζωή, τα θρησκευτικά καθήκοντα των κατοίκων των Πατάρων προς τους θεούς και ίσως ακόμη και το νέο μήνυμα ενός θεού μοναδικού, που είχε στείλει τον Υιό του στον κόσμο για να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου, αφού δεν αξιώθηκαν πολυτεκνίας, αφιέρωσαν κάθε προσπάθειά τους στην καλή αγωγή και την παιδεία του παιδιού τους. Στην ψυχή του μεταλαμπάδευσαν τις χριστιανικές αρετές που βίωναν οι ίδιοι και όλη την κατά Χριστό πολιτεία τους. Άλλωστε εκείνα τα χρόνια οι χριστιανοί αγωνίζονταν να μορφώσουν μέσα τους τον Χριστό. Και δεν αρκούνταν μόνο να είναι κληρονόμοι του υψηλού ονόματος του θείου διδασκάλου τους. Δεν ήσαν χριστιανοί που τους διέκρινε μόνο ένας φθηνός και επιδερμικός χριστιανισμός, αλλά ήσαν όλοι αγωνιστές και μάρτυρες που μαρτυρούσαν το Ευαγγέλιο του Κυρίου με τη ζωή τους σε όλους και πρώτα στα παιδιά τους. Μέσα τους έτρεχε ιερό νέμα, το οποίο η σόβια τους βάραινε σαν ιερή κληρονομιά. Η αρχαία εκκλησία με τους θερμούς χριστιανούς δεν ήταν κάτι μακρινό για αυτούς, οι οποίοι είχαν αποθέσει τον παλαιόν άνθρωπο, το φθυρώμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης και είχαν ενδυθεί τον γενών άνθρωπον, τον κατά Θεόν της στέντε εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αυτή η αυτοπιθαρχία του Αγίου Νικολάου από τις πρώτες μέρες της ζωής του έκανε φανερό στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτο παιδί με μια ιδιαίτερη αποστολή στη γη. Γι' αυτό πρόσεξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και πολλά εφόδια πάνω στο χριστιανισμό που θα τον κρατούσαν πάντα στο δρόμο που χάραξε ο Χριστός με την παρουσία του στον κόσμο, τη διδασκαλία του, το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Ο νεαρός Νικόλαος, αν και έμαθε πολλά πράγματα στην πλατεία, στους δρόμους, στην αγορά, στο λιμάνι του Ανδριάκη, έμαθε εξίσου και πολλά στο σχολείο. Βέβαια, τα σχολεία των Πατάρων δεν είχαν την έγκλη και τη φήμη των Αθηνών ή της Αλεξάνδρειας ή ακόμη και του γειτονικού νησιού της Ρόδου, όμως είχαν πολλά να προσφέρουν, γεγονός που οφείλεται στο ρόλο που έπαιζαν τα Πάταρα ως μικρή Μητρόπολη ή πιθανόν ακόμα και στη γειτνίασή της με τη Ρόδο, που είχε δικά της σχολεία όπου διδάσκονταν γραμματική. Όσον αφορά τον όρο γραμματική, πρέπει να θυμηθούμε και να επισημάνουμε πως δεν εννοούσαν αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία της γραφής και της ανάγνωσης, αλλά εννοούσαν τη λογοτεχνία. Οι σχολές της ρητορικής αντιπροσώπευαν την ανώτερη βαθμίδα και δεν είχαν όλες οι πόλεις τέτοιες σχολές. Επιπλέον, στη λογοτεχνία είχαν ως βάση της μελέτης φιλοσοφικά κείμενα. Όχι μόνο στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, δηλαδή προς το τέλος της ειδωλολατρικής εποχής, αλλά και σε ολόκληρο τον 4ο αιώνα, αυτά τα σχολεία ήσαν πολύ συνηθισμένα.
Σε αυτά δίδασκαν ακόμη και καθηγητές, δάσκαλοι που ήσαν ειδωλολάτρες, τους οποίους παρακολουθούσαν ακόμη και οι Άγιοι Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιερός Χρυσόστομος. Ο περίφημος Λιβάνιος υπήρξε δάσκαλος του της ρητορικής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερώνυμος και πολλοί άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Βασίλειος συμβούλευε τους νέους και συγγενείς του που πήγαιναν σε ειδωλολατρικά σχολεία 50 χρόνια μετά την είσοδο του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να προσπαθούν και να επωφελούνται από τη μελέτη του Ομήρου, του Ισιώδου, του Σόλωνα, του Ευρυπίδη και του Πλάτωνα μεταξύ των άλλων φιλοσόφων. Για τα ανήψια του μάλιστα έγραψε βιβλίο «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελείνται λόγων και τα συμβούλευε να κάνουν το έργο της μέλισσας, η οποία δεν παίρνει ολόκληρο το άνθος του φυτού, αλλά μόνο το χρήσιμο, το νέκταρ». Εξίσου καλά γνώριζε και ο Μεθόδιος ο Ολύμπου τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα και συγγράμματα. Ένα τμήμα των πρώτων τάξεων του σχολείου, όπου δίδασκαν τη γραμματική, το κάλυπταν με τη μελέτη του Ομήρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δίωνα, ο Όμηρος ήταν γνωστός και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στη βάση της μελέτης και πνευματικής καλλιέργειας, ακόμη και του Νικολάου, υπήρξε Όμηρος. Παρά τις κριτικές κάποιων πατέρων της Εκκλησίας για την πολύ ανθρωπόμορφη εικόνα με την οποία απέδιδαν τους θεούς, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιητική και πνευματική πνοή με την οποία είναι εμποτισμένο το μεγάλο αυτό έπος. Το ευαγγελικό μήνυμα, πέρα από την ηθική του πλευρά και την προτροπή του προς τον κόσμο να εμπιστεύεται των πλησίων του, περιελάμβανε ένα υπερφυσικό στοιχείο που είχε ένα ιδιαίτερο αντίκτυπο και μια αξιοσημείωτη αποδοχή στις ψυχές των πρώτων χριστιανών. Όπως έχει ήδη υποθεί σύμφωνα με τον Μεθόδιο τον Ολύμπου, στα Πάταρα, στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα ήταν αυτό της σύλληψης και κατανόησης της ιδέας της Ανάστασης. Αν δηλαδή θα ανασταίνονταν οι άνθρωποι στην άλλη ζωή, έχοντας σώμα, και αν ναι, με ποιανού το σώμα θα εμφανιζόταν. Γι' αυτό η ποιητική προσέγγιση του Ομήρου αποτελούσε μια πολύ καλή αφετηρία για το συλλογισμό αυτού του θέματος. Η συνεχής παρέμβαση των θεών στις ανθρώπινες υποθέσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα το μειονέκτημα του πολυθεϊσμού και του ανθρωπομορφισμού, κάνει περισσότερο αποδεκτή την ιδέα της ενσάρκωσης και της σωτηρίας. Στην ουσία, ο χριστιανισμός, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα δύσκολο αντίπαλο της κλασικής ποίησης, θα μπορούσε να τη θεωρήσει ως ένα στοιχείο προπαρασκευαστικό. Επίσης, η ίδια η αδυναμία της ειδωλολατρίας βοήθησε στο να προβληθεί η ανωτερότητα και η ευγένεια του χριστιανισμού. Μέσα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωσε ο Άγιος Νικόλαος και διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Μέσα σε έναν κόσμο που συγκρουόταν ανάμεσα στην πραγματικότητα μίας πόλης με λιμάνι και μία πολύμορφη πολυκοσμία και της παγκόσμιας αναγνωρισμένης και ανεκτίμητης ποίησης, μιας ποίησης για την οποία οι κάτοικοι της Λυκείας αισθάνονταν μία ξεχωριστή γοητεία ακόμη και όταν η προσέγγιση γινόταν από ένα χριστιανό. Κατά το βιογράφο του Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, παράλληλα με τη μελέτη, ο Άγιος Νικόλαος μεγάλωνε παρακολουθώντας τον τρόπο ζωής των γονέων του και τα ήθη τους. Απήχε από κάθε πολιτική και αγοραία πολυκοσμία. Απομακρυνόταν από κάθε συντροφιά πρεπών νέων. Απέφευγε τις παρέες των συνομιλίκων του, δεν συμμετείχε σε διαλογικές συγκρούσεις και αντιδικίες, δεν λάβαινε μέρος σε συζητήσεις που φθήρουν ήθη χρηστά. Γενικά φρόντιζε με την όλη ζωή και πολιτεία του να μην λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Παρακολουθούσε τις συνομιλίες των γερόντων από τους οποίους άκουε λόγο αγαθό και σοφό. Γυναικείους δε πόδους και θεάτρων θεάματα δεν επιθυμούσε, διότι φρόντιζε πιο πολύ τη σοφροσύνη του. Και αυτό το απλό βλέμμα δεν το επέτρεπε στον εαυτό του. Όλες τις γυναίκες τις θεωρούσε αδερφές του. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε στις ιερές αυλές, στους ναούς από τους οποίους ποτέ δεν απουσίαζε. Η δε Εκκλησία ως νεοσόν τούτων τριγώνων συνέχεια ανέψυχε και ενδυνάμωνε. Με τις διδασκαλίες της όλο και πιο πολύ φώτισε το νου του και ένθεα υψωνόταν προς την καθαράν και αληθεστά την ευσέβειαν. Έτσι συντηρούσε άσβεστη τη λαμπάδα της Παρθενίας, την οποία έτρεφε με άφθονο λάδι από έργα ευποίειας.
Δεν επιθυμούσε δήμος παθών να εγκλωβίσει τις δυνάμεις του νου του και να εκπορθήσει τη σανδεία στο δίκαιον. Έφηβος πια ο Νικόλαος είχε κατανικήσει τα πάθη και σαν τον Ιερό Χρυσόστομο μπορούσε να λέει ότι δεν φοβάται καμία αμαρτία. Έμοιαζε με γέρο, ο οποίος γέρασε βλέποντας αυτά που γίνονταν γύρω του, που με όλα τα φρικτά και άσημα πράγματα που συναντούσε στη ζωή του, αυτός έμενε ανεπηρέαστος και ταγμένος στις προσευχές του στο Θεό. Στον έφηβο Νικόλαο άρμοζε η προσωνυμία που απέδιδε ο Μέγας Ευθύμιος στον 16ετή έφηβο Σάβα, αργότερα Σάβα τον Υγειασμένο της ομώνυμης Μονής της Παλαιστίνης, και τον ονόμαζε Πεδαριογέροντα, επειδή εμιμεί το εκάστου αδελφού την αρετή και την θεοφιλή πολιτεία του κοινοβίου του Αγίου Θεοκτήστου.

θαυματόβρητη ιερή πορεία στη μητέρα των εκκλησιών. Του Αγίου Νικολάου ο θείος, Νικόλαος και αυτός και επίσκοπος Πατάρων, προετοιμαζόταν για προσκυνηματική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Ο επίσκοπος έβλεπε τις αρετές του νεαρού Νικολάου και θεώρησε ότι ήταν ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της Επισκοπής και τη διοίκηση της Μονής της Νέας Υιών, την οποία είχε κτίσει ο ίδιος. Τον άφησε λοιπόν επίτροπο του θρόνου του και επιτηρητή στο μοναστήρι. Διοικούσε το θρόνο και τη Μονή με σύνεση, αγάπη και φόβο Θεού, ως σαν να ήταν ο ίδιος ο συνετός και προορατικός θείος του. Γνώριζε πως ο πιο σωστός δρόμος που πρέπει να πάρει για να διοικήσει αυτά τα ιερά σκηνώματα ήταν η αγάπη που συγκινεί και το πιο αδιάφορο και άτεκτο άνθρωπο και το πνεύμα της θυσίας, το οποίο παιδαγωγεί και θυσιάζει και αυτόν τον απίθαρχο. Θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη της θέσης που του ανατέθηκε και όχι εκμεταλλευτή. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τη θέση του θείου του και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο που του ανέθεσε. Εκείνο τον καιρό έκανε πάρα πολλά. Του είχε δοθεί η ευκαιρία να δείξει πραγματικά όλο του το θαυμασμό για το έργο του Θεού και να εκδηλώσει όλα του τα χαρίσματα με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αγάπη και η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επέστρεψε ο θείος του επίσκοπος από το ιερό προσκύνημά του, αναβαπτισμένος από τους τόπους των ψυχικών του συγκινήσεων. Ζούσε σε έναν κόσμο καινούριο και τους ανθρώπους τους έβλεπε ακόμη με ένα βλέμμα πιο θερμό, όπως τους έβλεπε ο Κύριος όταν ενυνθρώπισε, όταν τις ασωμάτης τάγμαση και πάση τη κτήση συνεορτάζουσε επί τη ενδόξω δεσποτική θεοφανία. Ζωντανές ήσαν ακόμη οι εικόνες της ταπείνωσης του Κυρίου στο ταπεινό και κρύο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τα ένδοξα θαύματα που είχε δει με τα μάτια της ψυχής του γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Κάθε χριστιανός, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, πρέπει να επισκεφθεί τους αγιασμένους και μαρτυρικούς τόπους, που έστησαν οι πόδες Κυρίου, τους τόπους της ταπείνωσης, της Βηθλεέμ, του όρους των Ελαιών, του Πρετορίου και του Γολγοθά, τους τόπους της δόξας, το Θαβόριο Όρος, της Σιών, του χορτασμού των 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών, της κλήσεως των μαθητών και την Τιβεριάδα, των θαυμάτων και της θεϊκής δύναμης του Κυρίου, όπως το Σαραντάριον Όρος, την Αΐν και τα Γέργεσα, την Ναζαρέτ, όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος Μαρία και τη Γεστημανή όπου κίδευσαν το σώμα της Θεοτόκου. Να περπατήσει στους δρόμους της πόλης και τα χωριά της Ιουδαίας, της Σαμαρίας και της Γαλιλαίας, όπου κουράστηκε και πείνασε ο Κύριος, αναζητώντας χαμένες ψυχές για να τις σώσει. Όταν ο θείος του Αγίου Νικολάου και επίσκοπος Πατάρων επέστρεψε από το προσκυνηματικό του ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Παλαιστίνη, στον Άγιο γεννήθηκε η ιερή επιθυμία να επισκεφτεί και αυτός τους Αγίους Τόπους και την πατρίδα, την επίγεια του Κυρίου, των Αποστόλων και των Πρώτων Μαρτύρων, των Οπαδών και Ακολούθων του Κυρίου. Η επιθυμία του να προσκυνήσει τον ζωηφόρο τάφο του Κυρίου είχε κατακλείσει το νου και την καρδιά του. Χρόνια ονειρευόταν αυτό το ταξίδι του αναβαπτισμού του και της αναγέννησής του, αλλά και του ησυχασμού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, επιβιβάστηκε σε πλοίο μυσηριώτικο με άλλους χριστιανούς προσκυνητές. Ζούσε το όνειρό του και στο δικό του επίγειο παράδεισο. Η καρδιά του σκυρτούσε και ξαναγεννιόταν σαν του αναστημένου Λαζάρου, σαν την καρδιά της μάνας Σιροφίνησας, σαν της πόνης της οποίας ο Κύριος αφήκε τις πολλές αμαρτίες και σαν της χείρας μάνας όταν αγκάλιασε τον εκραστημένο παιδί της. Αισθανόταν άγγελος πρωτοστάτης που έτρεχε να φωνάξει «Χαίρεση ον Αγία μήτρη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων». Σε όλο το ταξίδι του τον συνόδευε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον φώτιζε στην ώρα της προσευχής, της εγρήγορσης και του ύπνου και με οράματα και οπτασίες τον πληροφορούσε για τα επικείμενα γεγονότα. Αλλά και ο διάβολος τον συνόδευε στο ταξίδι του και συνέχεια του παρενέβαλε όχι μόνο εμπόδια για να μην φτάσει ποτέ στον ιερό προορισμό του, αλλά συνέχεια του δημιουργούσε θλιβερές καταστάσεις για να τον αφανίσει. Σε όραμα που του έστειλε ο Θεός, είδε τον διάβολο να ανεβαίνει στο κατάρτι του πλοίου και να κόβει τα σκοινιά του. Με φωτισμένη τη σκέψη από το Θεό, αντιλήφθηκε ότι τους περιμένει μεγάλο κακό.
Έβλεπε καταιγίδα και φουρτούνα που ερχόταν. Όταν το πλοίο πλησίαζε την Αίγυπτο, ο Άγιος Νικόλαος, αφού ζήτησε και παρουσιάστηκε ο καπετάνιος, του είπε: «Να ξέρετε ότι καταφθάνει μεγάλη φουρτούνα και πανύψηλα κύματα θα πέσουν με ορμή πάνω στο πλοίο για να το καταποντήσουν. Όλα τα είδα σε θεόσταλτο όραμα και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σας λέγω να μην δηλιάσετε σε αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και επιθέσεις. Να έχετε το θάρρος στο Θεό και θα γλιτώσετε από το θάνατο». Πρόβλεψε ακόμη και την ορμητική είσοδο των δαιμόνων μέσα στο καράβι με σχέδιο να πνίξουν όλους τους προσκυνητές και ταξιδιώτες. Το κακό δεν άρχισε να έρθει. Δεν είχε τελειώσει το λόγο του ο Άγιος και ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, σαν την καρδιά της κόλασης, σκέπασε όλο τον ουρανό. Έμοιαζε να ήταν κάπου κρυμμένο και περίμενε προς τα γη για να εμφανιστεί. Μαυρίλα έπεσε παντού και σκοτεινιάσε ο κόσμος όλος. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι έπεσαν σε βαθύ πηγάδι. Ακολούθησε δυνατός και άγριος ανεμοστρόβιλος, σαν να φυσούσε με όλες τις δυνάμεις του έολος για να πνίξει το πλοίο. Το κακό συμπλήρωνε ξαφνική καταιγίδα που μαστίγωνε τα πάντα και θαλασσοταραχή. Δεν υπήρχε κακό στη θάλασσα και στον ουρανό που να μην παρουσιάστηκε και να μην τους δάγκωνε σαν πεινασμένο θηρίο. Ο σκοπός των δαιμόνων ήταν σαφής. Ζητούσαν τον άφτανδρο καταποντισμό του πλοίου. Το πλοίο έμενε ακυβέρνητο. Τότε ένας δυνατός άνεμος ξεχύθηκε με μανία πάνω στο πλοίο και άρχισε να το ταρακουνά τόσο δυνατά σαν να ήταν μικρή βάρκα. Όλοι έτρεξαν προς τον Άγιο Νικόλαο από τον φόβο τους και με δάκρυα τον παρακαλούσαν, όπως οι Απόστολοι τον Κύριο στη θάλασσα της Τιβεριάδας, να δεηθεί στο Θεό μήπως καταπαύσει το κακό. Και ο καπετάνιος άφησε στην άκρη την ναυτική τέχνη και την αντριοσύνη, πλησίασε τον Άγιο και σαν μικρό παιδάκι που ζητά την προστασία του πατέρα του στον κίνδυνο, του είπε: «Αν είσαι σταλμένος από τον Θεό, σε παρακαλώ να κάνεις μία προσευχή για τις ψυχές όλων αυτών που βρίσκονται στο καράβι. Το βλέπεις κι εσύ πως χανόμαστε». Αφού τους καθησύχασε ο Άγιος, στάθηκε σε στάση προσευχής, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό σαν τον Μωυσή και προσευχήθηκε με εκείνο τον τρόπο που πάντα τον άκουε ο Θεός. Την ίδια στιγμή σταμάτησαν οι δαιμονικές δυνάμεις, οι άνεμοι αποτραβήχθηκαν ήσυχοι στους τόπους τους. Τα κύματα σταμάτησαν να μαστιγώνουν το πλοίο, σαν τις ερηνίες που μελίσσα μαστιγώνουν τη συνείδηση των εγκληματιών. Η θάλασσα γαλήνεψε και έγινε αγνώριστη από τη χάρη της. Και οι ναύτες με τους ταξιδευτές έβγαζαν φωνές χαράς και δόξα στο Θεό για το θαύμα που είδαν να πραγματοποιείται εμπρός στα μάτια τους. Αλλά οι θαυμαστές εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου δεν σταματούν εδώ, διότι αυτός που είναι πλουτισμένος με θεία χαρίσματα και δωρεές είναι σκλάβος των χαρισμάτων του και ποτέ δεν σταματά να τα δωρίζει στους ανθρώπους. Εκεί, στην αναστάτωση της θάλασσας, ένας ναύτης του καραβιού ανέβηκε στο πιο ψηλό κατάρτι που οι ναυτικοί το ονομάζουν Γάια, για να διορθώσει τα άρμενα. Όταν κατέβαινε, λόγω της θαλασσοταραχής αλλά και του φόβου του, γλίστρησε στην ανεμόσκαλα και έπεσε κατά κέφαλα στη μέση του καραβιού. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Τη χαρά όλων διαδέχθηκε η λύπη στην καρδιά τους. Ο καπετάνιος του καραβιού έπεσε και πάλι στα γόνατα εμπρός τα πόδια του Αγίου και ψιθυρίζοντας μία προσευχή, με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον παρακάλεσε και πάλι κάτι να κάνει για τον νεκρό. Έβλεπε και ο Άγιος πως η πασχαλινή χαρά των ναυτών και των ταξιδευτών είχε μεταβληθεί σε πένθος Μεγάλης Παρασκευής. Όταν έστρεψε το βλέμμα στο πρόσωπο του νεκρού και αναλογίστηκε ότι ήταν ένα παλικάρι που αγωνιζόταν για ένα ψωμί κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι τον περίμεναν σπίτι του μητέρα και αδελφές να του πάει το μεροκάματο του πόνου και του θανάτου, που ίσως να ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, σκύρτησε το πνεύμα του. Ταράχθηκε η καρδιά του και αναλύθηκε σε δάκρυα όπως ο Κύριος εμπρός στον τάφο του Λαζάρου και του πόνου της Μαρίας και Μάρθας. Προσευχήθηκε με μία προσευχή που είχε όλα τα στοιχεία του πόνου και της οδύνης και του δράματος της προσευχής του Κυρίου στο όρος των Ελαιών κατά τη δραματική εκείνη νύχτα της προδοσίας της ανθρωπότητος εναντίον του δικαίου. Τότε ο ναύτης άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον Άγιο Νικόλαο. Έμοιαζε σαν να ξύπνησε από τον ύπνο. Σηκώθηκε και σιγά σιγά προχώρησε προς τον Άγιο.
Όλοι έμειναν έκθαμβοι και εμβρόντιτοι και ο καθένας με το δικό του τρόπο εξεδήλωνε τότε το θαυμασμό του και τη συμπάθειά του προς τον Άγιο Νικόλαο. Όλο το πλήρωμα άρχισε να προσκυνά και να δοξάζει τον Θεό που έχει τέτοιους θεράποντες. Όταν βγήκαν στη στεριά, οι ναύτες διηγούνται τα θαύματα του Αγίου και πώς σώθηκαν από το στόμα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Στην Αίγυπτο κατέβηκαν για να αναπαυθούν ύστερα από τέτοια θαλασσοταραχή και να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό. Ο Άγιος περπατούσε μέσα στα στενά δρομάκια της Αλεξάνδρειας που ήταν κατάμεστα από αρρώστους και από όλες τις μορφές της δυστυχίας και του πόνου. Κινούμενος από σπλάχνα εχτυρμών, θεράπευσε πολλούς από βαριές ασθένειες και σε άλλους χάρισε ψυχική γαλήνη και κάθαρση καρδιών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Κύριος ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύν της πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω αναβαλώμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ασυδέρνων στεγάζων εν είδαση τα υπερώα του. Ότι θες να έρθει επίβαση αυτό περιπατών ευτερήγων ανέμων, οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα, άβυσο ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω παίρξονται, από φωνή βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνω στην όρη και κατεβαίνω στην παιδεία εις τον τόπον να θεμελίωσαν σε αυτά. Όριον έθω που παραλέψαν του δε επιστρέψει καλύφθη την υγιήν. Εξ αποστέλων πηγάζουν εφάραξαν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετρινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης εχλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφταίνει καρδίαν ανθρώπου, φιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Προταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσου εφύτευσας, εκεί στρωθεί ένας εύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση, σελήνη νυν καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου φώτο και εγένε τον ύξ. Εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμιριό μην το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί σα. Επληρώτη γη τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δάκουν ούτω αν έπλασα, εμπέζουν αυτοί. Πάντα προ έπρο, δοκόσι δουν την τροφή να φθούν ει έφυρον, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τό στην χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σε κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραντήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμεινο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραντήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έθου πρώτο και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα, κύριε πάντα, εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την ίν και αή και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

Θεν ειρηνής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού και των μεταπίστεως εμπαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: Είναι ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον.

επί την Ηλίου Δύση, ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πας και ρίσιμνης φωνές ευχίες.

Σοφός κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Γιατί δεδόμεθα και υπέρ των καλπουθορούντων και καλλιεργούντων ενδο Αγίου και πάνσε τον αοτούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοδος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού.

αξίας, αν Κύριε διέσπερα τάφτια, να μαρτύρους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας, καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδει.

0: εις τον δούλο σου δέσποτα κατορίμασεν ειρήνη, ότι είδαν φωνήν του σωτηριών σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπαν των λαών, φως αποκάλυψαν φωνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίεσαι τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς, αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη

0: Δόξασι ο Θεός επίσημον δόξασι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμπτωσε τον Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Κοιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των δημιών επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες τιμίων δόξου προφήτου Πλωρόμιου Αθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωριμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρών Σιμών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Ομολογητού, ου και τιμήμνου και πάν των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 1η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα γονέων. Σαν σήμερα το 1495 η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
1: Το 1815 γεννιέται στο Σάλσμπουργκ της Αυστρίας ο Όθων, πρώτος βασιλιάς του ελληνικού κράτους. Ήταν ο μοναδικός μονάρχης της Ελλάδας που έφερε τον τίτλο βασιλεύς της Ελλάδος, δεδομένου ότι οι επόμενοι του οίκου των Γκλίξπουργκ είχαν τον τίτλο βασιλεύς των Ελλήνων.
0: Το 1845 ταχυδρομικό Περιστέρι ολοκληρώνει ένα ταξίδι 11.000 χιλιόμετρων από την Ναμίμπια της Νότιας Αφρικής στο Λονδίνο σε 55 ημέρες.
1: Το 1926 γεννιέται η Νόρμα Τζιν Μόρτενσον, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή ως Μέριλιν Μονρόε.
0: Το 1961 για πρώτη φορά μεταδίδεται στα Ερτζιανά στερεοφωνικός ήχος.
1: Το 1962 θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του ελληνικού.
0: Το 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Το 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ.
0: Το 1980 βγαίνει στον αέρα το CNN, αμερικανικό καλωδιακό και δορυφορικό ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο.
1: Το 1992 αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ η διάσκεψη της γης.
0: Το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα έρχεστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρέψου συνείδα το ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος σου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπου εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον. Ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον. Ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι έλεγον. Μη γαρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνη, διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλο όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατησι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γίγερτε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή που μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως τη ζωή.
1: Την ημέρα της Πεντηκοστής μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε τα λόγια των Θεοφόρων Πατέρων ως την ημέρα της Αποκαλύψεως της αγάπης του Θεού και της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία, όπως ακούσαμε στα τροπάρια, όλο συγκροτείται από το Άγιο το Πνεύμα. Το Άγιο το Πνεύμα όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και ταυτόχρονα επικάθεται και επιφυτά πάνω στις κεφαλάς των μαθητών προσωπικά. Αυτό σημαίνει που λειτουργεί κοινωνικά και ταυτόχρονα προσωπικά. Στον κόσμο μάθαμε να βλέπουμε τα του κόσμου σε δύο επίπεδα, κοινωνικά και προσωπικά χωριστά. Άλλοι πάνε να γιατρέψουν τα κοινωνικά προβλήματα, τα μεγάλα θέματα, τα μακροθέματα όπως λένε, με κοινωνικές παρεμβάσεις, και άλλοι βλέπουν τα προβλήματα, τα προσωπικά, τα ατομικά των ανθρώπων και θέλουν να κάνουν προσωπικές παρεμβάσεις. Αυτό μια τραγωδία και μια δαιμονιώδης προσπάθεια να θεραπεύσουν χωρίς πουθενά να οδηγούν τα πράγματα. Γιατί όπως είπα, η Εκκλησία, όπως αποκαλύπτεται σήμερα, συγκροτείται από το Άγιο το Πνεύμα διτός και ταυτόχρονα. Συγκροτείται το κοινωνικό της Εκκλησίας, ο θεσμός της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα η χάρη του Αγίου Πνεύματος για να λειτουργήσει αυτή η συγκρότηση επιφυτά επί των προσώπων των μαθητών του Χριστού. Και το κείμενο που ακούσαμε πριν από λίγο, το Ευαγγελικό από τον Ιωάννη, ακριβώς αυτό το προσδιορίζει. Για να υπάρχει αυτή λοιπόν η ενότητα κοινωνική και η θεραπευτική της κοινωνίας, πρέπει να υπάρχει η πρόσληψη του Αγίου Πνεύματος, όπως το προσδιορίζει ο Χριστός με τα λόγια του, με δύο τρόπους. Είπε πρώτα-πρώτα ότι όπως πιστεύει σε μένα, από αυτόν θα ρέψουν ποταμοί ύδατος εκ της χιλίας αυτού. Και το λέει παρακάτω το κείμενο, εννοούσε για το Άγιο το Πνεύμα. Ότι χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος προσωπικά, καμία αλλαγή, καμία βελτίωση, καμία θεραπεία, καμία δυνατότητα να σταθούμε ως ανάπαυση και ως ζωή πράγει στον άλλο δεν υπάρχει. Καμία κίνηση, καμία θεραπευτική προσπάθεια, καμία καλή κίνηση, τίποτε καλό αυτού του κόσμου. Τίποτε από ό,τι φαίνεται σωστό σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι σωστό αν δεν λειτουργείται μέσα από τον άνθρωπο που γίνεται φορέας της χάρης του Αγίου Πνεύματος και εκ της χιλίας αυτού ρέουν αυτά τα νήματα, τα νάματα της ζωής. Και ταυτόχρονα είπε ο Χριστός σε αυτό το κείμενο, και εκείνος που σε μένα πιστεύει και με ακολουθεί, αυτός θα έξει το φως της ζωής. Βλέπετε, είδωρ και φως. Έτσι χαρακτηρίζεται Άγιο το Πνεύμα. Και έτσι το άνθρωπος αλλοιώνεται, γίνεται φορέας του Αγίου Πνεύματος, γίνεται πνευματοφόρος και ταυτόχρονα συγκροτεί αυτός μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τους θεσμούς και τα μέρη στα οποία βρίσκεται και τις δυνατότητες που έχει μέσα στον κόσμο. Τα πράγματα λοιπόν δεν ξεχωρίζονται. Αν τα ξεχωρίσουμε τότε, φτάνουμε στην τραγωδία του κειμένου που το εξήγησε, ότι γίνεται σχίσμα εντόχλου. Επειδή δεν ήταν πνευματοφόροι, μάλωναν. Είναι στα πράγματα, είναι αλλιώτικα. Αν δεν είμαστε πνευματοφόροι, πάντοτε θα διεστάμεθα. Και πάντοτε θα έχουν χωρισμοί και διακρίσει στα πράγματα του κόσμου. Και θα έρθει ο Νικόδημος με το λόγο του πάρει από το κείμενο να πει: μπορεί ο νόμος να κρίνει τον άνθρωπο? Μπορεί κάποιος νόμος, κάποια μέτρα του κόσμου αυτού, κάποια οποιαδήποτε μέτρα, να κρίνουν την Εκκλησία? Δεν μπορούν να κρίνουν την Εκκλησία. Εκείνοι οι οποίοι κρινόμεθε μας εμείς, αν αφήσουμε τον εαυτό μας να γίνει πνευματοφόρος. Η αποκάλυψη του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η συγκλονιστική ευθύνη μας για την Εκκλησία, ως μέτοχοι του σώματος αυτού. Η συγκλονιστική ευθύνη μας για να γίνουμε πνευματοφόροι εκ της χιλιάς ημών αραίων πνεύματα ύδατος ζωής και να γίνουμε φώτα, και αν δεν το λειτουργήσουμε θα είμαστε υπεύθυνοι για τα μακρινά και τα κοντινά των διχασμών του κόσμου αυτού, για τις τραγωδίες του κόσμου αυτού, γιατί εμείς δεν γίνουμε πνευματοφόροι. Η Εκκλησία λοιπόν όλο συγκροτείται κοινωνικά και προσωπικά από το Άγιο του Πνεύμα και εμείς φέρουμε αυτή τη βαριά ευθύνη πάνω μας και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε σε κάποιες γωνιές και να βλέπουμε τα πράγματα του κόσμου να περνάνε μπροστά μας τηλεοπτικά και απλώς να τα θαυμάζουμε ή να διαμαρτυρόμεθα. Η ευθύνη είναι πάνω μας για την ενότητα του κόσμου, για την ενότητα του αυτού μας. Οι διχασμένοι άνθρωποι οδηγούν σε διχασμένες κοινωνίες. Οι ψυχασθένοι άνθρωποι οδηγούν σε ψυχασθενικές κοινωνίες. Και ευθύνη και πάλι είναι δική μας. Ο θεσμός της Εκκλησίας, η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού, η αγάπη της ενότητάς του. Η ευθύνη μας η συγκλονιστική, η μέρα της Πεντηκοστής. Καθένας πρέπει να σκεφτεί και να ενεργήσει αντί να διαμαρτύρεται και να χαίρεται για τα δρόμενα του κόσμου και να μην μετέχει στα δρόμενα του κόσμου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, για την Αντιοχιανή σχολή με δεσπόζουσα φυσιογνωμία τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο και την Αλεξανδρινή σχολή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Καπαδόκες πατέρες. Οι τέσσερις Καπαδόκες διακρίθηκαν για τη μόρφωσή τους, τη μημαντική τους δραστηριότητα, τη σημαντική συμβολή τους στη λύση του χριστολογικού θέματος και τη γενικότερη προαγωγή της θεολογίας. Ο Μέγας Βασίλειος ανατράφηκε χριστιανικά από τη μητέρα του Εμέλεια και πήγε να σπουδάσει ρητορική και φιλοσοφία στην Ιδωλολατρική Σχολή στην Αθήνα, όπου είχε συμφοιτητές του τον Γρηγόριο Ναζινό και τον κατόπι αυτοκράτορα Ιουλιανό. Όταν γύρισε στην πατρίδα του Νεοκεσάρια, έγινε μοναχός, περιόδευσε τα κυριότερα μοναστικά κέντρα και έτσι από δική του εμπειρία και από όσα είδε έγινε αναμορφωτής του μοναχικού βίου με όσα έγραψε και με την πρακτική εφαρμογή των αρχών του. Όταν ήταν μοναχός μαζί με τον φίλο του Γρηγόριο Ναζιανζινό στον Πόντο, μελέτησαν τα έργα του Οριγένη και σύνταξαν μαζί τη Φιλοκαλία. Το 370 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και αγωνίστηκε με σθένος για την Ορθοδοξία ως το τέλος της ζωής του. Στην αρχή δεν έγραφε τις διδασκαλίες του από φόβο μήπως οι αντίπαλοί του τις διαστρέψουν. Άλλοι όμως τον πίεζαν λέγοντας ότι πρέπει να υπερασπίσει την πίστη της Νικαίας φανερά. Όταν ο αποσταλμένος του αυτοκράτορα Βάλη του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη της Νικαίας, έδειξε τέτοια σταθερότητα στην άρνησή του να συμμορφωθεί με την αυτοκρατορική διαταγή, ώστε παρέλυσε κάθε διάθεση τιμωρίας για την ανυπακοή. Εξακολούθησε τη δογματική διδασκαλία του Μεγάλου Αθανασίου και έκανε αποφασιστικά βήματα σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τόνισε την ουσία της λειτουργικής και μυστηριακής παραδόσεως και με αυτή και την Αγία Γραφή στερέωσε την ομολογία της Νικαίας. Με τους άλλους Καπαδόκες καθόρισαν τη διατύπωση τρεις υποστάσεις με μία ουσία. Επίσης κατέβαλε προσπάθειες για την ενότητα της Εκκλησίας και την άση του Αντιοχιανού Σχίσματος. Υποστήριζε το μελέτιο Αντιοχίας και έγραψε γι' αυτόν στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη να αναγνωριστεί. Οι απαντήσεις από τη Ρώμη έδειχναν εγωιστική διάθεση χωρίς κατανόηση του θέματος, έτσι στην προσπάθειά του αυτή απογοητεύτηκε. Στην επισκοπή του ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ήταν ο φίλος των φτωχών και για αυτούς ίδρυσε την περίφημη βασιλιάδα του. Έγραψε έργα δογματικά και ερμηνευτικά, ομιλίες και επιστολές. Αυτά δείχνουν τη βαθιά κλασική του μόρφωση, τη γνώση της Αγίας Γραφής και του κόσμου. Είχε βαθιά συνείδηση της οικουμενικότητας και της παγκοσμιότητας της Εκκλησίας. Πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, η θεολόγος, 328 έως 390, γεννήθηκε στην Ριανζό και έγινε επίσκοπος Ασίμων από το φίλο του Μέγα Βασίλειο. Σπούδασε στην Κεσάρια, την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα και διακρίθηκε για τη μόρφωσή του και τη δραστηριότητά του. Μαζί με τον Βασίλειο ήταν μοναχή στον Πόντο. Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Κήρυξε εκεί με μεγάλη επιτυχία και το 380 έγινε επίσκοπος της πρωτεύουσας. Το 381 έγινε πρόεδρος στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Επειδή οι Αλεξανδρινοί πρόβαλαν αντιρρήσεις για την τοποθέτησή τους ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Γρηγόριος απογοητευμένος απαρετήθηκε και επέστρεψε στην Αζιανζό όπου και πέθανε. Έγραψε λόγους, επιστολές και ποίηματα. Διακρίνονται οι 5 θεολογικοί λόγοι που εκφώνησε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει τη θεότητα του λόγου. Ο Γρηγόριος επίσης τόνισε την πίστη στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο Γρηγόριος Νήσις, νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ήταν σοφός και θεωρητικός συγγραφέας. Ο αδελφός του το χειροτώνησε επίσκοπο Νήσις της Καπαδοκίας. Έγραψε ερμηνευτικά, δογματικά και αντιαιρετικά έργα εναντίον στον Ευνόμιο και τον Απολινάριο, κατήχησε και διάλογο για την ψυχή και την Ανάσταση, υποστήριξε τον Οριγένη και δεχόταν τις διδασκαλίες του για την αποκατάσταση όλων των ανθρώπων και ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια. Τα έργα του άρχισε να εκδίδει από το 1952 σε κριτική έκδοση ο φιλόλογος Βέρνερ Γκέγκερ. Ο Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου μετά το 394 ήταν Καπαδόκης και φίλος των άλλων τριών Καπαδοκών. Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Κωνσταντινούπολη και ο Μέγας Βασίλειος φρόντισε να χειροτονηθεί Επίσκοπος Ικονίου. Από τα έργα του σώζονται αποσπάσματα.
Με την ελληνική θεολογία είναι συνδεμένη και η ανάπτυξη της χριστιανικής γραμματείας στη Συρία, την Αίγυπτο, Αιθιοπία, Αρμενία και Γεωργία. Μόνο στη Συρία και την Αρμενία πήρε εθνικά χαρακτηριστικά από τις χώρες αυτές, ενώ στις άλλες περιορίστηκε σε μεταφράσεις από ελληνικά έργα. Ο αρχαιότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας που έγραψε Συριακά είναι ο Πέρσης Σοφός Αφράτης, μοναχός και κατόπι επίσκοπος. Έγραψε 23 πραγματείες ως σαν κηρύγματα στα μέσα του 4ου αιώνα. Πιο σημαντικός και κλασικός θεωρείται ο Εφραίμ. Καταγόταν από την Ίσιβη, έγινε μοναχός και από το 365 επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας. Δίδασκε στη σχολή στην Ίσιβη και όταν την πόλη την κυρίευσαν οι Πέρσες, μετέφερε τη σχολή στην Έδεσα. Διακρίθηκε ως ερμηνευτής, ρήτορας και ποιητής. Οι ομοεθνείς του τον τιμούσαν ως προφήτη των Σύρων και πολλά έργα του μεταφράστηκαν νωρίς στα ελληνικά. Τη σχολή της Εδέσης την έκλεισε ο αυτοκράτορας Ζήνων το 489, όμως άνοιξε πάλι στην Ίσιβη, όπου και παρουσίασε νέα ακμή. Στη σχολή αυτή καλλιέργησαν τη Συριακή φιλολογία και έκαναν μεταφράσεις θεολογικών και κλασικών ελληνικών έργων και ορισμένοι μαθητές της έγραψαν και πρωτότυπα έργα. Μερικά ελληνικά θεολογικά έργα σώθηκαν μόνο σε συριακές μεταφράσεις. Ιδρυτής της αρμενικής φιλολογίας είναι ο Μερσόπ. Βασιλικός γραμματέας, μοναχός και ύστερα καθολικός, δηλαδή αρχιεπίσκοπος της Αρμενίας. Ο καθολικός Ισαάκ τον υποστήριξε και δημιούργησε το αρμενικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Αρμένοι και με τους μαθητές του μετέφρασε την Αγία Γραφή στα αρμενικά, επίσης μετέφρασε και διάφορα θεολογικά έργα και δημιούργησε την Εθνική Φιλολογία των Αρμενίων. Έκανε ακόμη και μεταρρυθμίσεις εσωτερικές για το καλό της Εκκλησίας και του κλήρου. Ο Εσνίκ από την Κόλπ υποστήριξε τη χριστιανική αλήθεια και έγραψε εναντίον των εθνικών και των αιρετικών. Τώρα θα πούμε στη λατινική χριστιανική γραμματεία. Ο Ιλάριος επίσκοπος Πικτάβων, που Ατιέ, αναδείχθηκε επιδέξιος διαλεκτικός και καλός θεολόγος. Καταγόταν από επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια και χειροτονήθηκε επίσκοπος στην πατρίδα του. Η ζωή και τα έργα του συνδέονται στενά με το αντιαριανικό αγώνα και γι' αυτό τον ονόμασαν Αθανάσιο της Δύσεως. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος τον εξόρισε στη Φρυγία και εκεί μελέτησε τους Έλληνες πατέρες και τους έκανε γνωστούς στη Δύση. Τα έργα του είναι αντιαιρετικά, ιστορικά και υπομνήματα σε βιβλία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιεί την αλληγορική μέθοδο. Έγραψε και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο Αμβρόσιος γεννήθηκε στους Τρεβίρους, όπου ο πατέρας του ήταν ανώτερος υπάλληλος στη διοίκηση της Γαλλίας. Σπούδασε στη Ρώμη ρητορική και νομική και το 370 διορίστηκε διοικητής της Βόρειας Ιταλίας στο Μιλάνο, με Διόλανο, όπου ήταν και η αυτοκρατορική έδρα για τη Δύση. Όταν πέθανε ο Αριανός επίσκοπος με Διολάνο Αυξέντιος, ενώ ο λαός συζητούσε με πάθος για το διάδοχό του μέσα στο ναό και ο Αμβρόσιος πήγε να τους ησυχάσει, ακούστηκε φωνή από ένα παιδί, ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Έτσι εξελέγει με βοή επίσκοπος, ενώ ήταν ακόμη κατηχούμενος το 374 και μέσα σε 8 ημέρες χειροτονήθηκε επίσκοπος. Επειδή ήταν μορφωμένος και ευφυής, εμβάθυνε στη θεολογία με τη μελέτη των Ελλήνων πατέρων. Διακρίθηκε ως ποιμένας και διδάσκαλος του λαού και υποστηρικτής της Εκκλησίας απέναντι στον εθνισμό, τον αριανισμό και άλλες αιρέσεις, ακόμη και ως σύμβουλος σε 3 συγχρόνους αυτοκράτορες. Απαγόρευσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο την είσοδο στο ναό εξαιτίας της σφαγής των Θεσσαλονικαίων και δεν υποχώρησε όσο του αυτοκράτορας δήλωσε δημόσια ότι μετάνιωσε και ζήτησε συγχώρεση. Αναπαρήγαγε τη διδασκαλία των Ελλήνων θεολόγων και εμβάθυνε περισσότερο στις έννοιες της αμαρτίας και της χάρης του Θεού. Διακρίθηκε ως συγγραφέας, ανέπτυξε περισσότερο τις πρακτικές και ηθικές αλήθειες και αγαπούσε το μοναχισμό. Ανέπτυξε πολύ την υμνολογία της Δυτικής Εκκλησίας με τους πολλούς ύμνους και έγραψε που έγραψε και ψάλλονται και σήμερα ακόμη και διακρίθηκε για τον ανώτερο χαρακτήρα του, τον ακάματο ζήλο του για την Εκκλησία την οποία ήθελε να διατηρείται ανεξάρτητη και ήταν πραγματικός ηγέτης της Εκκλησίας. Ο Ιερώνυμος 345 έως 420 είναι ο δεύτερος μεγάλος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας. Καταγόταν από χριστιανική οικογένεια, γεννημένος στη Στριδώνα της Δαλματίας, σπούδασε στη Ρώμη και βαπτίστηκε όταν ήταν 20 χρονών. Έγινε μοναχός στους Τρεβίρους και κατόπιν πήγε στην Ανατολή και έζησε ως αναχωρητής αρκετά χρόνια στη Συριακή έρημο, όπου έμαθε τα εβραϊκά.
Χειροτονήθηκε η ιερέα στην Αντιόχεια και το 380 πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ωφελήθηκε στην ερμηνεία των γραφών από τον Γρηγόριο Ναζιανζινό. Το 382 πήγε στη Ρώμη, όπου ο Πάπας Δάμασος τον χρησιμοποίησε ως σύμβουλο και γραμματέα και οδήγησε ευγενείς γυναίκες στη μοναστική ζωή, την οποία και έκανε αγαπητή στο λαό. Μετά το θάνατο του Πάπα Δαμάσου, έφυγε από τη Ρώμη και αφού περιόδευσε τα μοναχικά κέντρα της Ανατολής, έφτασε στη Βηθλέμ, εγκαταστάθηκε εκεί μαζί με δυτικούς μοναχούς και μοναχές και απασχολούνταν με προσευχές, με τη μελέτη και τη διδασκαλία στο σχολείο που ίδρυσαν στη Μονή. Το θέμα των οριγενιστικών ερίδων και του πελαγίου τάραξαν την ήρεμη ζωή του. Τα σημαντικότερα έργα του είναι τα υπομνήματα στην Αγία Γραφή που έχουν την επίδραση του Οριγένη, γι' αυτό και είναι αλληγορικά, καθώς και η λατινική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά και η αναθεώρηση της μεταφράσεως Ιτάλα της Καινής Διαθήκης που αποτέλεσαν τη μετάφραση τη γνωστή με το όνομα σε εμάς Βουλγάτα. Έγραψε επίσης έργα και εναντίον αιρετικών της εποχής του. Έγραψε για πρώτη φορά ιστορία της εκκλησιαστικής φιλολογίας με τον τίτλο «Περί των επιφανών ανδρών» και συνέχισε την ιστορία του Ευσεβίου Κεσαρίας στα λατινικά. Έκανε επίσης μεταφράσεις έργων του Οριγένη, του Διδήμου, ιστοριών μοναχών. Άφησε ακόμη ομιλίες και επιστολές σημαντικές για το λογοτεχνικό του ύφος και τις ιστορικές πληροφορίες που δίνουν. Ήταν πραγματικός πολυίστορ της εποχής του και γλωσσομαθής. Άριστος στο λογοτεχνικό ύφος και με άριστο χάρισμα μεταφραστή. Δεν ήταν όμως θεωρητικός θεολόγος, ενώ στη γνώση της Αγίας Γραφής ήταν μοναδικός. Είχε βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση, αλλά στις θεολογικές διαμάχες του πολλές φορές παροξενόταν. Η μνήμη του εορτάζεται στην εκκλησία μας την 15η Ιουνίου. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τον Τυράνιο Ρουφίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο και θα γνωρίσουμε το μεγάλο αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο.

Ο τυράννιος Ρουφίνος, 410 από την Ακυηλία, μορφώθηκε στη Ρώμη και κατόπιν στην Αλεξάνδρεια από τον δίδυμο τον Τυφλό, ήταν θαυμαστής του Οργένη και έζησε ως μοναχός στο έρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα. Ήταν φίλος του Ιερονύμου, ώσπου διαφώνησαν με τον Οργένη και τους χώρισε βαθιά αντιπάθεια. Γύρισε πίσω στη Ρώμη. Διακρίθηκε για τις μεταφράσεις και επεξεργασίες που έκανε σε ελληνικά έργα του Οργένη, του Ευσεβίου, το οποίο συνέχισε την ιστορία μέχρι το 395 και έτσι έκανε γνωστούς στη Δύση αυτούς τους Έλληνες συγγραφείς. Ο Αφρικανός Αυρίλιος Αυγουστίνος, 354 έως 430, ήταν ο σημαντικότερος εκκλησιαστικός πατέρας της Δύσεως και μαζί προσωπικότητα με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο ίδιος περιγράφει τη ζωή του στις εξομολογήσεις και το βίο του έγραψε ο μαθητής και φίλος του Ποσίδιος. Γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας, ο πατέρας του ήταν ιδωλολάτρης, η μητέρα του Μόνικα ευλαβής χριστιανή. Σπούδασε ρητορική στην Καρθαγένη με το σκοπό να γίνει ρητοροδιδάσκαλος. Αν και στην παιδική του ηλικία ήταν κατηχούμενος, αργότερα απομακρύνθηκε από τον χριστιανισμό, επί 9 χρόνια ήταν μανιχαίος και κατόπιν σκεπτικιστής. Ζούσε με τη μητέρα του στο Μιλάνο. Η δίψα του για την αλήθεια και κάποια κληρονομημένη από τη μητέρα του αγάπη για τον Χριστό συνετέλεσαν στην εσωτερική του μεταβολή. Το παράδειγμα της ευλαβικής μητέρας του, τα κηρύγματα του Αμβροσίου, η ανάγνωση νεοπλατωνικών έργων και επιστολών του Αποστολού Παύλου και το άκουσμα της φωνής «Λάβε και ανάγνωθη» ενώ βρισκόταν στον κήπο του, έφεραν το τελικό τους αποτέλεσμα. Παραιτήθηκε από την έδρα του ρητοροδιδασκάλου για να ζήσει νέα ζωή και να προετοιμαστεί για το βάπτισμα. Αποσύρθηκε σε ένα κτήμα κοντά στο Μιλάνο. Βαπτίστηκε από τον Αμβρόσιο στο Μιλάνο το 387 και κατόπιν γύρισε στην Αφρική, όπου άρχισε να μελετάει φιλολογικά έργα. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και κατόπιν επίσκοπος Ιππώνος. Επί 35 χρόνια διοίκησε με ευσέβεια και δραστηριότητα στην επισκοπή του και ζούσε μαζί με τους κληρικούς του κοινοβιακή ασκητική ζωή. Οι σύγχρονοί του τον θαύμαζαν πολύ και τον τιμούσαν. Πέθανε το 430 ενώ την πόλη πολιορκούσαν οι Βάνδαλοι. Ο Αυγουστίνος συνέδεσε τον ιδεαλισμό, τις θεωρητικές τάσεις και το μυστικισμό των Ελλήνων με το πρακτικό πνεύμα των Δυτικών. Διακρινόταν για την απαράμιλη θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, για τη βαθιά δημιουργική ικανότητα του πνεύματός του, για τη διαλεκτική του ευστροφία και τη συγγραφική του παραγωγικότητα. Με όλα αυτά άσκησε σημαντικότατη επίδραση στους συγχρόνους του και στους μεταγενεστέρους και συνετέλεσε στη πνευματική ανάπτυξη, την ευσέβεια και αργότερα στη δημιουργία και την πρόοδο της σχολαστικής θεολογίας και του μυστικισμού. Αναδείχθηκε στη Δύση ο πνευματικότερος ηγέτης του Μεσαίωνα ως τον καιρό του Θωμά Ακινάτητη. Το κύριο ενδιαφέρον του στρεφόταν προς τη χριστιανική ανθρωπολογία, τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το πρόβλημα της αμαρτίας και της χάριτος, την Εκκλησία ως ίδρυμα σωτηρίας. Στη διαπραγμάτευση των θεμάτων αυτών με τις έρευνες και τα συγγράμματά του, αποτύπωσε τη σφραγίδα του πνεύματός του στην εξέλιξη της δυτικής θεολογίας και ονομάστηκε διδάσκαλος της χάριτος. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητά του αφιέρωσε στην καταπολέμηση των μανιχαίων, των θωνατιστών και του πελαγιανισμού. Στον αγώνα του εναντίον στον πελαγιανισμό έδειξε όλο το βάθος της θρησκευτικότητάς του και του χαρακτήρα του. Τα δογματοπολεμικά του έργα στρέφονται εναντίον των Ιουδαίων, των Αριανών και γενικά των αιρετικών. Έγραψε ακόμη φιλοσοφικές πραγματείες και άλλες που σχετίζονται με όλα τα πεδία της εκκλησιαστικής γνώσεως. Οι εξομολογήσεις, τις οποίες με ειλικρίνεια διηγήθηκε τη ζωή του, είναι μνημείο της παγκόσμιας φιλολογίας. Στο έργο του αυτό ξεγυμνώνει την ψυχή του μπροστά στο Θεό και τον υμνεί για τη χάρη που του παραχώρησε. Σημαντικότατη θέση κατέχει το έργο του από 22 βιβλία περί της πολιτείας του Θεού, στο οποίο αναπτύσσει τη φιλοσοφία της ιστορίας. Οι ιδέες του άσκησαν σημαντική επίδραση στην εκκλησιαστική πολιτική του Μεσαίωνα. Από τα πολλά δογματικά του έργα, το σπουδαιότερο είναι το περί Τριάδος. Έγραψε ακόμη ερμηνευτικά και έργα πρακτικής θεολογίας, κατηχήσεις, ομιλίες και επιστολές, από τις οποίες σώζονται 220. Ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός γεννήθηκε στο Ταυρίσιο από Θράκες, εκλατινικισμένους, και ο ίδιος μιλούσε λατινικά. Μορφώθηκε ικανοποιητικά. Στη διάρκεια της βασιλείας του θείου του Ιουστίνου, αυτός κυβερνούσε το κράτος ουσιαστικά.
Στη μακροχρόνια βασιλεία του, ο Ιουστινιανός έδειξε σημαντικές ικανότητες σε όλα τα πεδία, στη διοίκηση, τη διπλωματία, τα στρατιωτικά, στην άμυνα της αυτοκρατορίας, τα οικονομικά, το δίκαιο, τις καλές τέχνες, τα θρησκευτικά ζητήματα. Έδειξε απίστευτη δραστηριότητα, ελέγχοντας μόνος του όλες τις υποθέσεις και κοιμόταν ελάχιστα. Αυτή η δραστηριότητά του πολλές φορές ήταν θυελώδης και το πάθος του για εξουσία τον παρέσυρανε σε τραγικά σφάλματα. Ο μεγάλος αριθμός νόμων και τα ποικίλα θέματά τους δεν φανερώνουν μόνο τον πολιτισμό του, αλλά και την εξαιρετική ικανότητά του να εργάζεται και τον ισχυρό οργανισμό του. Στα ανάκτορά του ζούσε σαν ασκητής, τρώγοντας ελάχιστα κελιτά. Ο Ιουστινιανός είχε δύο σκοπούς. Ήταν πλημμυρισμένος από την ιδέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ήθελε να την αποκαταστήσει στα παλιά της σύνορα, νικώντας τους βαρβάρους που ήταν εγκατεστημένοι στα εδάφη της. Ο άλλος σκοπός του ήταν η θρησκευτική ενότητα, γιατί πίστευε ότι ήταν χριστιανός ορθόδοξος ηγεμόνας, γι' αυτό αγωνίστηκε χωρίς έλεος εναντίον των ιδωλολατρών, των Ιουδαίων και των αιρετικών. Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό και θεωρούσε καθήκον του να κυβερνάει με τη δύναμη των νόμων όχι μόνο το κράτος, αλλά και την Εκκλησία. Τους κανόνες της Εκκλησίας τους κατέστησε νόμους του κράτους. Και έλεγε: «Τους θείους κανόνες ουκ έλατον των νόμων ισχύειν, και οι μέτεροι βούλονται νόμοι». Και έτσι έγιναν νόμοι ακόμη και κανόνες για τους οποίους κανείς δεν θα φανταζόταν ότι πρέπει να γίνουν νόμοι του κράτους. Θεωρούσε την Εκκλησία και την Πολιτεία ως ένα οργανισμό τον οποίο αυτός διοικούσε. Αυτό έλεγε και ο Πατριάρχης Μινάς. Ο Ιουστινιανός προσπαθούσε να πετύχει τους σκοπούς του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό προκάλεσε αναταραχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τον έμπλεξε σε πολέμους που κράτησαν όλο το διάστημα που βασίλευε. Ο Ιουστινιανός ήταν αφοσιωμένος στη σύζυγό του τη Θεοδώρα, η οποία ήταν από ταπεινή καταγωγή και σύμφωνα με τους εχθρούς της η διαγωγή της δεν ήταν άμεμπτη. Όμως ύστερα από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια γύρισε αλλαγμένη και όταν γνώρισε τον Ιουστινιανό ήταν εντελώς διαφορετική. Όταν την νυμφεύθηκε ο Ιουστινιανός έδειξε άριστη συμπεριφορά, ήταν πιστή σύζυγος, είχε βαθιά συνέστηση του αυτοκρατορικού αξιώματος. Ήταν πιστή βοηθός του σύζυγου της και του συμπαραστάθηκε αποφασιστικά στη στάση του Νίκα όταν ο Ιουστινιανός κόντεψε να χάσει το θρόνο του. Όπως και στα άλλα θέματα, έτσι και στα εκκλησιαστικά η Θεοδώρα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Συμπαθούσε τους μονοφυσίτες και προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Ο Ιουστινιανός, πιστεύοντας ότι πρέπει να υπάρχει μία πίστη στην αυτοκρατορία του, καταδίωξε τόσο τους ιδωλολάτρες όσο και τους αιρετικούς. Πίστευε ότι αν κανείς δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, δεν μπορεί να είναι και πολίτης αφοσιωμένος στο κράτος. Από το 527 ακόμη έλαβε μέτρα εναντίον των ιδωλολατρών, των Σαμαριτών και των Ιουδαίων, απαγόρευσε να παίρνουν δημόσια αξιώματα ή να διορίζονται σε πολιτικά αξιώματα και να ασκούν το επάγγελμα του διδασκάλου ή του δικηγόρου. Τους αποστέρισε από το δικαίωμα της

Που έδειξε ο Ιστινιανός για τους αιρετικούς, για τους μονοφυσίτες στήρισε διαφορετική στάση και ήταν διαλλακτικός. Επειδή είχε θεολογική μόρφωση, έβλεπε ότι οι διαφορές τους με τους Ορθοδόξους δεν ήταν ριζικές και μεγάλες. Επίσης ήξερε ότι οι μονοφυσίτες ήταν πολλοί και καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να τους αλλάξει με τη βία. Όμως τον επηρέαζε και η Θεοδώρα, η οποία συμπαθούσε τους μονοφυσίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κατέτασε τους μονοφυσίτες ανάμεσα στους άλλους αιρετικούς. Το 531 έγιναν ταραχές στην Αντιόχεια από διωγμούς εναντίον των μονοφυσιτών και ο Ιστινιανός, θέλοντας να δείξει συνδιαλλακτικό πνεύμα και με την επίδραση της Θεοδόρας, εξέδωκε διάταγμα με το οποίο επέστρεψαν οι μονοφυσίτες από την εξορία. Σε πολλούς επέτρεψε να εγκατασταθούν και στην Κωνσταντινούπολη και συζητούσαν με τους Ορθοδόξους. Γενικά οι μονοφυσίτες κατηγορούσαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ότι ακύρωσε τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου και υποστήριξε τους Νεστοριανούς, γιατί έλεγαν ότι με τη φράση που δέχθηκε «εν δύο φύσεσιν», η προσωπική ένωση στο Χριστό ήταν προβληματική. Δεν είχαν όμως δίκιο, γιατί στη σύνοδο αυτή, όπως είπαμε, είχε γίνει πια διάκριση ανάμεσα στις λέξεις «φύση» και «πρόσωπο» και έπαψε ο κίνδυνος. Την κατηγορούσαν ακόμη ότι υποστήριξε και αποκατέστησε Νεστοριανούς, δηλαδή τον Θεοδόρητο Κύριο και τον Ήβα Εδέσης. Η σύνοδος το έκανε αυτό, αφού όμως αυτοί πρώτα αποκήρυξαν και αναθεμάτισαν τον Νεστόριο. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ενέργειες του Ιουστινιανού για την διευθέτηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων σχετικά με τον μονοφυσιτισμό, την εμφάνιση νέων οριγενιστικών ερίδων και τη σύγκληση της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Χαίρετε.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Η Κόρινθος. Η Κόρινθος, ευρισκομένη εις το άκρον του δρόμου που φέρει από την Ανατολική Στερεάν εις την Πελοπόννησον, έχει ιδιαίτερα σημασία δια την άμυνα της περιοχής αυτής. Δια των λόγων τούτων, από την αρχή της Επαναστάσεως οι Έλληνες απέβλεψαν εις την κατάληξη της Κορίνθου, αλλά δεν κατόρθωσαν να γίνουν κύριοι του Φλουρίου, το οποίον δεσπόζει της πόλεως και ήτο από πάσης απόψεως ισχυρών. Μετά την κατάληψη όμως της Τριπολιτσάς, η προσοχή των Ιθινόντων τα της Επαναστάσεως εστράφει προς την Κόρινθον, ως προς βασική πλέον επιδίωξην. Είχον ελευθερωθεί αρκετέ δυνάμεις δια να περισφίξουν των κλειών γύρω από τον Ακροκόρινθον, το ηθικόν των αμυνωμένων ανεμένετο ότι θα είχεν υποστεί κάμψην και επιπλέον είχε συλληφθεί κατά την άλωση της Τριπολιτσάς εχμάλωτος ο πλουσιότατος μπέης της Κορίνθου Τιαμίλ, ο οποίος κατά τας πρώτας ιδίως ημέρας είχε αναφήσει να φανεί ότι θα προέτρεπε τους υπερασπιστάς του Φλουρίου που ήσαν οι δικοί του άνθρωποι επικεφαλίστον ή το ουσιαστικά η μητέρα του να το παραδώσουν. Ο Τιαμίλ όμως, παρόλα στις πιέσεις που του έγιναν, απέφυγε να εισηγηθεί την παράδοση. Αλλά εν τω μεταξύ, εις το Φρούριον τα τρόφιμα είχον εξαντληθεί και επιδημίε εθέριζον τους πολιορκουμένους. Οι Έλληνες αρχηγοί εξεμεταλλεύθησαν την κατάσταση και μετεχειρίστησαν την μέθοδον η οποία είχεν ήδη δώσει αλλού αποτελέσματα. Ήρθον εις επαφή με τους μη εντοπίους πολεμιστάς, τους κλεισμένους εις το Φρούριον, 20 λαλαίους και 150 Αλβανούς. Ο Πανουργιάς, ο οποίος είχε εισέλθει από την Στερεάν δια να ζητήσει βοήθειαν και εγνώριζε μερικούς Αλβανούς εκ των υπερασπιστών του Φρουρίου, εμεσίτευσεν εις τας διαπραγματεύσεις. Συνεφωνήθη να φύγουν αυτοί εις την απέναντι Στερεάν, έχοντες μέρος του οπλισμού και 1000 γρόσια ο καθένας. Μετά την αποχώρηση αυτών, οι λοιποί Τούρκοι απεθαρρύνθησαν και συνεφώνησαν να παραδώσουν το Φρούριον και τα όπλα και να φύγουν διαπλοίων προς την Μικρά Ασία, αποκομίζοντες τα ενδύματά των και ολίγα χρήματα. Είχαν μείνει 700 άτομα περίπου. Η παράδοση έγινε χωρίς επεισόδια, αλλά οι Τούρκοι κατά την μεταφορά των διαθαλάσσεις επνίγησαν ένεκα θαλασσοταραχής. Επειδή το Φρούριον παρεδόθη δια συνθήκης, όλα τα λάφυρα ανήκον εις το δημόσιον. Κατεγράφησαν υπό αντιπροσώπων της Γερουσίας και η αξία τους υπελογίσθη εις 2 εκατομμύρια γρόσια. Αλλά παρά την φρουράν η οποία ετέθη προς φύλαξή των, έγινεν έφοδος ατάκτων και αποθήκε διυρπάγησαν. Εις την διαρπαγή δε έλαβον μέρος ακόμη και γερουσίαστε. Μόνον δια προσωπικής επεμβάσεως του υψηλάντου διεσώθη ένα μέρος από τα λάφυρα, εκ της πωλήσεως των οποίων το δημόσιον ωφελήθη περί τας 900.000 γροσίων.

Ο Ασημάκης Φωτήλας. Ο Ασημάκης Φωτήλας κατήγετο από αξιόλογον οικογένεια των Καλαβρίτων ή το δε Κοτζάμπασης όταν εξεράζει η Επανάστασης. Ενδιαφερόμενος δια την επιτυχία του αγώνος, έλαβε μέρος εις τη συγκέντρωση της Βοστίτσης την 26η Ιανουαρίου και της Αγίας Λαύρας τον Μάρτιο του 1821 και υπήρξαν από τους πρώτους που εκηρύχθησαν υπέρ της αμέσου δράσεως. Το 1822, ως εκπρόσωπος του βουλευτικού, επέτυχεν εις τη συγκέντρωση προμηθειών δια τον αγώνα κατά του Δράμαλη και έτσι συνέβαλεν εις την επιτυχία του αγώνος. Εις τας πολιτικά ζυμώσεις ετάχθη καταρχάς προς την μερίδα του Γεωργίου Κουντουριώτη και έλαβε μέρος εις την κυβέρνησή του το 1824, κατόπιν όμως διαφώνησε, παραιτήθη και κατεδιώχθη υπό των κυβερνητικών δυνάμεων του Γκούρα και του Καραϊσκάκη, η οικία του ελεηλατήθη και ο ίδιος με τα δυσκολίας διεσώθη. Υπό του Όθωνος ονομάστη στρατηγός.

Παναγιώτης Γιατράκος. Ο Παναγιώτης Γιατράκος εγεννήθη εις Άρναν της Λακεδαίμονος το 1780. Επειδή ήλθεν εις ρήξην προς Τούρκους, έφυγεν από την Πελοπόννη στον Ιζάχινθον, όπου υπηρέτησεν εις τα καταρτιζόμενα υπό των Άγγλων στρατιωτικά σώματα. Το 1818 μετέβη εις Κωνσταντινούπολην, όπου εμοιήθη εις την Φιλικήν Εταιρείαν και ολίγον πρώτης εκρήξεως της Επαναστάσεως επέστρεψεν εις την Μάνιν. Υπήρξε από τους κυρίους συντελεστάς της εξεγέρσεως εις την Νότιον Πελοπόννησον και κατά πρότασιν του Επισκόπου Βρεσθένης ανεκηρύχθη αρχηγός των συγκεντρωθέντων εις τα Βέρβαινα Λακώνων τη Δευτέρα Μαΐου του 1821. Μεγάλη υπήρξεν συμβολή του εις την μάχην του Βαλτετσίου, εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, την μάχην του Πέτα και τον αγώνα κατά του Δράμαλη. Εις την εσωτερικήν αναταραχήν οικολούθησε την μερίδα των πολιτικών την οποίαν και στήριξε. Έλαβεν επίσης μέρος εις τον αγώνα κατά του Ιμπραήμ. Συνελήφθη δε αιχμάλωτος υπό τούτου μαζί με τον Γεώργιον Μαυρομιχάλην εις το φρούριον του Νεοκάστρου, αλλά κατόπιν αντιλάζει προς επισήμους Τούρκους που είχαν συλληφθεί εις τον Αύπλιον και συνέχισε τον αγώνα. Οργάνωσε την άμυνα της Λακεδαίμονος και υπήρξεν από τους κυριωτέρους συντελεστάς της νίκης του Πολυαράβου. Μετά την απελευθέρωση της χώρας εχρησιμοποιήθη ως στρατιωτικός και έλαβε το βαθμόν του υποστρατήγου. Εχρημάτισε δε και γερουσιαστής. Απέθανε το 1851. Ο Παναγιώτης Γιατράκος ανήκει εις μίαν από τας μεγάλας οικογενείας η οποία είχον επιρροήν εις την Μάνιν. Εις την Επανάστασιν έλαβον σημαντικόν μέρος εκτός από αυτόν ο Γεώργιος, Μιχαλάκης, Νικόλαος, Ηλίας, Γιατράκη και οι ιοί τούτων.

Ο Βρεσθένης Θεοδόρητος. Ο Θεοδόρητος, ο κατόπιν επίσκοπος Βρεσθένης Σελασίας, εγεννήθη εις Νεμνίτσαν της Αρκαδίας και εμορφώθη εις το σχολείο της Βιτίνης. Κατόπιν εδιδάχθη ιδιαιτέρως υπό του θείου του επισκόπου Βρεσθένης, υπό του οποίου και χειροτονήθη διάκονος και αργότερον ιερεύς. Το 1813 ο θείος του παρητήθη λόγω γύρατος, εις αντικατάσταση του δε εξελέγει ο Θεοδόρητος, ο οποίος έδειξε ζήλον δια τα προβλήματα της επισκοπής του. Το 1819 εμοιήθη εις την Φιλιτσίν εταιρείαν και έλαβε μέρος εις την επανάσταση ευθύς από τις αρχής, μετέχων εις τας μάχας και εις την προσπάθεια πολιτικής οργανώσεως της χώρας. Εξελέγει πρώτος πρόεδρος της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας την 26η Μαΐου του 1821. Αντιπρόεδρος της 1η Δευτέρας Εθνικής Συνελεύσεως την 30η Μαρτίου του 1823 και αργότερον Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού. Από τις θέσεις αυτής αντετάχθη κατά του εκτελεστικού Μαυρομιχάλη Κολοκοτρώνη και εκήρυξεν έκτοτον του Βουλευτικού τον Ανδρέαν Μεταξάν και του Υπουργήματός του των Υπουργών Οικονομικών Χαράλαμπων Περούκαν. Πάντως οδηγών εις τας πράξεις του είχεν ότι θεώρη συμφέρον εις την πατρίδα. Απέθανε πτωχός τον Απρίλιον του 1843.

Κανέλος Διλιγιάννης. Η οικογένεια Διλιγιάννη ή Διλιγιάννη, καταγωμένη από τα Λαγκάδια Γορτινίας, είχε λάβει το επώνυμο αυτό, ονομάζοντο προηγουμένως Παπαγιανόπουλη, και είχε αποκτήσει δύναμη και πλούτον κατά την αμέσως πρώτης επαναστάσεως γενεάν, ότε ο Ιωάννης Παπαγιανόπουλος Διλιγιάννης κατόρθωσε να αποκτήσει το αξίωμα του Μοραγιάννη, γενικού προεστώτος της Πελοποννήσου, και να το εκμεταλλευθεί καταλήλως. Αλλά κατά την γενική σχεδόν μοίραν των Ραγιάδων, οι οποίοι έφθαναν εις αξιώματα που τους έφεραν εις στενήν επαφήν με την τουρκική διοίκηση, ο Ιωάννης Διλιγιάννης υπέπεσε τελικώς εις την δυσμένεια της πύλης και το 1816 απεκεφαλίστη μέσα εις το σπίτι του υπό Τούρκου αξιωματικού, εφοδιασμένου με το σχετικό φυρμάνι του Σουλτάνου. Η περιουσία όμως της οικογενείας δεν εδημεύθη και η δυσμένεια της πύλης δεν επεξετάστη εις τους ιούς του εκτελεστέντος. Κατά την ελληνική επανάσταση, ο ρόλος της οικογενείας Διλιγιάννη υπήρξε πολύ σημαντικός, διότι και η προβολή της ήταν μεγάλη και ο πλούτος της εξαιρετικός και ο αριθμός των μελών της εντυπωσιακός. 8 αδελφοί εις ακμήν ηλικίας. Από αυτούς σημαντικότεροι θεωρούνται ο Θεοδωράκης, ο Κανέλος και ο Αναγνώστης. Ο Θεοδωράκης Διλιγιάννης διετέλεσε αντιπρόσωπος της επαρχίας Γορτινίας εις την Τριπολιτσάν, ενισχύον υπό την ιδιότητα αυτήν την επιρροή του πατρός του που ήταν ο Μοραγιάννης και ενισχυόμενος από αυτήν. Όταν το 1816 ο πατέρας του εξετελέστη υπό των Τούρκων, ο Θεοδωράκης τον διεδέχθη εις τον αξίωμα του Μοραγιάννη. Το 1820 παρουσιάζεται μοιημένος εις την φιλική εταιρεία υπό του αδελφού του Κανέλου, όταν δε κατά τα σαρχάς του 1821 έφτασαν αόριστη πληροφορία εις τον Χουρσίτ περί ετοιμαζομένης εξεγέρσεως των Ελλήνων, αυτός κυρίως έφερεν εις πέρας το δυσχερές έργον της καθησυχάσεως του Πασά, εις τρόπον ώστε ούτως να φύγει εις Ιωάννινα δια την διεξαγωγή του πολέμου κατά του Αλή, χωρίς να λάβει προληπτικά μέτρα κατά των Ελλήνων. Όταν αργότερον ήρθισε να εκδηλώνεται η επανάσταση και η τουρκική διοίκηση εκάλεσε τους προκρήτους και αρχιερείς ως ομήρους εις Τριπολιτσάν, λόγω της θέσεώς του προσήλθεν από τους πρώτους, ενώ όχι μόνο εγνώριζεν ότι η επανάσταση ήρχισε, αλλά και μετήχεν εις την προετοιμασία αυτής. Έμεινε φυλακισμένος μέχρι τέλους. Μολονότι δε, εις τον Μπουντρούμι όπου εκρατήτο, εσυνθήκε ήσαν εξουθενωτικέ, εκράτησεν στάσιν αρχοντικήν. Κατόρθωσε να προμηθευθεί χρήματα από γνωρίμους του Τούρκους, τα οποία εξόδευε δια τη συντήρηση και των συγκρατουμένων του, τους οποίους εις πάσαν περίπτωση ενεψύχωνε με το παράδειγμά του. Όταν τα ελληνικά όπλα είχαν αρχίσει να εγγίζουν τα σπήλα της Τριπολιτσάς και δεν έμενε αμφιβολία δια το μέλλον, οι Τούρκοι εβελτίωσαν αποτόμως τα συνθήκα ζωής και διατροφής των κρατουμένων και αυτή η απότομος βελτίωσης υπήρξε μοιραία δια πολλούς από αυτούς. Ο Θεοδωράκης Διλιγιάννης απέθανε ενώ τον μετέφερον προς μίαν από τα σπήλας της Τριπολιτσάς δια να τον παραδώσουν εις τους οικείους του. Από τους 8 αδελφούς Διλιγιάννη, εκείνος που αναμφισβήτητα προσέφερε τα σημαντικότερας υπηρεσίας εις την ελληνική επανάσταση είναι ο Κανέλος Διλιγιάννης. Διαμένων επί ένα διάστημα εις την Κωνσταντινούπολη πλησίων του αδελφού του Αναγνώστη, ο οποίος ήτο Βεκίλης, επίτροπος της Πελοποννήσου,
εμοιήθη το Σεπτέμβριον του 1819 εις την Φιλιτσίν εταιρείαν υπό του Γρηγορίου Δικαίου. Όταν δε ο λίγων αργότερον επέστρεψεν εις την Πελοπόννησον, εμοίησεν αυτός τους αδελφούς του. Χάρις εις την οικογενειακή περιουσίαν και με τη βοήθειαν των αδελφών του, συνεκέντρωσε μεγάλας ποσότητας τροφίμων και πολεμοφοδίων δια των εφοδιασμών των αγωνιστών. Από την έκρηξη της Επαναστάσεως εκινδύνευον τρεις αδελφοί του, οι οποίοι ευρίσκοντο εις σύρας των Τούρκων, ο Θεοδωράκης ως Όμηρος εις την Τριπολιτσάν, ο Αναγνώστης ως Βεκίλης εις την Κωνσταντινούπολην και ο Νικόλαος, ο οποίος ήτο μαζί του. Εν τούτης επροχώρησεν, επειδή εγνώριζε την πολεμική αξία του Κολοκοτρώνη, με τον οποίον είχε σχέσεις από το παρελθόν, η οικογένειά του επρότεινε κατά κάποιον τρόπον, επέβαλε τούτον ως αρχηγόν των όπλων της Γορτινίας την 28η Απριλίου του 1821, ενώ άλλοι πρόκριτοι προσεπάθουν να διατηρήσουν δι' αυτούς την αρχηγία των πολεμιστών της επαρχίας τους. Έλαβε μέρος εις πολλούς αγώνας εις την Πελοπόννησον και την Στερεάν. Εις τας εμφυλίους διενέξεις υπήρξε μετριοπαθής, αποβλέπων εις το γενικότερο συμφέρον. Δια να γεφυρώσει τας αντιθέσεις της οικογενείας του προς τη μερίδα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, εμνίστευσε την θυγατέρα του προς τον ιόν τούτου Νικόλαον Κολίνων. Παρά τη μετριοπάθειά του όμως, εδιώχθη υπό των κυβερνητικών και ήτο μεταξύ εκείνων οι οποίοι το 1824 εφυλακίστησαν εις την Ίδραν. Μετά την απελευθέρωση της χώρας, ο Κανέλος Δελιγιάννης ετάχθη υπό της Επιτροπής Κρίσεως των Αγωνιστών εις τους στρατηγούς της πρώτης τάξεως. Διετέλεσε Πολάκης, πληρεξούσιος και πρόεδρος της πρώτης Συνταγματικής Βουλής το 1843. Απέθανε το 1862.

Ο αναγνώστης Δελιγιάννης γεννήθη το 1771 και ήτο ο πρεσβύτερος από τους ιούς του Ιωάννου Δελιγιάννη. Το 1800 διορίστη Βεκίλης, επίτροπος πληρεξούσιος της Πελοποννήσου και εγκατεστάθη εις Κωνσταντινούπολην. Διετήρησε δε ή ανέκτησε το αξίωμά του και μετά την δυσμένιαν και την θανατικήν εκτέλεσιν του πατρός του. Τόση δε ήτο η οικειώτης του προς τας τουρκικάς αρχάς, ώστε ο λίγον έλειψε να φωνευθεί από παρεξήγησιν εις Κωνσταντινούπολην υπό ενός φιλικού. Όταν εκηρύχθη η επανάσταση εις Πελοπόννησον, οι φιλικοί εφρόντισαν να τον φυγαδεύσουν στην Ελλάδα μαζί με τον αδελφόν του Νικόλαον που έμενε μαζί του. Οι δράσεις του όμως κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως υπήρξε φατριαστική. Πολλάκις δε κατόρθωνε να παρασύρει προς την κατεύθυνση αυτήν και τους αδελφούς του. Επειδή έφθανεν εις Πελοπόννησον μετά την εκλογή του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη ως αρχηγού των όπλων της Γορτινίας και δεν πρόλαβε να αντιταχθεί εις τούτο, συνεχώς υπενόμευε την θέση του στρατηγού. Επί όθωνος διορίστη εις ανωτάτας θέσης, διετέλεσε δε και πρόεδρος της Γερουσίας. Απέθανε το 1856.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τρίτον. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού, υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομίαν της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέ μη το μυστήριον, καθώς προέγραψαν ο λίγο. Προς ό δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο ετέρες γενναιές ούκο εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστόδια του Ευαγγελίου, ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαμε κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν τις έθνες συνευαγγελίσαστε των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού, και φωτίσε πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επορανής δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεσιν των αιώνων είναι ποιήσεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ενώ έχομεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεπιθύσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εκακίνεν τες λήψεσί μου υπερ ημών, ή της εστί δόξα ημών. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Ή να δω ημίν κατά των πλούτων της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε των Χριστών δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθελειωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνωνέτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, εις πάσαστας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κεφάλαιο τρίτο. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύματος στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πως πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό του, που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να

0: πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τέταρτον. Παρακαλώ ημάς εγώ δέσμιος εν Κυρίω αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήνων εν αγάπη, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επιπάντων και διαπάντων και εν πάσιν ημίν. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, διολέγει. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι έστιν ημιώτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστίκει ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να μικέτιόμεν νύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντή ανέμο της διδασκαλίας, εν τη κηβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδίαν της πλάνης, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομενης αυτών τα πάντα, ως έστειν η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενων και συμβιβαζόμενων δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομαι εν Κυρίω. Μικέτι ημάς περιπατήν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωή του Θεού δια την άγνοια εν την ούσαν εν αυτής δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ήτινες απειλγικότες εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγία εις εργασία ανακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Ημείς δε ούχου τους εμάθετε των Χριστών, ήγε αυτόν οικούσατε και εν αυτόν εδιδάχθητε, καθώς έστειν αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης, ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων των κατά Θεών κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Διό αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια ανέκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδετε τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μικέτι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος του αγαθών τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούουση. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη θολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτό συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα. Και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω, στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια. Η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι. Ασελγούν αβιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' Αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μην φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας. Εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον πέμπτον. Γίνεσθε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό, ίσως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία, μη δε ονομαζέστο εν ημίν, καθώς πρέπει αγίης, και εσχρότης και αμορολογία ή ευτραπελία, τα ούκ ανήκοντα, αλλά μάλλον ευχαριστία. Τούτο γάρεστε γινόσκοντες, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως έστιν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δύση μας απατά το κενής λόγης, δια ταύτα γαρ έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών. Είτε γαρ ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Ο γαρ καρπός του πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Δοκιμάζοντες τι έστεινε βάρεστον το Κυρίο, και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγειν, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούτε. Παν γάρ το φανερούμενον φώσεστη, διό λέγει, έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσισε ο Χριστός. Βλέπετε ούν πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέησι. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ έστιν ασωτεία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι, λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλώς περί Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εμπαντή. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλή να η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πλην και ημείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν. Η δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα. Κεφάλαιο πέμπτο. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης δεν σας ταιριάζει η εσχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια. Γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται και αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως στον Κύριο. Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος». Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον έκτον. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γαρεστή δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία, ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η δούλη υπακούεται της Κυρίης κατά σάρκα μεταφόβου και τρόμου εν απλότητη της καρδίας ημών ως το Χριστό. Μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλη του Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Ιδότες ότι ο εάν τι έκαστος ποιήσει αγαθών, τούτο κομιείται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι τα αυτά ποιείται προς αυτούς, ανιέντες στην απειλήν, ειδότες ότι και ημών αυτόν ο Κύριος εστίν εν ουρανής, και προσωποληψία ουκ έστι παρ' αυτού. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ουκ έστιν ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλίαν του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήν εν τη ημέρα τη πονηρά, και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στήτε ούν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία, και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης, και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενη εν παντή καιρό, εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσι και δεήσει περί πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπερού πρεσβεύω εν αλύση, ή να εν αυτό παρησιάσω με ως δίμελα λύση. Ή να δε ειδείτε και ημείς τα κατεμέτη πράσω, πάντα ημίν γνωρίσει τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, ον έπεμψα προς ημάς εις αυτό τούτο, ή να γνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών. Ειρήνη της αδελφής και αγάπη μετά πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν αυθαρσία. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Εσείς παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς πατέρες, μην φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο Κυρίου σας με φόβο και τρόμο, να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως θα κάνατε στο Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος. Και εσείς, οι Κύριοι, παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους. Αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους ουρανούς και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου. Τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος, σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία σας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίπτωση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου. Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά με μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριος Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν την αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθείσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείας επε με το πνεύμα μου εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εν πάση της έργης, ον ποίημα στο χειρό σε μελέτων, διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός ταχύς άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψω πρόσωπον σ' απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση, ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης, ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ή ας την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση.

0: Γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη φιλανθρώπος πραχνίστητη επεμή του αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σώνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της σύσμες ητίας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ύμνους υφαίνει συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατρικού.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ο καλός μας ηχολήπτης κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ύμνους της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής. Η εορτή της Πεντηκοστής τελείται σε ανάμνηση της αποστολής από τον Χριστό του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερώο όπου διέμεναν μετά την ανάληψή του και σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει. Τα γεγονότα αφηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Σύμφωνα λοιπόν με την αφήγηση του Λουκά, όταν έφτασε η μέρα της Εβραϊκής Πεντηκοστής, ήταν οι 11 μαθητές συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε βίαιος άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν. Τους παρουσιάστηκαν τότε πύρινες γλώσσες που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία σε καθένα από αυτούς. Πλημμύρισαν όλοι τότε από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδιδε το Άγιο Πνεύμα. Στα Ιεροσόλυμα βρίσκονταν για την εορτή της Πεντηκοστής ευλαβείς Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο, ο καθένας από τους οποίους έκπληκτος άκουε τους Αποστόλους να μιλάνε τη δική του γλώσσα, μην μπορώντας να εξηγήσει πώς ξαφνικά αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες από τη Γαλιλαία μιλούσαν τη μητρική γλώσσα των αλλοεθνών, Πάρθων, Μίδων, κατοίκων της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Φρυγίας, της Παμφυλίας, της Αιγύπτου, της Κρήτης, της Αραβίας και άλλων περιοχών. Μάλιστα, κάποιοι θεώρησαν τους Αποστόλους μεθυσμένους. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος και μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος, τους είπε για τις προφητείες που μιλούσαν για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αναφέρθηκε στον Χριστό περί του οποίου προφήτευσε ο βασιλιάς Δαβίδ και ζήτησε από τους Ιουδαίους να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού, με αποτέλεσμα εκείνη την ημέρα να αποδεχτούν το κήρυγμα του Πέτρου και να βαπτιστούν 3.000 ψυχές. Το γεγονός αυτό της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους εορτάζει η Εκκλησία μας 50 μέρες μετά το Πάσχα, ένα γεγονός που αποτελεί το επιστέγασμα του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Τρία τροπάρια από την πλούσια υμνολογία της εορτής θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε σήμερα και συγκεκριμένα δύο εσπέρια στιχηρά που ψάλλονται σε ήχο πρώτο και σε στιχηραρικό μέλος και το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού που ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγατε και σεβάσμιον, διόβοόμενση, δημιουργέ του παντός, Κύριε, δόξαση». Δηλαδή, εορτάζουμε την Πεντηκοστή και την κάθοδο και παραμονή στον κόσμο του Αγίου Πνεύματος. Εορτάζουμε ακόμη την καθορισμένη ημέρα της υπόσχεσης για την αποστολή του Πνεύματος και την εκπλήρωση της ελπίδας. Και πόσο είναι το μυστήριο, αληθινά, πολύ μεγάλο και σεβάσμιο. Γι' αυτό και φωναχτά λέμε, «Δημιουργέ του σύμπαντος Κύριε, δοξασμένος να είσαι». Το τροπάριο λειτουργεί ως προήμιο στην πλούσια υμνολογία της εορτής, καθώς ο υμνογράφος παρουσιάζει εξ αρχής το θέμα της. «Πεντηκοστήν εορτάζομεν». Σημειώνουμε τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου. Είναι σαν να υπενθυμίζει ο υμνογράφος στους πιστούς ποια είναι η σημερινή μεγάλη εορτή. Πεντηκοστή εόρταζαν και οι Ιουδαίοι 50 ημέρες μετά το δικό τους Πάσχα σε ανάμνηση της νομοδοσίας στο Σινά. Για την Εκκλησία όμως η Πεντηκοστή εμφανίζεται ως το έσχατο τέλος της τριαδικής οικονομίας του μυστηρίου της σωτηρίας, γράφει ο Πολ Ευδοκίμοφ, επειδή ο σκοπός και το τέλος όλης της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού ήταν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, «Δια τούτο ο Λόγος και Υιός του Πατρός ενωθείς σαρκή, γέγονε σάρξ, άνθρωπος τέλειος, είναι οι άνθρωποι ενωθέντες πνεύματι γένονται εν πνεύμα. Αυτός ουνεστή Θεός σαρκοφόρος και εμείς άνθρωποι πνευματοφόροι».
αφού δίδεται το θέμα της εορτής και ανοίγουν τα προπήλαια της εισόδου μας σε αυτήν, ο υμνογράφος προσδιορίζει επακριβώς το περιεχόμενό της με ένα πολυσύνδετο σχήμα, δηλώνοντας μέσω αυτού του σχήματος ότι όλοι οι επιμέρους προσδιορισμοί που θα ακολουθήσουν συναποτελούν τις διάφορες εκδοχές και όψεις της μίας και της αυτής εορτής. Πρώτα-πρώτα εορτάζουμε πνεύματος επιδημίαν. Η λέξη επιδημία από το ρήμα επιδημαίο σημαίνει τον ερχομό, την έλευση, σε αντίθεση με την αποδημία. Εορτάζουμε τον ερχομό, την κάθοδο, την έλευση και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έπεμψε ο Χριστός μετά την ανάληψή του και την επάνωδό του στον ουράνιο ύψιστο θρόνο. Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν απόν στο υπό του Χριστού συντελεστέν έργο της σωτηρίας, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Η ένωση με το Θεό, λέει, και το να μη στρεφόμαστε προς την κακία και η διαρκής μακαριότητα χαρίζεται με τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο και το Πνεύμα προπορεύεται. Παρουσιάζεται ο Χριστός ως άνθρωπος και το Πνεύμα είναι αχώριστο μαζί του. Πράξεις θαυματουργικές, χαρίσματα θεραπείας ασθενών γίνονται δια του Αγίου Πνεύματος. Οι δαίμονες έφευγαν με το Πνεύμα του Θεού. Ο διάβολος καταργούνταν με την παρουσία και του Πνεύματος. Η λύτρωση των αμαρτωλών γινόταν με τη χάρη του Πνεύματος. Τώρα όμως η επιδημία του γίνεται για ένα πιο συγκεκριμένο σκοπό. Τη γέννηση της Εκκλησίας. Επομένως, όλο το έργο του Χριστού, η έλευση, η διδασκαλία, το πάθος, η Ανάσταση, η Ανάληψη απέβλεπαν σε αυτό, στην έλευση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, στη νέα δημιουργία, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Καθώς λοιπόν εκχύνεται η βίαιη πνοή του Πνεύματος πάνω στον παλαιό κόσμο της πλάνης, εγγενιάζεται ένας νέος κόσμος, ο κόσμος της Εκκλησίας, και έτσι η Πεντηκοστή είναι το σημείο τομής ανάμεσα στη δύση του παλαιού κόσμου και στην ανατολή του νέου. Εορτάζουμε όμως ακόμη και προθεσμίαν επαγγελίας, δηλαδή την καθορισμένη ημέρα εκπλήρωσης της υποσχέσεως του Χριστού περί αποστολής του Παρακλήτου, ο οποίος θα οδηγούσε τους Αποστόλους εις πάσαν την αλήθειαν. Πιστός στην υπόσχεσή του, απέστειλε το Πνεύμα της αληθείας, όπως μαρτυρεί ένα τροπάριο από την πρώτη οδή του πρώτου κανόνα της εορτής, ποίημα του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, ο οποίος γράφει «Έργο ως πάλε τις μαθητές επιγγείλω, το παράκλητον πνεύμα εξ αποστήλας Χριστέ, έλαμψα στο κόσμο φως φιλάνθρωπε». Ο Χριστός, λέει ο Ιερός Κοσμάς, τηρώντας την υπόσχεσή του προς τους μαθητές, απέστειλε το πνεύμα δια του οποίου φωτίστηκε ο κόσμος. Εορτάζουμε επιπλέον και ελπίδος συμπλήρωσιν, δηλαδή την πλήρη πραγματοποίηση, την εκπλήρωση της ελπίδας. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την πληροφορία της ελπίδος, διευκρινίζοντας ότι «ελπείς βλεπωμένη ουκέας την ελπείς». Επομένως, η ελπίδα αφορά πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, πράγματα προσδοκόμενα. Ποια ελπίδα όμως εκπληρώθηκε, τι προσδοκόμενο αποκαλύφθηκε? Εκπληρώθηκε η προσδοκία αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Έτσι τα ελπιζόμενα έλαβαν υπόσταση, επαληθεύτηκαν. Τώρα πλέον ο Παράκλητος είναι παρόν στην Εκκλησία, δίπλα σε κάθε πιστό, ο οποίος μπορεί να γίνει δοχείο του Πνεύματος. Νόμο το πάλε προκηρυχθέν και προφήτες, επληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερον. Πάση γάρ πιστής, χάρις εκκέχεται, ψάλλει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός στον πρώτο κανόνα της Πεντηκοστής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον δεύτερο κανόνα της εορτής ψάλλει. Έργων εκπεράνας έφρανε φίλους, πνοή βιαία και πυρός γλωτήμαση, νήμας το Πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο, που σημαίνει ότι ο Χριστός, αφού τελείωσε το έργο του και χαροποίησε τους μαθητές του, με βίαιο αέρα και με γλώσσες πύρινες μοίρασε το Πνεύμα όπως υποσχέθηκε. Ο Χριστός, με άλλα λόγια, είναι ο μέγας πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος. Με την εκπλήρωση της υπόσχεσης και την επιφύτηση του Πνεύματος αρχίζει η ιστορία της Εκκλησίας, η οποία είναι θεμελιωμένη τόσο στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή στον Χριστό, όσο και στην Πεντηκοστή, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, ο υμνογράφος διερωτάται «Και το μυστήριον όσων, δηλαδή πόσο σπουδαίο είναι το μυστήριο της αποστολής και ελεύσεως του Πνεύματος στον κόσμο,
Το αποκαλεί μυστήριο γιατί πράγματι είναι ακατάληπτα για την ανθρώπινη νόηση και λογική και άρρητα για την ανθρώπινη γλώσσα τόσο ο τρόπος της αποστολής του παρακλήτου όσο και τα αποτελέσματα της αποστολής αυτής. Στην ερώτησή του απαντά ο ίδιος ο υμνογράφος. «Ως μέγατε και σεβάσμιον». Το «ως» μπροστά από τα επίθετα τίθεται ως επιτατικό της έννοιάς τους. «Πολύ μεγάλο και σεβαστό». Είναι «μέγα» για να δηλωθεί ότι αφορά όλο τον κόσμο αλλά και ότι υπερβαίνει τις ανθρώπινες νοητικές δυνατότητες και είναι «σεβάσμιον» επειδή αφορά το ίδιο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό, ως μυστήριο μέγα και σεβάσμιον, η επιφύτηση του πνεύματος δεν μπορεί να κατανοηθεί με όργανο την ανθρώπινη λογική, διότι ου φέρει το μυστήριον έρευναν, όπως ψάλλει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, στα τροπάρια των ένων των Χριστουγέννων. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ενώπιον του μυστηρίου είναι να δοξάσει τον Θεό, όπως κλείνει το τροπάριο ο υμνογράφος. «Διό βοόμενση, δημιουργέ του παντός, Κύριε, δόξαση». Μπροστά στα ανεξιχνίαστα και άρρητα μυστήρια του Θεού, ο άνθρωπος ταπεινώνεται και τον δοξάζει. Έτσι ο υμνογράφος ανυμνεί τον Πατέρα ως δημιουργό του παντός, ο οποίος δια του Υιού και Λόγου του εν Αγίω Πνεύματι δημιούργησε τον κόσμο και τώρα τον αναδημιουργεί, τον ξανακτίζει και τον ανακαινίζει μεταβάλλοντάς τον σε καινή κτήση.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζοντας την εκπομπή μας, περνάμε τώρα στο δεύτερο στοιχειρό του Εσπερινού, το οποίο και διαβάζω αμέσως. «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειεί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση». Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τα πάντα, αναβλύζει προφητείες, κάνει τέλειους τους ιερείς, στους αγραμμάτους δίδαξε τη σοφία, τους ψαράδες ανέδειξε σε θεολόγους, στο σύνολό του οργανώνει και συνέχει την Εκκλησία ως θεσμό. Παράκλητε, εσύ που είσαι ομοούσιος και ομόθρονος με τον Πατέρα και τον Υιό, δοξασμένος να είσαι. Το τροπάριο είναι ένας ύμνος και μια δοξολόγηση του Αγίου Πνεύματος. Αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη, ο υμνογράφος καταγράφει και εκθέτει τα θαυμαστά αποτελέσματα της παρουσίας του Πνεύματος στην Εκκλησία, ενώ στη δεύτερη το δοξολογεί ως ομοούσιο και ομόθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό. Επίσης, στην πρώτη ενότητα χρησιμοποιείται το τρίτο πρόσωπο και η οριστική έγκληση για να δειχθεί έτσι το πραγματικό των ενεργειών του Πνεύματος, ενώ η δεύτερη ενότητα είναι στην ουσία μια κλητική προσφώνηση προς το Άγιο Πνεύμα. Ο ύμνος ξεκινά με την πρόταση «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον». Το επίθετο «πάντα» είναι πολύ γενικό και ως εκ τούτου απαιτεί επεξήγηση, η οποία θα ακολουθήσει στις επόμενες προτάσεις. Το ρήμα «χορηγώ» από τις λέξεις «χορός» και «άγω» είναι αρχαιοελληνικό. Σχετιζόταν δε με τη λειτουργία της χορηγίας, δηλαδή με την πληρωμή της δαπάνης για τη διδασκαλία και προετοιμασία του χορού των τραγωδιών. Σταδιακά, και καθώς ο χορός έπαψε να υπάρχει στις θεατρικές παραστάσεις, η σημασία του διευρύνθηκε και έφτασε να σημαίνει την πληρωμή της δαπάνης για μια οποιαδήποτε εκδήλωση ή και την κάλυψη των εξόδων για κάτι. Επομένως το Πνεύμα είναι χορηγός και μάλιστα ζωής χορηγός, όπως λέει το γνωστό τροπάριο «Βασιλεύ Ουράνιε». Προσφέρει δηλαδή το Πνεύμα τη χάρη και τη δύναμή του για την πραγματοποίηση όλων όσα συμβαίνουν στη ζωή της Εκκλησίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια της θεότητας, αλλά είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως πρόσωπα είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Είναι ο Άγιος Αθάνατος του Τρισαγίου Ύμνου, όπως το Άγιος ο Θεός είναι ο Πατήρ και το Άγιος Ισχυρός είναι ο Υιός. Ας δούμε όμως τώρα τις χορηγίες του Πνεύματος όπως τις εκθέτει ο υμνογράφος. Το Άγιο Πνεύμα, μας λέει, βρύει προφητείας. Το ρήμα βρύω σημαίνει είμαι πλήρης, γεμάτος, ξεχυλίζω, αλλά και αναβλύζω. Με αυτή τη δεύτερη σημασία χρησιμοποιείται εδώ το ρήμα, συνιστώντας έτσι μια μεταφορική έκφραση. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο από το οποίο αναβλύζουν οι προφητείες, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα παρέχει το χάρισμα της προφητείας. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αναφορές για τη σχέση της προφητείας με το Πνεύμα. Στο βιβλίο των Αριθμών διαβάζουμε «Ως δε επανεπάυσατο το Πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή και ουκέτι προσέθεντο και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν την παρεμβολή, όνομα το ενή Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ και επανεπάυσατο επ' αυτούς το Πνεύμα και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ούκ ήλθον στην σκηνή και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή. Και ο προφήτης Ιωήλ γράφει «Εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι». Ενώ ο προφήτης Οσιέ αποκαλεί τον προφήτη άνθρωπον πνευματοφόρων. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη το χάρισμα της προφητείας συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι «Εν το αυτό πνεύματι άλλο δίδεται ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία». Δεν είναι τυχαίο που στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι το Πνεύμα είναι το λαλίσαν δια των προφητών. Το προφητικό χάρισμα ήταν λίαν σημαντικό για την Εκκλησία. Αναφερόμενος στους προφήτες, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις».
Επίσης, στην προσεφεσίους επιστολή του ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Σχολιάζοντας τα χωρία αυτά, ο καθηγητής θεολογικής σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, γράφει: η τοποθέτηση των προφητών από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δίπλα στους Αποστόλους και μάλιστα πάνω από τους Ευαγγελιστές και τους ποιμένες της Εκκλησίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτοί επιτελούσαν ένα ανάλογο με εκείνους και εξίσου σπουδαίο έργο. Αυτό οδηγεί επίσης στη σκέψη ότι ο προφήτης, όπως τον εννοεί η Γραφή, δεν μπορεί να είναι ένα μέντιουμ, ένας μάντης, αλλά φορέας του Πνεύματος του Θεού. Προφήτης κατά συνέπεια δεν είναι αυτός που διαθέτει κάποιες υπερφυσικές ή μαγικές δυνάμεις ώστε να προβλέπει το μέλλον, αλλά κάποιος ο οποίος, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, βλέπει πέρα από το παρόν και αναγνωρίζει το σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία. Επομένως, η προφητεία είναι η ικανότητα να κατανοήσει κανείς το ευρύτερο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου και να εντάξει την καθημερινότητά του μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και είναι ουσιαστικό στοιχείο της πνευματικότητας του χριστιανού, και εδώ τελειώνει το απόσπασμα από το κείμενο του κυρίου Κωνσταντίνου. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο υμνογράφος, ιερέας τελειεί. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι εν το πνεύματι τα πάντα ο πατήρ δια του λόγου τελειεί και ανακαινίζει. Το ρήμα τελειώ σημαίνει κάνω κάτι τέλειο, ολοκληρώνω, τελειοποιώ, φέρνω κάποιον στην τελειότητα, εκπληρώνω. Με το ρήμα αυτό ο υμνογράφος δείχνει ότι το χάρισμα της ιεροσύνης είναι δωρεά του πνεύματος, την οποία λαμβάνουν οι κληρικοί κατά την τέλεση του μυστηρίου της χειροτονίας τους. Στη χειροτονία όλων των βαθμών της ιεροσύνης ο χειροτονών επίσκοπος ακούγεται να εκφωνεί: η θεία χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον δίνα, ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο με τη χάρη του οποίου ολοκληρώνεται δια επιθέσεως των χειρών του Επισκόπου το μυστήριο της ιεροσύνης και μεταβάλλεται ένας βαπτισμένος χριστιανός σε τέλειο ιερέα, σε ιερέα δηλαδή που έχει τη χάρη της τέλεσης των μυστηρίων δια των οποίων σώζεται ο άνθρωπος. Στη συνέχεια ο υμνογράφος αφήνει τον ενεστώτα χρόνο, πάβει δηλαδή να αναφέρεται στη μόνη παρουσία του Πνεύματος στην Εκκλησία και στις επόμενες προτάσεις χρησιμοποιεί τον αόριστο, στρεφόμενος έτσι στο παρελθόν και αναφερόμενος στους Αποστόλους ως τη βάση της Εκκλησίας. Αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν. Είναι γνωστό ότι οι Απόστολοι του Χριστού δεν ανήκαν στην τάξη των μορφωμένων της εποχής τους, ουδέν πλέον της σύρων φωνής επιστάμενοι, αλλά ήταν απλοί, αμαθείς και άσημοι άνθρωποι μυρίων γέμοντες ελαττωμάτων και σοφίας αμέτωχοι, τελώνες, σκηνοποιοί, ενώ και οι σπουδαιότεροι από αυτούς, δηλαδή ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν ψαράδες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για τους μαθητές του Χριστού ότι ήταν πέννητες αλλιείς, αγράμματοι, ιδιώτε, ένδεκα των αριθμών, άσημοι, απόλυδες, ηχθείων αφωνότεροι, μονοχήτονες, ανυπόδετοι, γυμνοί. Αυτοί οι άσημοι, αγράμματοι και φτωχοί ψαράδες από τη Γαλιλαία αναδείχθηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής σοφοί και θεολόγοι, όπως έδειξε η κατοπινή ζωή τους και η ανατινικουμένη πορεία τους, όπου ακολουθώντας την εντολή του Χριστού εμαθήτευσαν πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για ένα μεγάλο και παράδοξο γεγονός, όπως τονίζει ο Ιερός Δαμασκηνός στον δεύτερο κανόνα της εορτής. Γράφει: «Άλυπτος εστίν η θεαρχικοτάτη, ρήτρας γάρ εξέφνε τους αγραμμάτους, άλλης σοφιστά συστομίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξερουμένους, λαούς απείρους αστραπή του Πνεύματος», που σημαίνει: ακατάληπτη είναι η θεότητα που είναι απαρχή της θεώσεως του ανθρώπου, διότι τους αγραμμάτους αποκάλυψε ως ρήτορες, ως ικανούς να κλείνουν με το λόγο τους τα στόματα των σοφών και με την αστραπή του Πνεύματος να βγάζουν λαούς αμαθείς από το βαθύ σκοτάδι. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι απλοί και αγράμματοι άνθρωποι, όπως οι μαθητές του Χριστού, έγιναν σοφοί
και διαπρίσει οι κήρυκες του Ευαγγελίου, εργάτε και διδάσκαλοι της ευσεβίας. Ο Ιερός Χριστόστομος γράφει ότι με την παρουσία του Χριστού, πνεύματος χάρης εδίδωτο, αλλιείς και τελώνε και σκηνοποιεί, φιλοσόφων απέραπτων στόματα, ρητόρων απέστρεφων ουλόταν, δαιμόνων κατέλειων τυραννίδα. Γράφει ο Ευσέβιος Κεσαρίας ότι αυτοί οι ευτελείς και το ταπεινόν της αλληλείας επιτίδευα μετερχόμενοι έγιναν κήρυκες της του Χριστού διδασκαλίας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφερόμενος στη σοφία των μαθητών του Χριστού, σημειώνει: «Ταύτην επαινώ την σοφίαν εγώ, ταύτην ασπάζομαι, διήν αγενείς εδοξάστησαν και εισήν εξουθενημένοι προετοιμήθησαν και μεθείς αλληλείς την οικουμένην όλην της του Ευαγγελίου δεσμής εσαγίνευσαν το συντετελεσμένο και συντετμημένο λόγο την καταργουμένην σοφίαν νικήσαντες». Το Άγιο Πνεύμα τελικά, λέει ο υμνογράφος, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως ιερός, θεοίδρυτος θεσμός, ως ιεραρχική δομή, ως κανονική τάξη, ως λατρευτική σύναξη, ως φύλακας των παραδόσεων, σφυριλατείται και συνέχεται από το Άγιο Πνεύμα, που σημαίνει ότι χωρίς τη χάρη του Πνεύματος, δηλαδή χωρίς τη χάρη των μυστηρίων, η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως Εκκλησία, αλλά ως ένας οποιοσδήποτε σύλλογος, αφού κανείς δεν γίνεται μέλος της αν δεν έχει τη χάρη των μυστηρίων. Είναι επομένως πρωταγωνιστικός ρόλος του Πνεύματος όχι μόνο στη γέννηση, αλλά και στη συγκρότηση, στη συνοχή και στην ενότητα της Εκκλησίας. Στο κοντάκιο της εορτής ο Ρωμανός ο Μελωδός γράφει ότι «Ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Πρόκειται για την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Πώς όμως συγκροτεί και συνέχει το θεσμό της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα? Την απάντηση μας την έδωσε ίδιο ο υμνογράφος όταν αναφέρθηκε στην προφητεία, στους ιερείς, στους σοφούς και αποστόλους της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Παύλου ότι «ο προφητεύων Εκκλησία νοικοδομεί». Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα χαρίζει τις δωρεές και τα χαρίσματά του προκειμένου να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Το Πνεύμα δηλαδή ενεργεί μέσω των ανθρώπων εκείνων στους οποίους η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία έχει αναθέσει δια της επιθέσεως των χειρών των επισκόπων της και στο πλαίσιο των ιερών κανόνων το έργο να τελούν τα μυστήρια, να διασφαλίζουν την ειρήνη στους κόλπους της, να κηρύττουν το Θείο Λόγο, να ερμηνεύουν τις γραφές ή και να λειτουργούν προφητικά, να ανοιχνεύουν δηλαδή το σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία. Αναφερόμαστε στα μυστήρια με πρώτο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, επειδή όλα τα μυστήρια, καθώς και όλες οι εκκλησιαστικές πράξεις, έχουν τη δική τους επίκληση και ενεργούνται με την κάθοδο των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, γράφει ο Πολ Ευδοκίμωφ. «Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση». Με αυτή τη δοξολογική και συνάμα δογματική φράση κλείνει το τροπάριό του ο υμνογράφος, τονίζοντας εμφατικά την ομοουσιότητα του παρακλήτου και την ισοτιμία του με τον Πατέρα και τον Υιό, αντίθετα προς τους πνευματομάχους ή Μακεδονιανούς, οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και την ομοουσιότητά του με τον Πατέρα και τον Υιό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Σήμερα ασχολούμαστε με τους ύμνους της Πεντηκοστής. Ο τρίτος ύμνος που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Εορτής, το οποίο και διαβάζω αμέσως. «Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας. Γλώσσε δεν είναι σοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφτα εφώθησε Χριστός τους αλλιείς το πνεύματι. Τότε κατεργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών ημών». Μεταφράζω. Κάποτε έγινε μπέρδεμα των γλωσσών επειδή οι άνθρωποι τόλμησαν να κατασκευάσουν πύργο, ενώ τώρα οι γλώσσες απέκτησαν ρητορική δυνότητα για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό και να τον δοξάσουν. Εκεί, δηλαδή στην περίπτωση της Βαβέλ, ο Θεός καταδίκασε τους ασεβείς για το αμάρτημά τους, ενώ τώρα, στην περίπτωση της Πεντηκοστής, ο Χριστός φώτισε τους ψαράδες με το Άγιο Πνεύμα. Τότε επινοήθηκε η αφωνία με σκοπό την τιμωρία, ενώ τώρα εγκαινιάζεται η ομοφωνία για να σωθούν οι ψυχές μας. Αυτό το τροπάριο το επέλεξα επειδή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της υμνογραφικής τέχνης όσον αφορά τη χρήση του σχήματος της αντίθεσης, το οποίο διοίκει το τροπάριο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακριβώς πάνω σε αυτό το σχήμα χτίζεται και όλο το νόημα του ύμνου, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Πέραν όμως του σχήματος της αντίθεσης, άξια σχολιασμού είναι και άλλα μορφικής φύσεως στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Δηλαδή η ισοσυλλαβία, η ομοιοκαταληξία και η ομοηχεία. Ο ύμνος αποτελείται από 13 στίχους, εκ των οποίων ο πρώτος είναι ομοιοκατάληκτος και ισοσύλλαβος με τον τρίτο, ο δεύτερος με τον τέταρτο, ο πέμπτος με τον έβδομο, ο έκτος με τον όγδοο, ο ένατος με τον ενδέκατο και ο δέκατος με τον δωδέκατο. Παραδείγματος χάρη, πρώτος στίχος. «Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν», τρίτος στίχος. «Γλώσσε δεν ειν εσοφίστησαν». Δεύτερος στίχος. «Δια την τόλμαν της πυργοποιίας», τέταρτος στίχος. «Δια την δόξαν της θεογνωσίας». Ο 13ος στίχος, δηλαδή το ονοματικό σύνολο των ψυχών ημών, κατακλείει το τροπάριο, δίχως να ομοιοκαταληκτεί με κάποιο στίχο. Τα μορφικά αυτά στοιχεία λειτουργούν ενοποιητικά και με κεντρομόλο φορά, αντισταθμίζοντας τα κατά αντίθεση και με φυγό κεντροφορά δομημένα στοιχεία του περιεχομένου του ύμνου, στα οποία και θα αναφερθούμε αμέσως. Ο υμνογράφος χτίζει τον ύμνο του με αναφορά σε δύο γεγονότα από την Αγία Γραφή, ένα από την Παλαιά και ένα από την Καινή Διαθήκη. Το γεγονός της Καινής Διαθήκης είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ενώ το αντίστοιχο της Παλαιάς Διαθήκης είναι η αφήγηση για τον πύργο της Βαβέλ που καταγράφεται στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, στίχη 3 έως 9. Κοινό στοιχείο και στις δύο αφηγήσεις είναι η γλώσσα. Στην περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε τη σύγχυση των γλωσσών. Αυτό σημαίνει η λέξη Βαβέλ. Στην περίπτωση της Πεντηκοστής έχουμε την διανομή, το μοίρασμα των γλωσσών. Ας δούμε τώρα πώς χρησιμοποιεί ο υμνογράφος το σχήμα της αντίθεσης με τον παραλληλισμό των δύο γεγονότων. Πρώτα-πρώτα αντιθέτει τη Βαβέλ στην Πεντηκοστή στα επίπεδα του χρόνου και του τόπου. Το «ποτέ», το «εκεί» και το «τότε» της Βαβέλ αντιτίθενται στο «νιν», το «εντάφθα» και το «άρτη» της Πεντηκοστής. Κατόπιν αντιτίθενται τα γεγονότα, κάτι που αποτυπώνεται στα ρήματα αλλά και στα αντικείμενα ή στα υποκείμενά τους. Στη Βαβέλ οι γλώσσες συνεχήθησαν, στην Πεντηκοστή εσοφίστησαν. Στη Βαβέλ ο Θεός κατεδίκασε τους ασεβείς, στην Πεντηκοστή ο Χριστός εφώτισε τους αλλιείς. Στη Βαβέλ κατεργάστη η αφωνία, στην Πεντηκοστή καινουργείται η συμφωνία. Τέλος, η αντίθεση εξυκνείται και στα αίτια των δύο γεγονότων. Στη Βαβέλ η σύγχυση ήταν αποτέλεσμα της τόλμας της πυργοποιίας, το αναγκαστικό αίτιο. Στην Πεντηκοστή η σοφία έχει σκοπό την δόξαν της θεογνωσίας, το τελικό αίτιο. Στη Βαβέλ οι ασεβείς καταδικάστηκαν το πτέσματι, δηλαδή για το λάθος τους, για την αμαρτία τους να χτίσουν τον πύργο. Στην Πεντηκοστή οι αλλιείς φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Στη Βαβέλ η αφωνία επήλθε προς τιμωρίαν, δηλαδή με σκοπό την τιμωρία, ενώ στην Πεντηκοστή η ομοφωνία ήταν μια καινούργια παρέμβαση του Θεού στον κόσμο με σκοπό τη σωτηρία των ψυχών μας.
Λίγα σχόλια ακόμη. Ο υμνογράφος θεωρεί ότι η σύγχυση των γλωσσών στην περίπτωση της οικοδόμησης του πύργου επήλθε ως καταδίκη και τιμωρία των ανθρώπων λόγω της τόλμης τους, δηλαδή της έπαρσης και της αλαζονίας τους, αφού, όπως λέει η αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, αποφάσισαν να οικοδομήσουν πόλη και πύργο ου η κεφαλή έστε έως του ουρανού, δηλαδή ως το χώρο του Θεού. Επίσης ο υμνογράφος, ερμηνεύοντας τη φράση «Δεύτε καταβάντες συγχαίωμεν εκεί αυτόν τη γλώταν ή να μη ακούω συνέκαστος αυτόν την φωνήν του πλησίων», κάνει λόγο για αφωνία, δηλαδή αλαλία. Ωστόσο δεν πρόκειται για αδυναμία των ανθρώπων να μιλήσουν, αλλά για αδυναμία κατανόησης και συνεννόησης μεταξύ τους. Εξάλλου, το αποτέλεσμα της συγχύσεως των γλωσσών ήταν σύμφωνα με την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης η δικαιολόγηση της πολυγλωσσίας και η εξ αυτής διασπορά των ανθρώπων ανά τον κόσμο, όπως δηλώνεται και στο κοντάκιο της εορτής. «Ότε καταβάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Το αρνητικό επομένως κατά τον υμνογράφο δεν είναι η πολυγλωσσία, αλλά η διάσπαση, η διαίρεση, η ασυνεννοησία και η ασχεσία μεταξύ των ανθρώπων που ήταν αποτέλεσμα της αλαζονίας τους. Από την άλλη, ο υμνογράφος ερμηνεύοντας το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος γράφει, χρησιμοποιώντας το σχήμα της μετωνυμίας, ότι οι γλώσσες εσοφίστησαν, εννοώντας τους Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι απέκτησαν σοφία, δηλαδή την ικανότητα να ομιλούν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Η νέα πολυγνωσία των μαθητών δεν είναι άσκοπη, ούτε αυτονομημένη, αλλά σκόπιμη, αφού λειτουργεί δια την δόξα της θεογνωσίας. Όπως λέει ένα ποιητικότατο κάθισμα της εορτής, ο Χριστός κατέπεμψε τις θεόπτες την δόξαν αυτού. Πνεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές, όθεν όσπερ κιθάρα μουσουργική, πάσιν ετρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομία σου. Σκοπός δηλαδή είναι η γνώση του αληθινού Θεού και του λυτρωτικού έργου του Χριστού δια του κηρύγματος των Αποστόλων σε όλα τα έθνη, ώστε τελικά μέσα από τη θεογνωσία οι άνθρωποι να οδηγηθούν στη δοξολόγηση του Θεού. Επίσης, απέναντι στο πτέσμα της αλαζονίας που τιμωρείται, τώρα έχουμε το πνεύμα που στέλνεται από τον Χριστό και με το φωτισμό του μεταβάλλει τους απλούς ψαράδες σε Αποστόλους και Κύρκες του Ευαγγελίου. Τέλος, αντί της σύγχυσης και της ασενοησίας της Βαβέλ, κατά την Πεντηκοστή καινουργείται η συμφωνία, δηλαδή εγγενιάζεται η νέα πραγματικότητα της ομοφωνίας που εξασφαλίζει την ενότητα και τη σχέση των ανθρώπων, όπως λέει και το κοντάκιο της εορτής. «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε». Το κήρυγμα των ήδη φωτισμένων από το πνεύμα μαθητών σε όλα τα έθνη και σε όλες τις γλώσσες είναι μια κλίση και πρόσκληση του Θεού προς τους ανθρώπους για υπέρβαση των διαφωνιών και για ενότητα και ομοφωνία στο πλαίσιο της Εκκλησίας που είναι η κοινωνία της αγάπης. Μέσα σε αυτή την κοινωνία της συμφωνίας, της αγάπης και της ενότητας, δηλαδή την κοινωνία όπου ενεργείται η σχέση και όχι η σχάση, επιτυγχάνεται και ο τελικός σκοπός του ανθρώπου που είναι η σωτηρία της ψυχής του. Η πολυγλωσσία που ήταν αιτία διαίρεσης και διάσπασης, με την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Πνεύματος, γίνεται το μέσον για να σφυριλατηθεί η ενότητα, η ομοφωνία και η αγάπη. Ο Θεός τελικά, θαυμαστός και παραδόξος, μεταβάλλει την άρνηση σε θέση. Το κακό γίνεται αιτία του αγαθού, καθώς οι διάφορες γλώσσες των Αποστόλων αποκαλύπτουν τον Θεό στους ανθρώπους, όπως λέει το στοιχειρό του Εσπερινού. «Γλώσσες αλλογενών, εκενούργησας Χριστέ του Σούς μαθητάς, είναι αδι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, των παρέχοντα τες ψυχές ημών, το μέγα έλεος».

εστίν. Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Λοιπόν, κατά τη συνήθεια των ομιλιών αυτών μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε εδώ για το Ευαγγέλιο που τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη, της Πεντηκοστής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Τη μεγάλη μου και τελευταία ημέρα και είναι της Πεντηκοστής. Έτσι, στάθηκε ο Ιησούς, λέει, και είπε, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Εάν κάποιος διψά, λέει, να έρθει σε μένα να πιει. Πόσο απλά τα λέει, και αν διψά, λέει. Ποιος δεν διψάει, δηλαδή. Και τι είδους δίψα είναι εδώ. Είναι μια δίψα η οποία ξεπροβάλλει ακόμα και όταν ή ιδίως όταν όλες οι δίψες ικανοποιηθούν. Είναι η πιο επίμονη δίψα αυτή από όλες τις δίψες. Όταν όλες οι δίψες ικανοποιηθούν, αυτή επιμένει. Για να μην πω ότι μεταμφιέζεται πολλές φορές και σε άλλες δίψες, το ξέρει αυτό η ψυχολογία. Είναι άλλο πράγμα, λέει, ξέρει η ψυχολογία του βάθους, η ψυχανάλυση, ας πούμε, ότι άλλο πράγμα είναι το αίτημα και άλλο πράγμα είναι η επιθυμία. Η επιθυμία μου είναι βαθιά και είναι ανώνυμη, δεν μπορώ να της δώσω ένα όνομα. Το αίτημα όμως είναι κάτι που μπορώ να το καταλάβω. Και συνήθως εμείς βλέπουμε τα αιτήματα και όχι την επιθυμία. Το αίτημα ικανοποιείται σχετικά εύκολα, συμβολικά όμως κουβαλάει πίσω του την ανθρώπινη επιθυμία, η οποία το ξεπερνάει κατά πολύ. Και έτσι, λέει ο άνθρωπος, εγώ θέλω να πάρω μία μαύρη πόρσε. Οι πόρσε πρέπει να είναι μαύρες, όπως ξέρετε, γιατί έχει σημασία αυτό. Είναι αναζήτηση κύρους. Η επιθυμία είναι το κύρος. Το αίτημα είναι το αυτοκίνητο. Το αίτημα είναι το αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται να ικανοποιήσει το αίτημα, αλλά δεν ξέρει ότι θέλει να ικανοποιήσει την επιθυμία από πίσω. Η επιθυμία είναι άγνωστη σε αυτόν. Γι' αυτό και όταν πάρει το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, όταν δει ότι ο άλλος πήρε χάμερ, ας πούμε, και υποψιαστεί ότι το άλλο στρέφει πιο πολύ τα βλέμματα των άλλων στον δρόμο, θα κοιτάξει να πουλήσει αυτό που πήρε ή να πάρει το άλλο, γιατί η επιθυμία του αναπαύεται πιο πολύ στο άλλο τώρα, στο άλλο αίτημα. Έτσι. Είμαστε γεμάτοι με αιτήματα τα οποία συμβολοποιούν την επιθυμία μας, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο άγνωστη σε εμάς. Ποια είναι τελικά η επιθυμία του ανθρώπου? Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός. Είναι εικόνα του Θεού. Και Θεός είναι και κελευσμένος, όπως λέει ένας από τους πατέρες. Έχει δεχθεί την εντολή να γίνει Θεός. Και ακριβώς εδώ, αυτή η ύπαρξη, η οποία είναι ελεύθερη από τους περιορισμούς κάθε είδους αναγκαιότητας, είτε είναι ο χώρος, είτε είναι ο χρόνος, η φθορά, ο θάνατος, ό,τι με περιορίζει, μια ύπαρξη απερίσταλτη, ανεμπόδιστη και αιώνια. Αυτό το πράγμα είναι το όνειρο του ανθρώπου, το βαθύ του όνειρο. Θέλει να γίνει Θεός. Στον βαθμό που δεν το ξέρει αυτό, μεταμφιέζει την επιθυμία του αυτή σε πολλά αιτήματα, τα οποία αιτήματα μοιάζουν εύλογα. Δεν μπορούμε όμως να εξηγήσουμε γιατί ο άνθρωπος μπορεί, όταν δεν του ικανοποιήσουμε κάποια από τα αιτήματα αυτά, ακόμα και να αυτοκτονήσει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτονούν όταν χαθεί κάτι που θεωρούν σημαντικό, όταν χάσουν μια ελπίδα ή ένα αγαθό το οποίο θεωρούν σημαντικό, ή μια σχέση ή οτιδήποτε. Γιατί αυτοκτονεί ο άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ πρόκειται για μια λάθος εκτίμηση. Θα σου δοθεί κάτι άλλο, θα έχεις κάτι άλλο. Γιατί να μπορεί να είναι δυνατή η αυτοκτονία? Είναι δυνατή διότι πίσω από το αίτημα αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη επένδυση επιθυμίας. Της επιθυμίας αυτής, που είναι τελικά μία, είναι να γίνω Θεός.
είναι να ζήσω την αιώνια ζωή. Αν θέλετε, την αιώνια ζωτικότητα, όπως έλεγε ένας άθεος φιλόσοφος ο Νίτσε, αλλά περιέγραφε πάρα πολύ καλά αυτό το μεγαλειώδες γεγονός το οποίο ονομάζουμε αιώνια ζωή και το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε τι είναι. Λίγες φορές αγγίζουμε την πραγματικότητα της αιώνιας ζωής σε καταστάσεις χάριτος ή σε καταστάσεις ειδικής ευλογίας και εξαιρετικής πείρας Θεού. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να είναι αυτή η αιωνιότητα. Δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μια ύπαρξη η οποία επιμηκύνεται. Είναι μια πληρότητα η αιωνιότητα αυτή. Αυτό είναι που μας εμποδίζει να καταλάβουμε τι είναι αυτή η αιωνιότητα. Δεν είναι απλώς μια αιώνια ύπαρξη. Μια αιώνια ύπαρξη μπορεί να είναι ένα αιώνιο μαρτύριο. Έτσι δεν είναι? Ένα αιώνιο μαρτύριο. Τι είναι η κόλαση? Είναι μια ύπαρξη χωρίς νόημα που επεκτείνεται. Χωρίς, με μεγάλη μοναξιά και με μεγάλη, έτσι, ερημιά. Και μόνο τα πάθη μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Ευαγγέλιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε αθώο. Λέει μεγάλα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Γι' αυτό το λόγο και δεν διαβάζεται εύκολα. Διαβάζεται εύκολα, αλλά θέλει και ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι έχει πολύ μεγάλο βάθος. Λοιπόν, εάν τη δίψα, πόσο απλά το λέει, ερχές το πρόσμο και πεινόητο. Αν έχει κανείς αυτή τη δίψα για την αιώνια ζωή, αν έχει τη δίψα αυτή για αυτό το είδος της ύπαρξης, το οποίο είναι έτσι καθαρή ζωή και καθαρή εφροσύνη και καθαρή αιωνιότητα και καθαρή δεν ξέρουμε τι και καθαρή αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα, να το πω με ένα πιο δύσκολο όρο, καθαρό νόημα. Δηλαδή τα πάντα έχουν νόημα και τα πάντα έχουν αλήθεια. Ερχές το πρόσμο και πεινέτω. Να έρθει σε μένα και να πιει. Εγώ είμαι αυτός που το έχει. Είναι μια δήλωση συγκλονιστική. Δεν την έχει κάνει άλλος άνθρωπος αυτή τη δήλωση. Όσο και αν διαβάσετε φιλοσοφίες, θρησκείες κλπ. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Κανένας δεν το λέει αυτό. Κανένας. Απολύτως κανένας. Ούτε ο Μάμεθ λέει κάτι τέτοιο. Ο Μάμεθ λέει, εντάξει, υπάρχει ο Θεός και μου μιλάει ο Θεός πότε πότε. Τέλος πάντων, μου μιλάει κάτι που εγώ νομίζω ότι είναι ο Θεός. Και σας λέω τι λέει αυτό το κάτι. Και αυτό το κάτι έλεγε, λέει διάφορα πράγματα. Άλλοτε στραβά, άλλοτε ίσια, άλλοτε πολύ στραβά. Λοιπόν, αυτή η έκφραση, αυτός ο τρόπος που να μιλάει ο Χριστός είναι πάρα πολύ σκανδαλιστικός. Ή κανείς τον δέχεται και συγκλονίζεται και λέει εδώ είναι, ή τον απορρίπτει. Γιατί δεν μπορεί να το δεχτεί εύκολα αυτό ο άνθρωπος. Δεν λέει ο Χριστός, όπως λέμε πολλοί από εμάς, ο Θεός. Λέει εγώ. Και αυτό το εγώ, σας είπα, είναι φοβερό. Διότι παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως. Είμαι εγώ ανάμεσά σας. Εγώ είμαι. Δεν λέει κάποιος μου είπε, από κάπου άκουσα. Λέει ότι τελείωσε η προφητεία. Τώρα σας μιλάει απευθείας ο εμπνευστής της προφητείας. Εγώ. Και συνεχίζει βέβαια, ευλόγως, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπαν οι γραφοί. Ποταμία εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος. Καθώς είπαν οι γραφοί. Η γραφή του είπε για το Θεό. Ο πιστεύων εις εμέ προσωποποιεί απόλυτο Χριστός. Εγώ είμαι ο Θεός. Και είναι φοβερή αυτή η δήλωση, σας είπα. Ή κανείς σηκώνεται και φεύγει αυτή τη στιγμή, ή παραμένει και λέει απόδειξέ μου αυτό που λες. Και όλη η ζωή του Χριστού είναι απόδειξη αυτού του πράγματος. Τυφλοί βλέπω, συχολοί περιπατούσε, οι νεκροί ανίστανται, εγώ ίδιος ανίσταμαι και οι μαθητές μου κάνουν τα ίδια. Όλοι οι μαθητές του Χριστού μπορούν και κάνουν τα ίδια, άρα εγώ είμαι. Λοιπόν, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος. Όχι μόνο λέει θα ξεδιψάσει, εδώ είναι τώρα το φοβερό, αλλά θα τρέχουν και ποτάμια από πάνω του λέει. Ύδατος ζώντος. Θα ξεδιψάει δηλαδή και χιλιάδες άλλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Νιώθει κανείς ένα ποταμό να βγαίνει από πάνω τους. Και αυτός ο ποταμός, όσοι συναντήσαμε από εδώ Αγίους, ξέρουμε τι εννοούμε, είναι ένας ποταμός, πραγματικά ποταμός. Δεν σταματάει πουθενά, ούτε είναι δικό του αυτό που έχει αυτός. Γιατί λέει παρακάτω, τούτο είπεν, λέει, περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε αυτόν.
Αυτό το πράγμα που είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί που πιστεύουν σε μένα θα πάρουν Πνεύμα Άγιο. Θα λάβουν Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα Άγιο είναι το Πνεύμα του Πατρός. Το ενιό αναπαυόμενο. Το ενιό αναπαυόμενο. Δηλαδή είναι το Πνεύμα, είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι το, η ζωή του Πατέρα που αναπαύεται στον Υιό, γιατί η σχέση του είναι άρρηκτη και αιώνια. Και είναι υποστατική αυτή η αγάπη για αυτό το Πνεύμα. Λοιπόν, όποιος έχει τον Υιό, αυτός φαίνεται να έχει το Πνεύμα, το ενιό αναπαυόμενο. Δηλαδή, και το Πνεύμα το Άγιο δημιουργεί ένα παράξενο «ον», σύνθεση κτιστού και ακτίστου στον κάθε άνθρωπο, το οποίο έχει, σας είπα, ιδιότητες θείες. Ενώ είναι άνθρωπος, έχει και θείες ιδιότητες. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν θαύματα, έχουν προδράσεις, έχουν διοράσεις, έχουν προφητεία, έχουν τα μεγάλα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τα είδαμε, μερικοί από εμάς προσωπικά, όπως εγώ, όπως ξέρετε, σε πολλούς, σε αυτούς τους μεγάλους, και αρκετοί από εσάς φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι από εσάς δεν φαντάζομαι να είμαι μόνος εδώ μέσα, και ο πατήρ Μάξιμος, και είδαμε αυτούς τους Αγίους, και όσοι είδαν τους Αγίους αυτούς γνωρίζουν ότι τα πράγματα αυτά είναι αληθινά, είναι έτσι όπως τα λέει. Ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Δηλαδή θα είναι σαν να βγάζει από μέσα το αυτό λέει εκ της κοιλίας. Ποταμούς από νερό και ναι. Ποταμοί, όχι ένας ποταμός, πολλοί ποταμοί. Ρεύσουσιν, λοιπόν, εις τρόπον ώστε όποιος πλησιάζει να ξεδιψάει και να μην στερεύει ο ποταμός. Δεν κουράζεται το Πνεύμα το Άγιο ποτέ. Κουραζόμαστε εμείς να ξεδιψούμε, αλλά αυτό δεν κουράζεται να μας ξεδιψάει. Έχουμε λοιπόν εδώ μια υπέρτατη δίψα η οποία παίρνει ένα υπέρτατο δώρο και ξεδιψάει με ένα υπέρτατο τρόπο και αποκτάει ο ξεδιψών τη δυνατότητα να ξεδιψάει και άλλους. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Βλέσαι εσύ το Πνεύμα το Άγιο, βλέσαι τη χαρά το Θεό, δηλαδή, και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν τη σωτηρία γύρω σου. Όχι γιατί εσύ θες να τους σώσεις, αλλά γιατί οι ποταμοί αυτοί ξεδιψούν όποιον έρχεται κοντά. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Και με τον τρόπο αυτόν σημαίνεται, σημαδεύεται, αρχίζει μια νέα ζωή. Νέα ζωή για αυτόν που τα έχει αυτά τα πράγματα. Και νέα ζωή για τους άλλους οι οποίοι είναι δίπλα του. Θα μου πείτε αυτή η νέα ζωή αρχίζει με ένα κουμπί που πατάμε ξαφνικά. Όχι. Σαφώς όχι. Βασανίζεται ο άνθρωπος. Γίνεται ασκητής. Εδώ είναι η άσκηση. Για να καταφέρει να σηκώσει τη ζωή του στο ύψος της αποκάλυψης που έλαβε. Η αποκάλυψη μας σηκώνει πολύ ψηλά αυτή. Αλλά τα πάθη μας, το αδιέξοδό μας, το μηδέν που είμαστε, τα αδιέξοδα που κουβαλάμε, τα τραύματά μας, τα ποικίλα, είναι μέσα μας. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Εδώ γίνεται κανείς ασκητής. Γι' αυτό το λόγο γίνεται ασκητής. Γι' αυτό το λόγο έχει η Εκκλησία την εξομολόγηση. Γι' αυτό το λόγο έχει η Εκκλησία τα μυστήρια. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να πολεμήσει όλο αυτό το σωρό που έχει μέσα του αχρήστων πραγμάτων ή επικίνδυνων πραγμάτων, δολοφονικών μερικές φορές, να τα μπορέσει όλα αυτά να τα κάνει, να τα μεταποιήσει σιγά σιγά σε όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος και να γίνει ολόκληρος αυτό το οποίο θέλει χάρης. Δηλαδή υπάρχει χάρης και υπάρχει και στην ψυχή τι, το βάσανο του παλαιού ανθρώπου. Καταλάβατε. Και γίνεται ένας αγώνας φοβερός, τον οποίο δεν τον περιγράφουμε εμείς. Ο Απόστολος Παύλος τον περιγράφει. Όταν λέει είμαι εγώ ταλέπορος άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ποιος θα με γλιτώσει. Ευρίσκομαι εις άπερ μισό. Όου θέλω τούτο πράσο. Αυτό που δεν θέλω να κάνω, αυτό κάνω. Και βρίσκομαι μέσα σε αυτά τα οποία μισώ. Τι φοβερότερη έκφραση να την ακούμε από κάποιον ο οποίος έλαβε τη φοβερή τέτα τέτ. Αποκάλυψη. Εγώ είμαι, όν σι διώκεις. Εγώ είμαι αυτός που με διώχνεις. Γιατί με χτυπάς τα καρφιά πάνω. Εγώ είμαι. Και από τη μια στιγμή ο μεγάλος διώκτης γίνεται μεγάλος Απόστολος. Ε? Δεν γίνεται κανείς αποδιώκτης Απόστολος εύκολα. Αυτός έγινε και είναι απόδειξη ότι ήταν αλήθεια αυτό που είδε. Εντάξει, λένε διάφοροι. Ο Απόστολος Παύλος δεν τρελάθηκε. Και πράγματι συνάντησε κάτι που του κόψε τη ζωή στα δύο. Και από διώκτης, με την ίδια ορμή, έγινε ο Απόστολος, ο οποίος δαπανήθηκε μέχρι τελευταίο εκατοστό της ύπαρξής του
για αυτόν τον οποίον εδίωκε. Φανταστείτε τι συγκλονιστική ήταν η αποκάλυψη αυτή. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος λέει, κοίτα να δεις, λέει, ευρίσκομαι εις άπερ μισό. Εδώ ακριβώς γεννιέται, σας είπα, ο ασκητικός αγώνας, ο οποίος είναι ένας αγώνας ευγνωμοσύνης. Ο ασκητής δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό του ή με τους άλλους. Έτσι, ή ο μοναχός ή ο πιστός ο απλός. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τις τροφές, ξέρω εγώ, με την περιουσία, με τον έρωτα, με τα αυτά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα προσωπικό. Το μόνο που κάνει είναι να κοιτάξει, να τα βάλει αυτά σε μια παρένθεση, για να κοιτάξει να κάνει τον αγώνα εκείνον ο οποίος επιτρέπει, καταλάβατε, αυτή τη, το μετασχηματισμό, αυτή τη μεταβολή. Και αυτό παίρνει χρόνο. Αλλά χωρίς αυτό, όλη η δωρεά του Θεού μπορεί να πάει χαμένη. Καταλάβατε, είναι σαν να μου δίνει ένα μεγάλο κεφάλαιο ο πατέρας μου και να μου λέει στην τάδε τράπεζα, υπάρχει το κεφάλαιο αυτό για σένα. Πήγαινε, πάρ' το και δούλεψε γι' αυτό. Αν εγώ δεν πάω στην τράπεζα, δεν το πάρω και δεν δουλέψω, δεν είναι σαν να μην υπάρχει το κεφάλαιο αυτό. Έτσι, αυτή είναι η παραβολή των ταλάντων, θυμάστε. Κάποιοι πήρανε, δούλεψαν και έκαναν καρπό. Κάποιος άλλος είπε, εγώ σε φοβήθηκα και έτσι τάφησα εκεί που είναι. Δεν έκανα τίποτα. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε ένεκα εξαιτίας απιστίας μας. Δεν πιστεύουμε σε αυτά που μας δίνονται, δεν πιστεύουμε σε αυτό το άλλο, οπότε δεν έγινε τίποτα. Γυρίζουμε προς τα πίσω και σαν να μην συνέβη τίποτα, επιστρέφουμε στο θάνατό μας. Εδώ μιλάει λοιπόν για μια δίψα, η οποία είναι δίψα που έρχεται, όταν σας είπα, όλες οι άλλες δίψες είτε κουρεστούν είτε κουραστούν, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κουρεστούν αλλά να κουραστούν. Να κουραστούν. Σήμερα που βλέπεις κανείς πολλά νέα παιδιά, ιδίως πόσο κουρασμένα είναι. Και μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Γιατί είναι κουρασμένοι? Είναι κουρασμένοι γιατί δεν μπορούν να βρουν ικανοποίηση. Έτσι. Δεν μπορώ να βρω ικανοποίηση. Ήταν ένα τραγούδι της ροκ που σημάδεψε τη δικιά μας τη γενιά. Λοιπόν, ξέρουν μερικοί χαμογελάνε. Παλιότερα από εμάς, ήμασταν μικρά, ήμασταν εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το να μην μπορώ να βρω ικανοποίηση δεν είναι απλώς κουρασμός, είναι κούραση αυτό. Που σημαίνει ότι προσπαθώ με λάθος τρόπο. Αυτό είναι. Προσπαθώ με λάθος τρόπο και αυτό είναι και το τραγούδι ακριβώς. Προσπαθώ εδώ, χτυπάω από εδώ, χτυπάω από εκεί, πάω από εδώ, πάω από εκεί και συνεχώς έχω στα χέρια μου μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? Και εγώ καλός είμαι και αυτή δίπλα μου καλή και ο άλλος καλός και παραδίπλα. Τι είναι αυτό που πάει στραβά? Τι να πω? Είναι ότι δεν υπάρχει, θα το έλεγα με μια φράση η οποία τώρα δεν μας είναι και τόσο έτσι ακατανόητη, δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτός που με έπλασε, αυτός που με έφτιαξε και αυτός που με ξέρει και αυτός που με οδηγεί στην αιωνιότητα μέσα. Γι' αυτό και η αναζήτησή μου είναι μια αναζήτηση η οποία έχει προβλήματα και χτυπάει από ένα τείχο σε ένα άλλο τείχο και από τείχο σε τείχο κουράζομαι. Γι' αυτό σήμερα βλέπει κανείς πολλούς κουρασμένους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν γλεντάς, αν χορεύεις, αν κάνεις πως είσαι άνετος. Σημασία είναι ότι η καρδιά σου είναι κουρασμένη τώρα. Το μυαλό σου, η ψυχή σου είναι κουρασμένη. Αυτό βλέπει κανείς το σύγχρονο άνθρωπο. Και μην πείτε όχι. Ξέρετε καλά ότι αυτό γίνεται. Και τα έχουμε όλα. Ακούει ανθρώπους που λένε τα έχω όλα, αλλά και μου λείπει. Τι του λείπει? Του λείπει αυτός που δίνει τα όλα. Δηλαδή του λείπει προσωπική σχέση με το υπέρτατο αυτό πρόσωπο που θα του έδινε νόημα, σκοπό, δρόμο. Διότι δεν αρκεί κάποιος να μου δώσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να μου δώσει και το κλειδί να το βάλω μπρος. Πρέπει να μου δώσει και ένα προορισμό για να πάω κάπου. Τι να κάνω το αυτοκίνητο, δεν έχω να πάω πουθενά? Αν κανένας δεν με περιμένει, φίλος, αν δεν έχω καμιά αποστολή να εκπληρώσω. Ή μόνο και μόνο πάω να διασκεδάσω. Θα διασκεδάσει λίγο, θες και παρέα, θες και σκοπό, θες να κάνεις κάποιο έργο στη ζωή αυτή. Και αυτό το έργο, αυτό το πράγμα, είναι το οποίο σήμερα μπερδεύεται και σήμερα ειδικά. Ξέρετε, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ανάδυση του εαυτού. Παλιά υπήρχε πιο πολύ η αίσθηση της κοινότητας, ας πούμε, η αίσθηση, ξέρω εγώ, ότι να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ποιο παιδί σήμερα λέει να μεγαλώσω τα παιδιά μου? Που δεν θέλουν ούτε να παντρευτούν τα παιδιά. Θέλουν ούτε να παντρευτούν και μάλιστα πιο πολύ τα κορίτσια, ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε τα παιδιά σας. Εγώ από τα παιδιά μου το μάθω. Λοιπόν. Καταλάβατε τι λέω? Τα κορίτσια πιο πολύ. Σου λέει, γιατί? Ελευθερία.
Αυτή η ελευθερία είναι η μεγαλύτερη κούραση της ψυχής, εάν δεν έχει μέσα της κοινωνία και αγάπη. Ελευθερία από τι τελικά, από τον εαυτό, από τον ίδιο, από τα αισθήματά μου. Ελευθερία από την πληρότητά μου. Την πληρότητα βρω μόνος μου. Από πού ακούστηκε αυτό? Υπάρχει πληρότητα χωρίς παρέα? Στην Αγγλία δεν έχουν καλή κουζίνα. Όταν κάποτε ρώτησα κάποιον, όπως ξέρετε πάω πολύ συχνά εκεί και διδάσκω. Λοιπόν, όταν κάποτε ρώτησα γιατί δεν έχετε κουζίνα. Δεν έχουμε παρέα, λέει, γι' αυτό δεν έχουμε κουζίνα. Άμα είσαι μόνος, αρκεί να πας στις 6 ώρα στην ΠΑΠ και να κατεβάζεις την κανάτα εκείνη με την πύρα που κατεβάζουν. Τελείωσε αυτό, δεν θέλει τίποτα άλλο. Τι να το κάνεις, το τραπέζι θέλει παρέα. Αλλά η παρέα θέλει σχέση. Και η σχέση δεν θέλει ελευθερία, απλώς θέλει και αγάπη. Ναι ή όχι? Χωρίς ελευθερία σχέση δεν γίνεται. Αλλά χωρίς αγάπη γίνεται σχέση. Δεν είναι σχέση αυτό μετά. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να έχουμε μια τέτοιου είδους ζωή, η οποία περνάει μέσα από το νόημα και μέσα από την κοινωνία και μέσα. Αυτό λείπει σήμερα. Επομένως, γεννιέται αυτή η κούραση. Κούραση. Μην ξεχνάτε στη λειτουργία από όπου βγήκαμε τώρα. Ακούσαμε μια λέξη. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ή μετά πάντων ημών. Το Πνεύμα του Άγιου δημιουργεί κοινωνία. Είναι η κοινωνία, ο ορισμός της κοινωνίας, κοινωνία Πατρός και Υιού, η αγάπη του Πατρός και του Υιού, το εν Υιώ αναπαυόμενον, και δημιουργεί κοινωνία όπου βρεθεί. Αν δείτε άνθρωπο που έχει Πνεύμα Άγιο, τους Αγίους, είναι όλοι κοινωνικότατοι άνθρωποι. Δεν είναι κανένας άγριος και απομονωμένος. Όλοι γεμάτοι αγάπη, όλοι γεμάτοι προσευχία τον κόσμο, ερημίτες τώρα. Αλλά έχουν την κοινωνία. Νιώθεις σαν να βρήκες το χαμένο στον παππού που δεν τον ήξερες. Αυτός ήταν, εκεί είναι. Να σε ξέρει, σαν να σε ξέρει χρόνια. Και μετά πας και από 5 χρόνια μετά ξεθυμάται γιατί στο μεταξύ κάνει προσευχή για σένα. Λοιπόν, τι, είναι μόνος του αυτός? Όχι, εγώ είμαι μόνος. Που είμαι με τους πολλούς. Αυτός δεν είναι μόνος, γιατί είναι με όλους. Πνεύμα λοιπόν. Χωρίς πνεύμα δεν υπάρχει. Μένει η δίψα. Μένει η δίψα. Έτσι. Και μένει η δίψα, και αυτή η δίψα αν μείνει, να ξέρετε ότι δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Δεν είναι καλό σημάδι να μείνει η δίψα ως το τέλος του ανθρώπου, της ζωής του, να μείνει αυτή η δίψα. Λοιπόν, βέβαια εδώ η συζήτηση συνεχίζεται, διότι μόλις τα λέει αυτά ο Χριστός, πολλοί ακούσατε εκ του λόγου, εκ του όχλου αυτά που έλεγε, τώρα ακούσανε, και άρχισαν να λένε αυτός είναι αληθώς ο προφήτης. Να, αυτός είναι προφήτης που τα λέει αυτά. Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας. Ακόμα ανώτερα. Άλλοι λέγανε, ακόμα πιο σχολαστικοί, διότι οι άνθρωποι έχουν πολλές προαιρέσεις και πολλά αυτά. Μη εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Είναι από τη Γαλιλαία αυτός, από εκεί θα έρθει ο Χριστός. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή έχεις το θαύμα μπροστά και λες, είναι δυνατόν να είναι θαύμα, ας πούμε. Ουχή γραφή είπε ότι εξπέραν τον Δαβίδ και από Βηθλεέμ τη κόμισο που είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Στην ουσία αυτό λέγανε. Νομίζω ότι είναι Γαλιλαίος. Γαλιλαίος κληθήσεται, αλλά είναι από τη Βηθλεέμ. Δεν το ξέρουν αυτοί αυτό. Από τη Βηθλεέμ έρχεται, λέει. Αυτό δεν έρχεται από τη Βηθλεέμ. Γαλιλαίος. Τέλος πάντων. Σχίσμα ουν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Και έγινε φασαρία στον κόσμο. Διότι ο κόσμος αυτός δεν ήθελε να δει αυτό που, όπως κάνει ο κόσμος σήμερα. Δεν βλέπει αυτό που έχει μπροστά του, αλλά βλέπει, ακούει πληροφορίες, φήμες, δεν. Όπως κάνει όχλος όλων των εποχών, και όλοι όσοι θέλουν να είναι όχλος. Την ΕΣΔΕ ήθελαν εξ αυτών πιάσει αυτόν, αλλά δεις επέβαλαν από αυτόν τα σχήρα. Και μερικοί θέλουν να τον πιάσουν κιόλας. Και είναι αυτός με αυτά που μας λέει εδώ. Για να τον πιάσουμε εδώ, να δούμε τι. Αλλά, ναι, και ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και είπαν αυτοί σε εκείνη, γιατί οκηγάγεται αυτόν, γιατί δεν τον συλλάβατε. Και απεκρίθησαν οι υπηρέτες. Να βλέπετε εδώ μια στιγμή έτσι αλήθειας. Ουδέποτε ούτως ελάλησε ένα άνθρωπο ως ούτως ο άνθρωπος. Άλλη φορά άνθρωπος δεν ήξερε να μιλήσει για αυτόν. Τρώμαξαν. Όπως θα τρομάζαμε κι εμείς σε μια ανάλογη περίπτωση. Όχι μόνο τρώμαξαν, αλλά έλαβαν και μια πληροφορία εσωτερική ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι συνηθισμένα τα πράγματα. Διότι αν βρεις κάποιον στον δρόμο και σου πει είμαι ο Θεός,
Έτσι. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι κάποιος απατεώνας. Αν όμως θαυματοποιεί και αν έχει κυρίως και τη χάρη του πνεύματος αυτή που είχε ο Χριστός και να πάρει και την ψυχή και τον βλέπει σαν ίδιο τελείο και γεμάτο αγάπη, άρχισε να προβληματίζεσαι. Τι γίνεται εδώ? Και βλέπει και τα θαύματα που κάνει. Και βλέπει και τον τρόπο του. Και βλέπει και τον εαυτό του. Προσέξτε, εδώ φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σταυρό της ανθρώπινης διάνοιας. Σταυρό ολόκληρο του πολιτισμού του ανθρώπου στην ουσιαστικά. Ακόμα με αυτό παλεύει η ανθρωπότητα. 2000 χρόνια μετά. Εάν δείτε τη φιλοσοφία και τη θεολογία του 20ου αιώνα, όλοι αυτοί παλεύουν με το γεγονός του Χριστού. Είναι μεγάλη πάλι αυτό. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Λοιπόν, πώς θα το δεχτούμε? Για να το δεχτείς όμως αυτό πρέπει να παραδοθείς, πρέπει να ανοίξεις. Δεν μπορεί να είσαι να κάθεσαι από μακριά όπως κάθονται οι Φαρισαίοι. Τον πιάσατε? Δεν τον πιάσατε. Μήπως και εσείς πεπλάνιστε? Του λέει. Μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί? Μήπως εκ των αρχόντων επίστευσα εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων? Ρωτάω, μήπως πίστευε κανένας από αυτούς, από τους άρχοντες του λαού και τους δασκάλους? Μήπως πίστευε σε αυτόν? Ναι. Αλλά ο όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατησε. Ο όχλος αυτός τον πιστεύει που δεν ξέρουν τον νόμο. Και αυτοί είναι καθαραμένοι. Ωραίος τρόπος να μιλάς για τον όχλο που ήταν το ποιμνιό τους, Αφού δεν ξέρουν τον νόμο όχλος, γιατί εσύ δεν τους λες τον νόμο? Η δουλειά σου είναι να σου μάθεις τον νόμο. Δεν είναι επικατάρατη, είναι οι μαθητές σου. Αν εσύ αποτυγχάνεις να τους μάθεις τον νόμο, είσαι εσύ που είσαι υπεύθυνος. Λοιπόν, επικατάρατη εσύ. Έτσι. Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτών. Και εμφανίζεται και ο Νικόδημος εδώ που έχει έρθει τη νύχτα και έγινε κρυφός μαθητής του Χριστού και ήταν πάντα μαθητής του μέχρι τον τάφο, αυτός που τον έθαψε κλπ. Τους λέει λοιπόν, μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Ο νόμος μας, ρε παιδιά, λέει, κοιτάει να βάλει μια λογική στην τάξη, στο χάος και τις σκέψεις τους. Και όπως μαλώνουν αυτοί και φωνάζουν και λένε, πιάστε τον, αρπάξτε τον, είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι λοποδίτης, είναι ξέρω εγώ ψεύτης, σαρλατάνος, βγαίνει αυτός και λέει, να τον ακούσουμε κι εμείς πρώτα πρωτού τον καταδικάσουμε. Να τους φέρει σε κάποιο λογαριασμό, σε κάποια έτσι σύνεση. Τι καταργέστε δεξιά και αριστερά, να δούμε λίγο, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, να τον ακούσουμε λιγάκι. Αν έλεγαν ναι, θα λέγει να τον φέρουμε εδώ. Και αυτοί λένε αμέσως, παράτησέ μας εκεί πέρα. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας, εμπάς και είσαι από τη Γαλιλαία και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις στον συμπατριώτη σου πλάτες. Λέει, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκα γίγερται. Από τη Γαλιλαία, σαν να λέμε, δεν βγήκε ποτέ προφήτης. Από τη Λάρισα δεν βγαίνει προφήτης, σπέρμα. Γιατί δεν βγαίνει από τη Λάρισα, ξέρω εγώ γιατί δεν βγαίνει. Από τη Λάρισα μου φαίνεται κάτι βγήκε τελευταία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι προφήτης. Λοιπόν, και δεν βγαίνει από εκεί, γιατί δεν βγαίνει δεξιά-αριστερά. Πού θα βγει ο προφήτης αυτός? Δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να κάνει προφήτη όποιον θέλει αυτόν, ναι. Καταλάβατε τι λέω. Βλέπει κανείς το στενό αυτό, το άρρωστο πνεύμα αυτό των ανθρώπων. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του Θεού του ίδιου και αυτοί κοιτάνε να δουν από πού ήρθε, ποιος είναι, ποιος του έχει δώσει συστατική επιστολή. Ναι. Αν τους, ξέρω εγώ, τους αρέσει, αν ξέρουν ήδη αυτά που είπε, μα είναι προφήτης. Εξορισμού δεν ξέρεις αυτά που λέει. Λοιπόν, κάνε μια προσπάθεια να ακούσεις. Δεν υπάρχει, βλέπετε, είναι νεκρή πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι. Με λίγα λόγια, δεν έχουν τη δίψα αυτή από την οποία ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν τη δίψα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πέντε πράγματα από τον νόμο, χτίσαν τη ζωή τους, φτιάξαν τη ζωή τους με βάση τον νόμο αυτό, ναι. Και μείναν εκεί. Και αρχίσαν μετά να βγάζουν από εκεί χρήμα, περιουσία, πώς το λένε, εξουσία. Και έμειναν σε αυτό. Και είναι οι άνθρωποι του νόμου, είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, οι πνευματικοί άνθρωποι. Είναι οι ταγοί, οι ηγέτες του λαού, οι πνευματικοί της εποχής εκείνης. Αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, και κοιτάνε να δούνε. Να συντηρήσουν το κατεστημένο αυτό το οποίο έχουν στα χέρια τους. Πολλές φορές συναντάμε τέτοιους ανθρώπους και μέσα στον χώρο τον εκκλησιαστικό που να μην έχουν τη δίψα αυτή. Και αν δεν έχει κανείς τη δίψα αυτή, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Τι πρόβλημα δημιουργείται? Το ότι δεν θέλει κανείς, αυτός που δεν έχει δίψα, δεν θέλει κανέναν διψασμένο δίπλα του. Θέλει όλοι να είναι, πώς το λένε, έτσι όπως αυτός. Να έχουν αυτή την έκρα. Ούτε διψάω ούτε πεινάω. Όταν κανείς πάψει να διψάει και να πεινάει όμως, δεν είναι ζωντανός πια.
Δεν έχει τη ζωντάνια. Δεν είναι πνευματική ύπαρξη πια. Λοιπόν, τέτοιοι είναι αυτοί. Συναντάει κανείς, σας είπα, και μέσα στην Εκκλησία. Μας έλεγε κάποτε ο Γιώργος Παΐσιος πολλές φορές. Έρχονται άνθρωποι της Εκκλησίας εδώ και αξιωματούχοι της Εκκλησίας και τους λέω, λέει, για π.χ. για το Θείο Νέρωτα, λέει. Α. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και έρχονται μερικές φορές, λέει, άθλοι εδώ και απέσιοι κατά κόσμον άνθρωποι και ταλαιπωρημένοι και βασανισμένοι και τους λέω μια κουβέντα, λέει, και αρπάζουν φωτιά, λέει, αμέσως. Με μια κουβεντούλα, αρπάζουν φωτιά. Και οι άλλοι τους δείχνουν σε ολόκληρο δάσος που καίγεται και λένε μπα. Ας γυρίσω από την άλλη πλευρά. Είναι φοβερό ο άνθρωπος του νόμου, ο άνθρωπος που δεν διψάει πλέον. Μπορεί να είναι, σας είπα, ό,τι πείτε. Να είναι στην κορυφή της ιεραρχίας. Να είναι στην κορυφή. Να είναι ο πατριάρχης όλων των πατριαρχών. Άμα δεν διψάει, είναι νεκρός. Και άμα είναι νεκρός, δεν έχει πνεύμα Άγιο. Και αν δεν έχει πνεύμα Άγιο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν ξέρει ούτε να μιλήσει, ούτε εκ της κοιλίας του ρέουσιν ποταμίδα του ζώντος, φυσικά. Έτσι, ούτε εδώ μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά μας, ούτε μπορεί να μας δώσει την αίσθηση, μας δίνει ο Άγιος, ότι κατεβάζει το Θεό στον κόσμο. Και βλέπουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, ιδίως ισχύει αυτό για μας τους δρασοφόρους, που πλησιάζει ο κόσμος για να ακούσει, και επειδή εμείς δεν έχουμε τη δίψη αυτή, ή την είχαμε κάποτε και μετά την ξεχάσαμε, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει, βρίσκει κανείς τα πραγματάκια και μένει σε αυτά. Και δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον κόσμο. Για αυτά που έχουμε να πούμε είναι πάρα πολύ λίγα. Ή λέμε πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν τον αναπαύουν, να τον κουράζουν κιόλας. Διότι δεν έχουν αυτή τη χάρη μέσα τους. Καταλάβατε. Αλλήμον, αν πάψει κανείς να ζητάει εκείνη τη στιγμή, είναι ο άνθρωπος αυτός νεκρός. Οτιδήποτε και να γίνει, κάποτε είχε πει ένας φιλόσοφος, τι λέει, μου λέτε εδώ, λαός και κολοκύθια. Το ίδια η Δευτέρα Παρουσία να γίνει, λέει, στη μέση της πλατείας της πόλης τους, λέει, θα καταλάβουν τίποτα. Γιατί? Διότι έχουν άλλα πράγματα στο νου τους. Θα τα καταλάβουν, θα το καταλάβουν ως δυστύχημα. Θα το καταλάβουν ως οδύνη, υπάρτατη. Ως μακάβρια έκπληξη. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο δεν καταλαβαίνουν οι Φαρισαίοι. Γι' αυτό το λόγο κάποτε θα σταυρώσουν τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος τους θυμίζει συνεχώς ότι υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχει πνεύμα Άγιο. Υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό το άλλο είναι που έχει αξία και αλήθεια. Πάλι νουν ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός έριχνε λάδι στη φωτιά συνέχεια. Δεν φτάνει δηλαδή που δημιούργησε τέτοιο μπέρδεμα. Συνεχίζει να ρίχνει και να λέει τα εμπριστικά αυτά λόγια. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν λέει εγώ έχω δει ένα φως και σας λέω να ποιο είναι το φως, αλλά εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πριν ακούσαμε για νερό, τώρα ακούμε για φως. Ξέρετε, η δεύτερη μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου είναι το φως. Έτσι. Τα τελευταία λόγια του Γκέτη ήταν φως. Το Καζαντζάκι ήταν νερό. Και οι δύο αυτοί, ναι, δύο βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Η δίψα, έτσι, και το σκοτάδι, το φως. Γιατί ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το φως ως πόνο, ως οδύνη, ως αδιέξοδο. Το σκοτάδι είναι μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πληροφορία για τα πράγματα. Δεν ξέρουμε που είναι αλήθεια και που είναι ψέμα. Έτσι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γιατί είμαι το φως του κόσμου? Γιατί είμαι ο Θεός μεταξύ των κτισμάτων. Έτσι. Είμαι ο Θεός ως άνθρωπος. Είμαι ο Θεός ο ίδιος. Έτσι. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αυτός που με ακολουθάει δεν περπατήσει στη σκοτάδι. Αλέξει το φως της ζωής. Εδώ είναι το μεγαλείο του χριστιανού. Μπορεί να είναι αμαρτωλός. Μπορεί να σκοντάφτει. Και όποιος περπατάει σκοντάφτει κιόλας. Ακριβώς επειδή περπατάει. Δεν είναι τυφλός όμως. Βλέπει. Και θα δει ακόμα και που σκόνταψε. Θα γυρίσει επειδή έχει φως. Και θα δει και θα πει, α, εκεί σκόνταψα. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να ξέρεις από πού σκόνταψες. Ξέρετε ότι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πού σκοντάφτουν. Δεν είναι ότι σκοντάφτουν.
ότι δεν ξέρουν πού σκοντάφτουν. Και αυτό γίνεται σύμπτωμα. Γίνεται κατάθλιψη στο τέλος. Γίνεται άγχος. Το άγχος παράγεται από το ότι δεν ξέρω πού σκοντάφτω. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ξέρετε μεγάλο πράγμα να ξέρεις τι σου συμβαίνει. Πάλι σας μιλάω σαν κάποιος που πέρασε από σπουδή ψυχολογίας. Όλη η ψυχολογία, όλη η ψυχολογία του βάθους στηρίχθηκε πάνω σε αυτό. Όταν καταφέρουμε να φωτίσουμε τη σύγκρουση, η σύγκρουση είναι πιθανό να πάψει να υπάρχει. Τη σύγκρουση την ασυνείδητη που έχεις αποθήσει. Πρέπει να την ξέρεις κι εσύ. Αλλά σου παράγει το σύμπτωμα. Σου παράγει τη φοβία. Δεν μπορείς να μπεις στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να δεις ψαλίδια. Φοβάσαι ότι εδώ μέσα τώρα θα κλείσουν οι πόρτες και θα βρεθείς κλεισμένος. Γιατί γίνεται αυτό? Το σύμπτωμα είναι ένας τρόπος να ελέγξεις τη σύγκρουση τη σκοτεινή. Διότι εάν φοβάμαι να είμαι εδώ μέσα τώρα, έχω είτε κλειστοφοβία είτε αγοραφοβία. Αγοραφοβία είναι να μπορώ να μιλήσω εδώ πέρα τώρα. Ένας αγοραφοβικός δεν μπορεί να μιλήσει σε κόσμο. Ένας κλειστοφοβικός δεν μπορεί να κλειστεί σε. Λοιπόν, όταν έχω λοιπόν το σύμπτωμα, μπορώ εύκολα να το ελέγξω. Δεν εκτίθεμαι στην αγορά, δεν κλείνουμε σε ένα δωμάτιο και έτσι ελέγχεται συμβολικά η σύγκρουση που είναι από μέσα. Η σύγκρουση που είναι από μέσα όμως, η ασυγκίνητη σύγκρουση, είναι σκοτεινή. Που σημαίνει θα παράγει συνέχεια συμπτώματα. Γι' αυτό μετά τη φοβία θα αναπτύξω, ξέρω εγώ, κατάθλιψη, άγχος, άλλα συμπτώματα. Άλλα συμπτώματα. Γιατί παραμένει μια σκοτεινή πηγή από πίσω. Πώς θα φτάσουμε στη σκοτεινή πηγή αυτή? Άμα φτάσουμε στη σκοτεινή πηγή, βλέπετε η εξομολόγηση, η εξαγόρευση. Έχουμε εμείς χαρισματικά μέσα για να φτάνουμε στη σκοτεινή πηγή αυτή. Με τη χάρη, την πολιορκή, την εξομολόγηση, την πηγή αυτή. Και η εξαγόρευση και τα μυστήρια. Και τη βγάζουν στο φως το τέλος. Καταλάβατε? Τη βγάζουν στο φως. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρει κανείς πού σκοντάφτει. Είναι το θεμέλιο της ψυχικής υγείας. Όχι το να μην σκοντάφτω. Το να ξέρω γιατί σκοντάφτω. Το να ξέρω γιατί σκοντάφτω. Αυτό είναι το θεμέλιο της ψυχικής υγείας και της πνευματικής φυσικά. Η πνευματική γεννάει και ψυχική υγεία. Όταν αρχίζω λοιπόν και μαθαίνω πώς σκοντάφτω, αρχίζει αυτή η αυτογνωσία. Δεν είναι δηλαδή το ότι κάποιος μπήκε στην εκκλησία και γίνεται άγιος με ένα κουμπί. Είναι ότι αρχίζει να μαθαίνει να δουλεύει μέσα του. Και μαθαίνοντας να δουλεύει έτσι, αρχίζει να κάνει ανακαλύψεις. Και αυτές οι ανακαλύψεις είναι αυτό. Πού σκοντάφτει βασικά, αυτό θα καταλάβει. Και γιατί σκοντάφτει. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά η γνώση αυτή θα φέρει και τη θεραπεία. Δεν είναι. Αυτό το ξέρουν όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι και ειδικά οι καλοί πνευματικοί. Δεν πάει ποτέ να σπάει για εξομολόγηση το οποίο πνευματικό. Κοίταξε τώρα, εξομολογήθηκε, πάει, έγινε άγιο. Όχι, ίσα ξέρει ότι θα ξανάρθει. Και θα του πει τα ίδια πράγματα περίπου. Και λίγα περισσότερα ίσως την άλλη φορά. Και πάλι τα ίδια και ίσως και ελάχιστα περισσότερα. Και πάλι τα ίδια μέχρι να φωτιστεί αυτό το σκοτεινό πράγμα που κουβαλάμε μέσα μας. Το πολύ σκοτεινό ή λίγο σκοτεινό, ανάλογα, και σιγά σιγά σιγά σιγά να βγει από εκεί μέσα υγεία. Λοιπόν, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Βλέπετε, δεν είναι αυτές οι παραβολές ασήμαντα πράγματα, ούτε μηδαμινά. Και αν τα ξέρει αυτά ο κόσμος έτσι πως τα λέμε εδώ, αυτή τη στιγμή εδώ δεν θα ήταν πως είναι 200 άνθρωποι, πως είναι, θα ήταν 5.000 άνθρωποι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τα έχουν ανάγκη αυτά και δεν τα ξέρουν? Πού οφείλεται αυτό? Σε ότι εμείς που πρέπει να τα λέμε, δεν τα λέμε. Δεν τα ξέρουμε κι εμείς καμιά φορά. Είναι φαύλος κύκλος, αλλά πρέπει να ψάχνουμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο ακολουθών ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής. Και αυτή η ζωή, αυτό το φως, είναι φως ζωής. Διότι όταν το έχει κανείς, ζει πράγματι. Ζει πράγματι. Δεν ζει γιατί δεν σκοντάφτει για την αναμάρτητο, αλλά γιατί καταλαβαίνει και αισθάνεται και προχωρεί. Καταλάβατε, η αναμαρτησία μπορεί να υπάρξει κάποτε, δεν ξέρω κι εγώ στο τέλος της ζωής ή δεν ξέρω πότε. Βέβαια, αλλάζει ο άνθρωπος, δεν αμαρτάει χοντροειδώς όπως πριν. Εντάξει. Αρχίζει και βλέπει, πως λέει εκεί στο γεροντικό. Έτσι. Πως ήταν αυτή η ιστορία που θεράπευσε ένα σαββάς κάποιον από τύφλωση και τον θεράπευε σιγά σιγά. Πήγαινε μια μέρα, του έκανε προσευχή. Τι βλέπεις τώρα? Βλέπω έναν όγκο, λέει. Αλλά αύριο πάλι. Μετά τι βλέπει? Βλέπω ένα κάτι σαν δέντρο να κουνιέται, έλεγε. Α, λέει, προχωρήσαμε. Την τρίτη μέρα, μέχρι που τον διάβασε τελείως και έβλεπε και τις παραμικρές λεπτομέρειες.
Αυτό είναι μια παραβολή της πραγματικής ζωής. Όταν συναντήσεις έναν μια φορά, πρώτη φορά που δεν έχει επαφή καθόλου με αυτό το φως εδώ, θα σου πει εγώ, ο καλύτερος από όλους είμαι. Εγώ. Μπορεί να έχεις φάξει τη μισή Ελλάδα. Είναι ο καλύτερος από όλους. Εγώ. Και εκείνος. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη κατάσταση όπου κανείς δεν βλέπει τίποτα, είναι τυφλός. Την άλλη φορά που θα έρθει θα σου πει, κάνα δύο φορές έφτιαξα κι εγώ λίγο, Είναι λίγα εκεί, ας πούμε. Ξανά. Και κάποια στιγμή, μετά από καιρό θα σου πει, ξέρεις κάτι, εγώ φταίω, ρε παιδάκι. Από εκεί, όταν θα ξεκινήσει αυτό το εγώ φταίω, το ευλογημένο, αρχίζει η πρόοδος του ανθρώπου. Τότε αρχίζει να προοδεύει κανείς. Όσο λέει φταίει εκείνος, ο άνθρωπος είναι σε νηπιακή κατάσταση και υποφέρει και βασανίζει κι άλλους. Βασανίζει όσους τον πιστεύουν. Και όσοι δουν δίπλα του. Όσοι βασανίζεται και ο ίδιος όμως. Γιατί βασανίζεται? Διότι η ευτυχία είναι να ξέρω ότι φταίω εγώ. Το έχετε δοκιμάσει αυτό ποτέ? Όταν φταίνει άλλοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμάμε τους άλλους μια ζωή. Σήμερα γιατί βασανίζονται? Βλέπω τα παιδιά κάνουν καταλήψεις, τρέχουν. Φταίει ο ένας, δίνει τον άλλο. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει η άλλη κυβέρνηση, φταίει η προηγούμενη, όχι θα φταίει η επόμενη. Όχι φταίει ο άλλος, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι φταίει ο νύν, όχι φταίει αυτό. Αυτό δεν κάνουν όλοι. Και τι γίνεται? Μια τρέλα. Πού πάει αυτή η τρέλα? Α, στο κενό πάει, στο χάος πάει. Όλοι δείχνουμε με το χέρι ο ένας τον άλλον. Αυτό φταίει, ο άλλος φταίει. Αυτό δεν γίνεται. Και έρχεται ο Χριστός και λέει: ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Ναι, εγώ φταίω. Ναι, δεν έφταιγε καθόλου. Και ανεβαίνει στο Σταυρό ο ίδιος. Αντί να ανεβάσει τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τον επικατάρατο όχλο. Ναι ή όχι? Αντί να ανεβάσει λοιπόν κάποιον οποιονδήποτε από όλους, ανεβαίνει ο ίδιος. Αυτό το εγώ φταίω διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και των συγχρόνων Αγίων. Τον Αβάη Ιωσήφ, ας πούμε, το σπηλαιώτη αυτό, τον ησυχαστή. Ο οποίος πέρασε έτσι και αυτό στα βάσανά του. Και το λέγανε στα τάδε μοναστήρια και το δίνα, τον είχαν για πλανεμένο. Πλανεμένε του λέγανε. Άντε βρε πλανεμένε. Και έπαιρνε το ραβδί αυτός που είχε κοπανό στο πόδι και έλεγε: καλά σου πάνε. Πλανεμένος είσαι, έλεγε τον εαυτό του. Πλανεμένος είσαι, αυτά είναι συμπεριφορές. Που αν κανείς τις διαπέξει θα πει: κοημένος. Πάει. Το έχασε. Δεν το έχασε. Εκεί μέσα αυτός έβλεπε πράγματα που δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε παρεκτός και αν κανείς αποφασίσει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο λίγο, το εγώ φταίω, από εκεί αρχίζει μια άνοιξη για την ψυχή, ένα νόημα. Και να το πει το εγώ φταίω με ευγνωμοσύνη, εννοείται έτσι. Δεν θα πει το εγώ φταίω με την έννοια ότι πάλι εγώ φταίω, όχι έτσι. Με την έννοια ότι εγώ το ανακάλυψα ότι φταίω. Είναι χαρά αυτό, ξέρετε πόση χαρά είναι. Ξέρετε πόση χαρά είναι να ανακαλύψετε ότι φταίτε. Μια από τις μεγαλύτερες χαρές που μπορεί να πάρετε στη ζωή αυτή είναι η χαρά του να ανακαλύψετε ότι φταίτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Να ανακαλύψω ότι φταίσαι, αν το να το δεις μπροστά και να πεις κοίτα ρε, να το φταίω εδώ, φταίω. Από εκεί αρχίζει η ευτυχία. Από εκεί αρχίζεις να συνεργάζεται το Πνεύμα το Άγιο, να σου δίνει φώτα, να σου δίνει καθοδήγηση, σου λέει, σου δίνει βάβα, και βλέπεις τους μεγάλους Αγίους να παίρνουν τεράστια χαρά και σου λένε εγώ με τίποτα. Πώς δεν είσαι αφού? Κι όμως, αυτή η κριτική, αυτό το αυτό ξέρω εγώ, αρχίζει από μας και όχι, άκουσα μια λέξη, θέλω να τα πείτε αυτά δημόσια. Ναι. Α, θα χαρώ να τα πείτε. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν ξεκινήσει ο άλλος από αυτό το πράγμα, δεν θα καταλάβει. Ακόμα και το φταίξιμο των άλλων. Θα πείτε, άλλοι δεν φταίνε. Λοιπόν, να έρθουμε και σε αυτό, γιατί σκανδαλίζονται μερικοί. Λοιπόν, φταίνε και οι άλλοι. Μόνο που δεν ξέρουμε πόσο φταίνε, αν δεν ξέρουμε πόσο φταίμε εμείς. Εδώ είναι το θέμα. Εάν δεν ξέρουμε πόσο φταίμε εμείς, είναι πολύ δύσκολο να παδώσουμε τη σωστή ευθύνη. Γι' αυτό και σήμερα γίνεται αυτό που γίνεται, ότι όλοι αποδίδουν όλη την ευθύνη στους άλλους. Και δεν κρατάνε για τον εαυτό τους καμιά ευθύνη. Όταν φταίω, όταν καταλάβω ότι φταίω, αρχίζω να μπορώ να μπω και στη θέση του άλλου που φταίει και να το βρω και ελαφρυντικά. Γιατί όπως και εγώ φταίω, έτσι δεν είναι? Και ο Θεός εμένα με ανέχεται και δεν με εξαφανίζει. Έτσι. Και ο άλλος έχει λόγους.
που έκανε αυτό που έκανε. Καταλάβατε τι λέω. Όταν αισθάνομαι υπεύθυνος, γίνομαι πιο επιεικής παραδόξος για τον άλλον. Όταν αισθάνομαι παντελώς ανεύθυνος, είμαι πολύ σκληρός. Γι' αυτό και βλέπετε τα κόμματα, ο ένας βγαίνει και καταγγέλει τον άλλον με πολύ σκληρότητα. Είσαι ο υπεύθυνος και ο απόλυτα υπεύθυνος. Διότι δεν έχει συνέστηση ευθύνης. Αν έχει συνέστηση ευθύνης, θα έλεγε στάσου. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Φταίω κι εγώ. Με το φταίω κι εγώ θα άρχισε αμέσως να λειτουργεί πνευματικά ο πνευματικός νόμος. Θα καταλάβαινε κι ο άλλος. Αν σας πω ότι φταίω κι εγώ ρε παιδιά, αλλά διορθώστε αυτό το πράγμα, θα πείτε όλοι να το κάνουμε. Ε, δεν είναι. Άμα σας παριστάνω εγώ τον αδέκαστο και τον αλάνθαστο και σας κατηγορώ, τι θα πείτε. Άδικο έχεις, θα μου πείτε. Είναι τρόπος λοιπόν να καταλάβω και την πραγματική ευθύνη του άλλου η ανάλυση της δικής μου ευθύνης. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου και από εκεί ξεκινάω. Ξεκινώντας από εκεί, αμέσως αρχίζω να βλέπω ότι ναι μεν και οι άλλοι έχουν την ευθύνη τους, αλλά παραδόξως αυτό που το οποίο μπορώ να ξεκινήσω για να καταλάβω οτιδήποτε είναι η δική μου ευθύνη. Με αυτό συνεργάζεται ο Θεός. Με το ήμαρτον το δικό μου συνεργάζεται. Δεν συνεργάζεται με τις κατηγορίες των άλλων εναντίον των άλλων. Εκτός εάν οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από ένα απαθή άνθρωπο που έχει μεγάλη ταπείνωση φτάσει. Αλλά πού είναι αυτοί, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και συνήθως αυτοί δεν διδάσκουν, δεν κατηγορούν με τα λόγια, αλλά διδάσκουν με το παράδειγμα. Λένε λίγα λόγια, έτσι, και κυρίως προβάλλουν ένα παράδειγμα. Αυτά όλα βγαίνουν από τη ζωή των Αγίων και των Πατέρων. Το σημαντικό είναι, για μένα, δεν ξέρω, ότι η μεγάλη χαρά του ανθρώπου είναι ακριβώς να καταλάβει το μέρος της ευθύνης του και να αρχίσει τη διόρθωση από αυτό που μπορεί να κάνει ο ίδιος. Και με τον τρόπο αυτό, σας είπα, θα αρχίσει να νιώθει μια, πώς να το πούμε έτσι, συνδημιουργία μετά του Θεού. Θα αρχίσει να νιώθει ότι φτιάχνει κάτι μαζί με τον Θεό. Καταλάβατε τι λέω. Και αυτό το κάτι θα είναι ο ίδιος του εαυτός. Και βέβαια θα είναι και οι άλλοι άνθρωποι και όλος ο κόσμος, γιατί όταν διορθώνω τον εαυτό μου, διορθώνω ένα κομμάτι του κόσμου. Καταλάβατε. Και γίνεται ένας πνεύμονας υγείας. Γίνεται ένα παράθυρο που μπαίνει μέσα φως για όλο το δωμάτιο. Αυτό συνήθως κυρίως ισχύει για τις οικογένειες, οι οποίες έχουν συνήθως προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Και έχουν όλοι δίκιο. Και παραδόξως μπορεί να του δώσει όλους δίκιο με έναν τρόπο. Γιατί όλοι έχουν. Ποιος θα είναι ευλογημένος που θα ξεκινήσει και θα πει πρώτος το ήμαρτον. Από εκεί θα ξεκινήσει να μπαίνει ένα φως μέσα στην οικογένεια και σιγά σιγά το φως αυτό θα καταλάβει και τους άλλους. Και θα ευλογηθούν όλοι. Εάν κανείς δεν το ξεκινήσει αυτό ποτέ, πράγματι τότε θα έχουμε μια διαμάχη η οποία θα αυξάνει, θα μεγαλώνει και θα γίνεται χειρότερη και θα βγαίνει και άκρη. Πάντοτε, και οι πνευματικοί αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά, για να τελειώσουμε, πάνε οι εξομολογούμενοι συνήθως και λένε, ας πούμε, στην πρώτη φάση, δύο εξομολογούμενοι, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Και αυτό το φταίει ο άλλος, βλέπεις ο πνευματικός βρίσκεται στην παράξενη κατάσταση να πρέπει, έτσι, καμιά φορά να συμφωνήσει με αυτόν. Γιατί αν διαφωνήσει θα φύγει κιόλας ο άλλος. Θέλει δικαίωση. Καταλάβατε. Θα τον δικαιώσει ως ένα σημείο. Πρέπει όμως σε κάποια φάση να το υποδείξει και δικό του πρόβλημα. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πάσχουν σαν τον Ιώβ. Έτσι. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Συνήθως πάσχουμε διότι εμείς οι ίδιοι έχουμε άλλα προβλήματα σε άλλα επίπεδα, έχουμε άλλους βλάψει, έχουμε άλλα κάνει, έχουμε σε άλλο επίπεδο πλανηθεί ή στο μέλλον πρόκειται να πλανηθούμε και έχουμε ξεκινήσει ήδη διαδικασία. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ. Αλέξη το φως της ζωής. Το φως της ζωής είναι ακριβώς μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος αρχίζει να ξέρει τι του γίνεται και να βλέπει γύρω του και να ωφελείται και από τα σφάλματα των άλλων. Και κυρίως να βλέπει πως ο ίδιος δεν θα ξαναπατήσει σε αυτά στα οποία σκόνταψε. Έτσι. Εδώ τελειώνουμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Μία από τις πιο καθοριστικές εξομολογήσεις στη ζωή μου ήταν εκείνη την περίοδο που πάλευα μέσα μου με τον ισχυρισμό ότι η Εκκλησία είναι η μόνη οδός της σωτηρίας. Τότε με απασχολούσε πολύ ο τρόμος του αντισημιτισμού και άλλες μορφές εθνοτικού μίσους, η εθνοτική αλαζονία και ξυπασιά που καμιά φορά εκφράζονται στην Εκκλησία. Το θέμα αυτό το είχα ολοζώντανο μέσα μου, στο μυαλό μου πήγαινο ερχόταν εικόνες Εβραίων που οδηγούνταν στο θάνατο σε στρατόπεδα σαν του Auschwitz. Τα τρένα σταμάταγαν, οι Εβραίοι αποβιβάζονταν, γινόταν η διαλογή και οι καταδικασμένοι οδηγούνταν στους φούρνους όπου δολοφονούνταν με δηλητηριώδη αέρια και αποτεφρώνονταν. Το πνεύμα κάθε ενός ανερχόταν στον ουρανό που άλλο τρένο αυτή τη φορά τους πήγαινε σε διαφορετικό στρατόπεδο. Δεύτερη διαλογή εκεί. Οι Εβραίοι καταδικάζονταν και διώκονταν ξανά στην αιώνια καταστροφή. Μόνο αυτό μπορούσα να καταλάβω από τον ισχυρισμό ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Να είμαι χριστιανός μου φαινόταν όλο και πιο δύσκολο, καθώς φανταζόμουν ότι αυτοί οι δύσμυροι αθώοι άνθρωποι καταδικάζονταν ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα πάνω στην πλάτη εκείνων εγώ να χαίρομαι για τη σωτηρία μου. Έτσι εξομολογήθηκα το πρόβλημά μου. Ο Ολλανδός ιερέας ήταν έφηβος στην Ολλανδία την περίοδο του πολέμου. Η οικογένειά του είχε προσφέρει καταφύγιο στους Εβραίους, μολονότι τελικά τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν στο Auschwitz. Δεν γύρισαν ποτέ. Η μητέρα του είχε συλληφθεί, αν και αργότερα φάνηκε τυχερή και απελευθερώθηκε. Του είπα το πρόβλημά μου. Η απάντησή του ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. «Αν αγαπάς τους Εβραίους, θα είσαι ο καλύτερος χριστιανός που μπορείς. Θυμάσαι την ιστορία του πλούσιου νέου. Ίσως αυτή σε βοηθήσει κάπως». Ήταν γρίφος ή ένα σημείο στην πλάτη που δεν μπορείς τα αλήθεια να φτάσεις. Δεν είπε γιατί αναφέρθηκε στον πλούσιο νέο, ούτε πώς σχετιζόταν η ιστορία του με το πρόβλημά μου. Την ξανασκέφτηκα πάλι, τα λόγια του Χριστού. «Αν θες να είσαι τέλειος, πούλα ό,τι έχεις, δώστα στους φτωχούς και ακολούθαμε». Συνειδητοποίησα ότι ο παπάς δεν μου πρότεινε να πουλήσω ό,τι έχω, αλλά ότι πρέπει να είμαι πιστός μαθητής του Χριστού απροϋπόθετα. Να δοθώ ολόψυχα, να μην κρατήσω τίποτα για μένα, να μην προσπαθώ να φανταστώ σε ποιο σημείο βρίσκομαι συγκριτικά με τους άλλους. Πούλα ό,τι έχεις, στάσου μπροστά στο Χριστό, χωρίς τίποτα να σε συνδέει με οτιδήποτε άλλο.

άτμα να μου αναβοσβήνει ο από πίσω τα φώτα και δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Ο τύπος έρχεται στο πλάι και αρχίζει το βρυσίδι επειδή πάω αργά. Του εξηγώ ότι μπαρκάρω. «Άντε», μου απαντά, «καλύτερα να μην συμπληρώσω τη λέξη». Του απαντώ το ίδιο και πριν καν το καταλάβω, ο ένας βρίζει χιδέα τον άλλο και είμαι έτοιμος να βγω από τα μάξι να τον δείρω. «Άστο, μην μπλέκεσαι», σκέφτομαι μέσα μου, αλλά δεν σταμάτησα. Άνοιξα την πόρτα και ο τύπος έφυγε. Αμέσως μετά ακούω την καμπάνα και τρέχω στην εκκλησία. Μόλις βρίσκομαι μέσα, προσπαθώ να προσευχηθώ ζητώντας συγχώρηση, μα τρέμω από την ταραχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι σε θέση να κοινωνήσω και αισθάνομαι άθλια για τις πράξεις μου. Με τόσες βρισχές που ξεστόμησα, νιώθω λες και το στόμα μου είναι απόπατος. Τι υποκριτής που είμαι. Τότε θυμήθηκα ότι στο υπόγειο του ναού είναι η νονά μου, προετοιμάζει το γεύμα μετά τη λειτουργία. Πηγαίνω κοντά της και της λέω όσα έγιναν. Μου πρότεινε να γράψω ένα σημείωμα στον ιερέα, ζητώντας συγχώρηση και ευλογία για να κοινωνήσω. Τρέχω επάνω με το σημείωμα και περιμένω. Την ώρα της λειτουργίας μου απάντησε ότι ο Θεός συγχωρεί. Όμως θα πρέπει να συγχωρήσω και εγώ τον άνθρωπο του οποίου χάλασα τελείως τη μέρα. Νιώθω τόσο άσχημα για όλο αυτό. Παρότι γνωρίζω ότι ο Θεός συγχωρεί και παρότι είχα την ευλογία να κοινωνήσω, ήταν φρικτό αυτό που έγινε, ο τσακωμός. Τα νεύρα μου, η έλλειψη αυτοσυγκράτησης, η ταραχή μου στην εκκλησία, όλα. Στο τέλος της λειτουργίας, την ώρα που παίρνω την ευλογία του ιερέα και φιλώ το σταυρό, μου λέει «Μην παρασύρεσαι από τον διάβολο». Μετά τον Εσπερινό, ο κόσμος φεύγει από την εκκλησία. Πλησιάζω στο ιερό στη δεξιά πλευρά και κάθομαι κοντά στον τοίχο. Τα κεριά φωτίζουν ακόμη και η στοχαστική ησυχία που επικρατεί κάνει λες τη σιωπή δυνατότερη από το χώρο μεγαλύτερο. Μπορείς να ακούσεις τον γδόπο των παπουτσιών πάνω στο ξύλινο πάτωμα καθώς οι άνθρωποι πηγαίνουν προς την έξοδο ή μπαίνουν στη σειρά για να εξομολογηθούν. Δεξιά από το εικονοστάσι στη γωνία ο Σταυρός και το Ευαγγέλιο φαίνεται πως με περιμένουν να πλησιάσουν. Δεν νιώθω πολύ άνετα ακόμα. Η εξομολόγηση είναι κάτι καινούριο για μένα και δεν έχω ιδέα τι να πω. Ένα συνηθισμένο Σαββατόβραδο δεν περιμένει πολλής κόσμος να εξομολογηθεί. 4 ή 5 άτομα εκτός αν πλησιάζει το Πάσχα. Τότε η σειρά μεγαλώνει. Ομολογώ πως υπάρχει μια αίσθηση συντροφικότητας και ας καθόμαστε χωριστά στο σκοτεινό εκκλησάκι. Καθώς περιμένουμε, οι επαφές και οι ομιλίες περιορίζονται και όταν τα βλέμματα τύχει να διασταυρωθούν, το απαλό χαμόγελο της αναγνώρισης σβήνει καθώς τα μάτια στρέφονται ξανά προς το πάτωμα. Κάθομαι στην καρέκλα και έχω τα χέρια δεμένα στα πόδια μου. Μόνο μία φορά μέχρι τώρα δεν άντεξα να περιμένω και έφυγα. Έβρεχε και προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου να μην μείνει, διότι αν έχανα το λεωφορείο θα έχανα το μετρό και αν έχανα το μετρό μέχρι που σηκώθηκα και βγήκα. Πάνω που βγήκα στο δρόμο και βάδισα στη βροχή, κατάλαβα ότι δεν με φόβιζε η επιστροφή αλλά η εξομολόγηση. Έχω μεγάλο πρόβλημα να βρω τι θα πω. Δεν είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι πως είμαι αμαρτωλός, απλώς φαίνεται ότι αποδέχομαι την αμαρτία ως κομμάτι της ανθρώπινης φύσης ή της προσωπικότητας, άρα ως κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει και πολύ ή να εξαλειφθεί. Αυτό μας συμφιλιώνει με την αμαρτία και παραγνωρίζει τις πιο σκοτεινές συνέπειες ή την πηγή της αμαρτίας. Είναι σαν να κάνουμε εμπόριο με ένα δικτατορικό καθεστώς, θέλοντας όλα τα προνόμια του εμπορίου, αλλά αγνοώντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ακεραιότητας που αυτό συνεπάγεται. Ναι, εδώ προκύπτουν πολλά προβλήματα, όμως έχω χρησιμοποιήσει την αμαρτία με αρκετούς τρόπους, προκειμένου να προσδιορίσω τον εαυτό μου. Μάλιστα όχι πάντα με αρνητικό πρόσημο. Έχω παρατηρήσει ότι όταν μαζευόμαστε με παλιούς φίλους περνάμε ώρες ολόκληρες γελώντας.

γελώντας και λέγοντας ξανά και ξανά ιστορίες από την άγρια νιώτη μας, ιστορίες που μαρτυρούν πόσο απολαμβάναμε να αμαρτάνουμε. Μάλλον από εδώ προέρχεται η φράση «αμαρτίες της νιώτης». Στην νεαρή ηλικία η αμαρτία είναι αναμενόμενη. Δεν μιλάμε βέβαια και για μεγάλα εγκλήματα εναντίον ανθρώπων, όμως καθώς κάνω μια παύση και τα σκέφτομαι, ίσως να πρόκειται για εγκλήματα εναντίον του Θεού και σίγουρα ενάντια στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εξακολουθώ να βλέπω την αντίθεση πλευρά μας ως πιο ελεύθερη από την ελεγχόμενη και το αντιδραστικό πνεύμα ως κάτι θετικό κατά βάση, ως μέσο για να τραβηχτούμε μακριά από την κοινοτοπία και τη μετριότητα της μαζικής κοινωνίας. Η ανυπομονησία και η οξυθυμία μου, ο σαρκασμός και το καυστικό μου πνεύμα είναι στοιχεία που με ορίζουν μέσα στον κόσμο. Φυσικά αυτά τα γνωρίσματα μεταφράζονται και σταθμίζονται στην πολυδέδαλη προσωπική άλγευρα του χαρακτήρα και της προδιάθεσης. Δυστυχώς έχω την τάση να απομειώνω αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα συνεχές κατανοητών εξηγήσεων και δικαιολογιών για τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο. Με ιστορίες και κίνητρα υφαίνω ένα πλήρες κατασκεύασμα που με οδηγεί στο συμπέρασμα πως ό,τι έχω κάνει είναι γενικά αποδεκτό δεδομένων των περιστάσεων της ζωής μου. Περιορίζω τις αμαρτίες μου σε απλά στοιχεία της προσωπικότητάς μου. Καθώς περιμένω τη σειρά μου, σκέφτομαι ξανά τι θα πω. Αναλογίζομαι τις πράξεις μου από την τελευταία φορά που εξομολογήθηκα και ξεχωρίζω τις αμαρτίες. Εύκολα ανακαλώ την οργή, τις αιχμηρές κουβέντες, το βρώμικο στόμα μου και τον απότομο θυμό. Εξίσου εύκολα θυμάμαι τις μπόλικες βότκες. Μετρώ και υπολογίζω, χωρίζω αναχρόνο και ενοχή και έχω έναν κατάλογο με συμπεριφορές που δεν με κάνουν περήφανο. Υποθέτω ότι το να ντρέπομαι για κάτι είναι αρκετά καλό σημάδι. Φανερώνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον ορισμό ή μεταβλητή της αμαρτίας. Η ένοχη συνείδηση ήταν η πρώτη πηξίδα που βρήκα μαθαίνοντας πώς να αναγνωρίζω την αμαρτία. Παρότι ούτε μου αρέσει ούτε την κάνω σωστά, στην πράξη της εξομολόγησης υπάρχει πολύ σεβασμός και πολύ εγκύτητα, πράγμα που αντιλαμβάνονται και σέβονται όλοι στην Εκκλησία. Η γαλήνη της αναμονής σκεπάζει τα διλήμματα και τις λήψεις μας. Με αρκετές μετακομίσεις στο ενεργητικό μου και έχοντας δραστηριοποιηθεί σε μια ενορία που διοργανώνει οι ιεραποστολικές δράσεις και τα μέλη της εξομολογούνται σε επισκέπτες ιερείς, έχω πια καταλήξει ότι δεν πρέπει να έχουν υπερβολικές προσδοκίες από τους εξομολόγους, ούτε υπερφυσικά τάλαντα γνώσεις, ούτε καν αξιομνημόνευτη διορατικότητα. Αφού επαναλαμβάνω τις ίδιες αμαρτίες, πάνω κάτω λαμβάνω τις ίδιες συμβουλές, θαυμάσια. Στην εφαρμογή των συμβουλών υπάρχει η δυσκολία. Έχω εντυπωσιαστεί από την υψηλή στάθμη όλων των ιερέων που έχω γνωρίσει. Ένας εξ αυτών, πολύτιμος φίλος, τον οποίο πήγαινα για εξομολόγηση ένα διάστημα, με βεβαίωσε για το εφάρματο κάθε πράξης που είχα κάνει χωρίς πολλά λόγια. Αυτό δεν θα με βοηθήσει ιδιαίτερα και συχνά έφευγα χωρίς το βάρος αμαρτίας να έχει εξαφανιστεί. Γνωρίζω ότι το έκανε για να μην με καλομάθει, για να μην μου επιτρέψει να υποβαθμίσω την αμαρτωλότητα των πράξεών μου. Ακόμα και έτσι όμως η προσέγγιση του δεν ήταν πολύ βοηθητική. Ωφελούμε περισσότερο όταν ο εξομολόγος εστιάζει σε ένα-δύο πράγματα που του λέω και ύστερα προσφέρει τη συμβουλή και την ενθάρρυνσή του, ακόμη και αν επαναλαμβάνεται. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος να φέρεις τις αμαρτίες στο προσκήνιο. Τίποτα φυσικά δεν μένει κρυφό στο Θεό. Όμως, αν δεν κατανομάσουμε την αμαρτία αυτή, παραμένει κάτι σύνηθες, μεταμφιέζεται και κουρνιάζει στη σκοτεινή βούρσα της συνηθισμένης μας συμπεριφοράς. Μόλις άκουσα τους τρίνους και τα κλάματα, συνειδητοποίησα ότι ήταν η ψυχή αυτή που εργαζόταν. Η εξομολόγηση βέβαια μοιάζει περισσότερο με απελευθέρωση από δεσμά
παρά με γέννηση, παρότι ο πόνος είναι ίδιος, πόνος καθώς παλεύεις να σπρώξεις, να απομακρύνεις και να σπάσεις τις κοτρώνες που σφραγίζουν την ψυχή, κρατώντας τη μακριά από το Θεό. Με την εξομολόγηση ονομάζουμε φωναχτά τα κρυμμένα μυστικά της συνείδησής μας, αυτά που μας κρατούν μακριά από τη Θεία Πηγή. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε φυλακισμένοι σε μία φυλακή που φτιάξαμε μόνοι μας. Στην αρχή προσπαθούσα να εξιστορήσω τις περιστάσεις εξαιτίας των οποίων αμάρτησα, να εξηγήσω το θυμό μου, να δικαιολογήσω τη συμπεριφορά μου. Μα ο ιερέας με διέκοπτε και μου ζητούσε να μην δικαιολογούμε, απλώς να αναγνωρίσω την αμαρτία, να την πω με το όνομά της. Δεν χρειαζόταν να πω γιατί ήμουν θυμωμένος με τη γυναίκα μου και μίλησα άσχημα. Έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη ενώπιον του Θεού και να ζητήσω συγχώρηση. Είμαι πολύ ισχυρογνώμων, όπως και ο πνευματικός μου. Κατά καιρούς διαφωνούμε στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα και νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τις θέσεις μου. Μία φορά διαφωνήσαμε πολύ έντονα. Προσπαθούσα με πάθος να τον πείσω για το εύλογο της άποψής μου και να του υποδείξω ότι η θέση μου είχε και θεολογική θεμελίωση. Όποτε προσπαθούσα να υπεραμεινθώ της άποψής μου, είχα επίγνωση ότι υπήρχαν αμαρτίες που έπρεπε να εξομολογηθώ. Σκεπτόμουν, πώς μπορώ να εξομολογηθώ σε αυτόν τον ιερέα? Πώς θα σεβαστεί το σκεπτικό μου αν του εκθέσω την αδυναμία και την αμαρτωλότητά μου? Αυτό δεν θα βλάψει την επιχειρηματολογία μου? Απλούστατα θα έχει περισσότερους λόγους να περιφρονήσει όσα λέω και σκέφτομαι. Κατάλαβα τελικά ότι αυτός ο τρόπος σκέψης έδινε τροφή σε περισσότερες αμαρτίες, αλαζονίες και εγωισμού. Έπρεπε να γίνω πρόθυμος να ταπεινωθώ. Επίσης, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ότι τούτο δεν ακυρώνει τις καλύτερες σκέψεις και ροπές που ο Θεός μας χαρίζει. Επιπλέον, έπρεπε να ξεκαθαρίσω τη σχέση μου με τον ιερέα ως ένα ακόμα χριστιανό και ως εξομολόγο που παρίσταται στα μυστήρια αντί του Χριστού. Στο Θεό έπρεπε να εξομολογηθώ και από αυτό να λάβω άφεση ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Αποφάσισα να εξομολογηθώ ανοίγοντας περισσότερο τη ζωή μου στο Χριστό και στην αναζήτηση της αγιότητας, ψάχνοντας ταπεινά τη σοφία του Θεού στη δική μου σκέψη. Αν οι απόψεις και οι πεποιθήσεις μου για τη ζωή και τον κόσμο που ζούμε πρόκειται να έχουν οποιαδήποτε βαρύτητα, θα την αποκτήσουν μέσα από τη δική μου προθυμία να είμαι ταπεινός και να γονατίζω τακτικά μπροστά στον Κύριο εξομολογούμενος. Δουλεύω σε κατάστημα ρούχων. Πολλές φορές έχω κλέψει πράγματα που μου γυάλισαν στο μάτι. Τη μία εβδομάδα ένα κασκόλ, την άλλη ένα πουλόβερ. Ο κανόνας που είχα επιβάλει στον εαυτό μου για να τον ελέγξω ήταν ένα δώρο την εβδομάδα. Δικαιολογίες έβρισκα διάφορες μέσα μου. Γνωρίζω ότι δεν το κάνω μόνο εγώ. Γι' αυτό προσπάθησα να το αντιμετωπίσω σαν κάτι που καθένας το κάνει. Έπειτα σκέφτηκα να το δώσω μία αποζημίωση επειδή κακοπληρώνομαι. Αν και για να είμαστε δίκαιοι η πληρωμή είναι σωστή και ακόμη και αν δεν ήταν η κλοπή παραμένει κλοπή. Δεν έκλεβα καν πράγματα που χρειαζόμουν στην αλήθεια και ποτέ δεν τα χάρηκα όσο εκείνα τα ρούχα που τα είχα πληρώσει. Κάθε τι κλεμμένο το νιώθα λεκιασμένο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά δικό μου. Δυσκολεύτηκα να το εξομολογηθώ. Δεν άντεχα ούτε στη σκέψη ότι θα πω στο πνευματικό μου πως έκλεβα. Την ντροπή. Τελικά τα κατάφερα, αν και με λίγη βοήθεια. Κατάλαβε ότι κάτι του έκρυβα και μου υπενθύμισε ότι εξομολογούμε όχι στον ίδιο, αλλά στον Χριστό και ότι και αυτός είχε κάνει πολλά για τα οποία ντρεπόταν. Έτσι κατάφερε να με ξεκλειδώσει. Με διαφορά, η πλέον επώδυνη εξομολόγηση ήταν όταν παραδέχτηκα πως ήμουν φωνιάς. Ως στρατιώτης στο Βιετνάμ είχα σκοτώσει τουλάχιστον 3 ανθρώπους. «Ή αυτοί ή εγώ», έλεγα τότε. Από τότε όμως δεν έπαψα να σκέφτομαι και να βλέπω στον ύπνο μου όσα έγιναν.
Πήγα λίγο καιρό σε ψυχίατρο και βοηθήθηκα αρκετά, αλλά τα αθήματά μου με στήχιωναν ακόμη. Τελικά, ως ένα βαθμό χάρη στη συμβουλή της γυναίκας μου, εξομολογήθηκα εκείνη την πράξη. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που την περιέγραφα ως φόνο. Σκέφτηκα ότι ίσως ο παπάς μου ζητούσε να μην χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, επειδή ως στρατιώτης έκανα απλώς αυτό που μου ζητήθηκε. Εκείνος όμως με ρώτησε μόνο τι είχε συμβεί και εγώ του είπα. Άρχισα να κλαίω, έκλαψε και εκείνος. Η εξομολόγηση τράβηξε πολύ. Προτού μου διαβάσει την ευχή ρώτησε αν θα προσπαθούσα με κάποιο τρόπο να βοηθήσω τους επιζήσαντες του πολέμου. Το έψαξα και τελικά συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τη βοήθεια όσων είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, κυρίως ακροτηριασμένους. Από τότε έχω ταξιδέψει πολλές φορές στο Βιετνάμ. Μία γυναίκα μου είπε στην εξομολόγηση ότι έχασε το παιδί της σε τροχαίο. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές μου. Πολύ πιστή και μορφωμένη γυναίκα, αλλά ο θάνατος του γιού της την έκανε να θυμώσει με το Θεό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο πως πέθανε. Ο Θεός είχε επιτρέψει αυτή την τραγωδία και εκείνη αισθανόταν ότι ο Θεός είχε διαπράξει αμαρτία, ασυγχώρητη αμαρτία. Για πολύ καιρό πάλευε μέρα τη μέρα με το πένθος και την οργή της, ενώ καμιά φορά ερχόταν σε μένα για εξομολόγηση. Ελάχιστα μπορούσα να της πω. Ήξερα ότι δεν θα τη βοηθούσα καθόλου αν της θύμιζα την Ανάσταση. Το μόνο που μπορούσα ήταν να της προτείνω να στέκεται ή να γονατίζει μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου που κρατά το θείο βρέφος. «Η μητέρα του Θεού γνωρίζει πώς νιώθεις», της είπα. «Και εκείνη έχασε το παιδί της. Υποχρεώθηκε να δει με τα ίδια της τα μάτια το θάνατο του πιο αθώου ανθρώπου που έζησε ποτέ. Ζήτα της να κλάψει μαζί σου, ζήτα της να σε βοηθήσει να συγχωρήσεις τον Θεό». Έτσι και έκανε, αλλά ο αγώνας της ήταν μακρύς και δύσκολος. 3 χρόνια αισθανόταν ανήμπορη να κοινωνήσει. «Πώς μπορώ να μεταλάβω αν νιώθω θυμωμένη με το Θεό, τον οποίο θα λάβω με την κοινωνία», μου έλεγε. Κάποια στιγμή ήρθε η μεγάλη μέρα. Το πρωί εκείνο μου είπε «Είμαι έτοιμη να κοινωνήσω. Ο Θεός με βοήθησε να συγχωρήσω το Θεό. Γνωρίζω πως πονά ακόμα για το θάνατο του γιού της, μα της χαρίστηκε μια βαθύτερη κοινωνία με το Θεό».

Ομιλία περί εξομολόγησης, πατήρ Άνθονι Μπλουμ. Απόσπασμα από κήρυγμα στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων στο Λονδίνο, Σεπτέμβριος 1999. Πολλοί προσέρχονται στην εξομολόγηση και επαναλαμβάνουν μόνο όσα έχουν διαβάσει σε θρησκευτικά φυλάδια ή όσα άλλοι άνθρωποι τους έχουν πει σχετικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω όπως ξεκινώ με ένα παιδί και να στρέψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η κατάστασή μας είναι η ίδια. Όταν ένα παιδί έρχεται να εξομολογηθεί, συνήθως έχει μαζί του σε ένα χαρτί ή στη μνήμη του έναν κατάλογο με αμαρτίες, είτε μακρύ είτε σύντομο. Και όταν τελειώσει πάντα ρωτάω, αυτά είναι που σου ραγίζουν την καρδιά, αυτά αισθάνεσαι ότι είναι στραβά μέσα σου, προετοίμασες μόνος σου αυτή την εξομολόγηση? Τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι όχι. Τον κατάλογο μου τον έδωσε η μαμά μου, γιατί αυτά είναι που την φουρκίζουν. Μετά συνήθως κουβεντιάζω με τη μαμά. Αναφορικά με το παιδί όμως, αυτά δεν έχουν καμία σχέση μαζί του. Δεν είναι η δική του εξομολόγηση. Είναι η γνώμη που διαμόρφωσαν οι γονείς. Είναι κατηγορίες εναντίον του. Το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί και σε ενήλικες που έρχονται με έτοιμους καταλόγους αμαρτιών ή δασκαλεμένοι από άλλους. Η απάντηση είναι η ίδια πάντα. Δεν είναι δική μου εξομολόγηση, ωστόσο αποτελεί μία δοκιμασία που μου ανατέθηκε. Και μετά η επόμενη κίνηση προφανώς είναι να ρωτήσω, τι ξέρεις για τον Χριστό? Σε ελκύει, σου αρέσει, σημαίνει τίποτα για σένα? Οι απαντήσεις ποικίλουν. Κάποιοι λένε, όχι, το ξέρω απ' έξω απ' έξω, το γνωρίζω από την Εκκλησία, από όσα διδάχτηκα, ποτέ όμως δεν είχα προσωπική σχέση μαζί του. Και απαντώ, βρες τον, διάβασε τα Ευαγγέλια και προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι ο Χριστός. Το επόμενο βήμα είναι να ρωτήσω τον εαυτό σου, μου αρέσει, θα ήθελα να είμαι μαθητής του, φίλος του? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ξεκίνα να ψάχνεσαι συνολικά, διότι αν ο Χριστός δεν σημαίνει τίποτα για σένα, αν τον αντιπαθείς, αν δεν είναι εικόνα αυτού που εσύ θα ήθελες να γίνεις, τότε έχεις πολύ μακρύ δρόμο μπροστά σου. Αν όμως πεις ναι, μου αρέσει και μπορώ να τον σεβαστώ, μπορώ να τον θαυμάσω, ναι, θα ήθελα να είμαι φίλος του αν ήταν εδώ, τότε η επόμενη ερώτησή μου θα είναι, γνωρίζεις τι είναι φιλία? Φιλία θα πει να διαλέγεις έναν ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που να είναι για σένα αυτός που θα τιμάς περισσότερο από όλους, αυτός που θα θαυμάζεις, αυτός που στα δύσκολα θα είσαι έτοιμος να στηρίξεις, αυτός στον οποίο θες να δώσεις χαρά. Αναρωτήσουμε ποιους τρόπους έδωσες χαρά στον Κύριο Ιησού Χριστό την περασμένη εβδομάδα ή με ποιους τρόπους του προκάλεσες πόνο. Άρχισε να επανεξετάζεις τι χριστιανός είσαι. Αν είσαι σε θέση να πεις ότι ναι, τον επιλέγω ως φίλο, ξεκίνα να ρωτάς τον εαυτό σου κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα, τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα, τι αισθάνθηκα, πώς ήμουν, του δώσα χαρά ή λύπη? Να τι πρέπει να φέρεις μαζί σου όταν θα έρθεις να εξομολογηθείς. Αυτό ήμουν από την τελευταία εξομολόγηση μέχρι σήμερα. Άπιστος φίλος, αδιάφορος φίλος, δειλός φίλος. Σκέψου έτσι και η εξομολόγησή σου θα είναι η δική σου η αλήθεια, ο βράχος στον πάτο της ζωής και της καρδιάς σου, η αλήθεια για τη σχέση σου με τον Χριστό. Σε Αυτόν εξομολογούμαστε, σε Αυτόν ανοίγουμε την καρδιά μας. Του λέμε ό,τι μας χωρίζει από Αυτόν, όχι κατά λόγους με επίσημες αμαρτίες, αλλά αυτά που νιώθουμε στην καρδιά μας, ότι συνιστούν την απιστία μας, ότι μας κρατούν μακριά Του. Διότι μπορεί να εξτομίζουμε λόγια αγάπης και σεβασμού, όμως ορισμένες φορές ενεργούμε έτσι, ώστε τον καρφώνουμε ξανά στο σταυρό.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στη Χεβρώνα. Η Χεβρώνα ή Χεβρών, που στα αραβικά λέγεται Αλ-Χαλίλ και σημαίνει φίλη του Θεού, είναι παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη, 30 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στην απογραφή του 2007, η Χεβρώνα είχε συνολικά 163.146 κατοίκους, από τους οποίους περίπου 500 ήταν Ισραηλινοί έπικοι. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι η Χεβρώνα πλέον ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους. Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Όχθη και η δεύτερη μεγαλύτερη στο κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Γάζα, ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 930 μέτρων στα βουνά της Ιουδαίας. Χωρίζεται σε δύο τομείς, στον Ήτα 1 που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους και τον Ήτα 2 που ελέγχεται από τους Ισραηλινούς και αποτελεί το 20% της πόλης βάσει του πρωτοκόλλου της Χεβρώνας. Το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει στις 17 Ιανουαρίου το 1997 από το Ισραήλ, εκπροσωπούμενο από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τον Οργανισμό Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο τότε Γιάσερ Αραφάτ, υπό την επίβλεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βόρεν Κρίστοφερ. Αφορούσε τη μερική αναδιάταξη των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Χεβρώνα, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, Όσλο 2. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η περιοχή Ήτα 1, περίπου το 80%, θα υπόκειται στον Παλαιστινιακό έλεγχο, ενώ η περιοχή Ήτα 2 θα παραμείνει υπό Ισραηλινό. Μια μεγάλη Παλαιστινιακή πλειοψηφία εξακολουθεί να ζει και στις δύο περιοχές, Ήτα 1 και Ήτα 2. Η αναδιάταξη άρχισε στις 16 Ιανουαρίου το 1997. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρωτόκολλο δεν επικυρώθηκε ποτέ από κανένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Η πόλη είναι περισσότερο γνωστή ως ο τόπος ταφής των βιβλικών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους. Η Χεβρώνα είναι η δεύτερη ιερότερη πόλη στον Ιουδαϊσμό μετά την Ιερουσαλήμ. Η πόλη θεωρείται επίσης ιερή από τους μουσουλμάνους λόγω της σχέσης της με τον Αβραάμ και θεωρείται ως μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ισλάμ. Σύμφωνα με την βίβλο, ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Ιουδαίων για μερικά χρόνια. Το 1099 κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και το 1187 από τους μουσουλμάνους με αρχηγό τον Σαλαντίν. Στις αρχές του 16ου αιώνα πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών και το 1917 των Βρετανών και παρέμεινε σε βρετανική κατοχή μέχρι το 1948, όταν και τη Δυτική Όχθη κατέλαβαν οι Ιορδανοί. Το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Η πόλη, λόγω της ιερής σημασίας τόσο για τους Εβραίους όσο και τους μουσουλμάνους, αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο θρησκείες. Η Χεβρώνα είναι πολυάσχολος εμπορικός κόμβος στη Δυτική Όχθη, συνεισφέροντας περίπου το 1/3 του ΑΕΠ της περιοχής, κυρίως από τις πωλήσεις μαρμάρου από τα λατομεία. Επίσης είναι γεωργικό κέντρο γνωστό για τα σταφύλια και τα σίκα τους, ενώ στην πόλη υπάρχουν εργαστήρια κεραμικής και ιαλοποιίας. Η παλαιά πόλη
χαρακτηρίζεται από στενά δρομάκια, πέτρινα σπίτια με επίπεδες σκεπές και παλιά καταστήματα. Στην πόλη εδρεύει το Πανεπιστήμιο της Χεβρώνας και το Πολυτεχνείο της Παλαιστίνης.

Η τάφη των Πατριαρχών. Μέσα σε ένα μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χεβρώνας βρίσκονται τα κενοτάφια των Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους Σάρας, Ρεβέκας και Λίας, τον οποίο τα λείψανα είναι ενταφιασμένα από κάτω στην κρύπτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δευτέρα γυναίκα του Ιακώβ, Ραχήλ, είναι ενταφιασμένη στη Βηθλέμ. Το τέμενος έχει περίπου 200 πόδια μήκος, 115 πόδια πλάτος και 60 ύψος. Το κάτω μέρος είναι χτισμένο με μεγάλους κολοσσιαίους λίθους, όμοιους με αυτούς των αρχαίων τυχών της Ιερουσαλήμ που χρονολογούνται από την εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Το χτίριο θα ήταν χωρίς οροφή. Στην Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε μια απλή βασιλική και το χτίριο απέκτησε οροφή που το σκέπασε όλο εκτός του κέντρου. Το 614 οι Πέρσες κατέστρεψαν το χτίριο. Το 634 μετά Χριστόν καταλήφθηκε από τους Άραβες που τη θεωρούν ιερά πόλη σε ανάμνηση του Πατριάρχη Αβραάμ. Το 637 ανοικοδομήθηκε από τους μουσουλμάνους σαν τέμενος. Το 1100 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι μετέτρεψαν το τέμενος σε ναό και το 1168 έχτισαν φρούριο του Αγίου Αβραάμ. Το 1188 έγινε πάλι τζαμί από το Σαλαδίνο. Μετά το 1967 ένα μέρος του έγινε εβραϊκή συναγωγή. Είναι προσκύνημα χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων. Σήμερα το 81% του χτιρίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μουσουλμάνων, το δε υπόλοιπο υπό των Εβραίων. Κατά την παράδοση, εδώ βρίσκεται η κεφαλή του Ισάφ για τους Εβραίους ή του Ιωσήφ για τους μουσουλμάνους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι εδώ είναι ενταφιασμένοι ο Αδάμ και η Εύα. Για τους Εβραίους είναι η δεύτερη σε αξία ιερή τοποθεσία μετά το ναό του Σολομώντα. Ανατολικά της Χεβρώνας, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου, βρίσκεται το χωριό Μπανίνα Ιμ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Λότ, μέσα σε μουσουλμανικό τζαμί. Κατά κάποια χριστιανική παράδοση, το Μπανί Ναΐμ είναι εκεί από όπου ο Αβραάμ έβλεπε τον καπνό των κατεστραμμένων πόλεων Σόδομα και Γόμορα ως καπνός ενός φούρνου.

Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη δρυή τη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της στήρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού, και ειδών προσέδραμεν η συνάντησιν αυτής από της στήρας της σκηνής αυτού και προσεκίνησεν επί την γην. Και είπε, Κύριε, ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέρθεις τον πέδαν σου. Ληφθεί το διείδωρ και νυψάτωσαν τους πόδας ημών και καταψύξατε υπό το δένδρο. Και λείψομαι άρτον και φάγεστε και μετά τούτο παρελεύσεστε εις την οδόν ημών ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και είπαν, ούτω πίσον καθώς ήρικας. Και έσπευσε να Αβραάμ επί την σκηνήν προς Άραν και είπεν αυτή, σπεύσον και φύρασον τρία μέτρα σε μυδάλεως και πίσον εγκριφίας. Και εις τας βόας έδραμε Αβραάμ και έλαβε ένα παλόν μοσχάριον και καλόν και έδωκε το παιδί και ετάχυνε του ποιήσε αυτό. Έλαβε δε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον ο επίησε και παρέθηκεν αυτής και έφαγον. Αυτός δε παριστήκε αυτής υπό το δένδρον. Είπε δε προς αυτόν, «Πού Σάρα η γηνή σου?» Ο δε αποκριθής είπεν, «Ιδού εν τη σκηνή». Είπε δε, «Επαναστρέφω νίξω προς ε κατά τον καιρόν τούτον εις ώρας και έξι ιών Σάρα η γηνή σου». Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής ούσα όπισθεν αυτού. Αβραάμ δε και Σάρα, πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών, εξέλιπε δε τη Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, ούπο μεν μη γέγονεν έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, «Τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, άραγε αληθώς τέξομαι, εγώ δε γεγύρακα. Μία δυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, εις τον καιρόν τούτου αναστρέψω προς εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Ιερνήσα το δε Σάρα λέγουσα, ου και γέλασα, εφοβήθη γάρ. Και είπεν αυτή, ουχή, αλλά εγέλασας».

Ιδρύς του Μαμβρή. Στα δυτικά της Χεβρώνας και σε απόσταση 23 χιλιόμετρων από τη Βηθλεέμ βρίσκεται η κοιλάδα του Μαμβρή. Εντός περιφραγμένου κήπου υπάρχει η αρχαιότατη και αιωνόβια δρύς Βελανιδιά του Μαμβρή, όπου κατά την Αγία Γραφή έγινε η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Εδώ, όπου είχε κατασκηνώσει ο Αβραάμ μετά το χωρισμό από τον ανιψιό του Λότ, αξιώθηκε να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους τρεις άνδρες που ήταν άγγελοι και συμβόλιζαν την τριαδικότητα του Θεού. Εδώ, κάτω από αυτή τη Βελανιδιά, ο Πατριάρχης Αβραάμ έλαβε την υπόσχεση από τους τρεις αγγέλους ότι θα αποκτήσει απογόνους. Αρχικά, η Χεβρώνα ήταν ιουδαϊκό προσκύνημα. Αργότερα, έγινε τόπος ειδωλατρικών θυσιών. Από εδώ ξεκίνησε ο Αβραάμ με 318 συγγενείς προκειμένου να ελευθερώσει τον ανιψιό του Λότ. Ο βασιλιάς Ηρώδης περιτύχησε την Βελανιδιά με περίβολο. Το 135 μετά Χριστόν, εδώ πουλήθηκαν ως δούλοι εχμάλωτοι Ιουδαίοι. Μέσα στα τείχη, που είναι από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, το έτος 325, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, κατόπιν παρακλήσεως της πεθεράς του Ευτροπίας, ανοίγει ναό. Μια τοπική παράδοση αναφέρει ότι το πηγάδι εντός των τειχών είχε σκαφτεί από τον ίδιο τον Αβραάμ. Σήμερα, στη Δρύ του Μαμβρή, βρίσκεται ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

για τη φιλοξενία του Πατριάρχου Αβραάμ, ας ακούσουμε τι μας λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Διότι ακούωμεν, αδελφοί μου, όπου λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ δεν είχε ιών δια να κληρονομήσει τον βίο του και είχε παράπονον πολύ. Και τι κάμνει ο ευλογημένος? Βάνει και χτίζει ένα σπίτι και ανοίγει τρεις θύρας και έβαλε ψωμάν και εζήμωνε και όσοι άνθρωποι εδιάβαινον όλους τους εφίλευεν και είχε συνήθειαν κάθε ημέραν αν ίσως δεν επήγαινεν ξένος να φάγει ψωμί μήτε ο Αβραάμ δεν έτρωγε και όσον έδιδε την ελεημοσύνη περισσότερον αυγάτιζεν ο βιός του. Ο διάβολος όπου φθονεί πάντοτε, τι κάμνει ο τρισκατάρατος? Πηγαίνει και σχηματίζεται ως σαν ζήτουλας εις τις στράτες όπου επήγαιναν οι άνθρωποι εις το σπίτι του Αβραάμ και όποιος επήγαινε του έλεγε ο διάβολος: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» Εκείνος έλεγε την αλήθεια και τον εμπόδιζε ο διάβολος. Έλεγε: «Εγώ είμαι ένας φτωχός και άκουσα πως εδώ εις τη χώρα του Μαμβρίν είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, Αβραάμ το όνομά του, και με είπαν δίδει ελεημοσύνη και είναι φιλόξενος πολύ, και ήρθα και εγώ ο δίστινος να με κυβερνήσει τίποτας, και η τύχη μου, το κακό ριζικόν μου, δεν επρόφθασε να μου δώσει και εμένα. Επήγα σήμερα εις το σπίτι του Αβραάμ και ζήτησα κομμάτι ψωμί και από την πολλή ελεημοσύνη όπου έδιδεν ο καημένος επτόχυνεν πολύ και μήτε ψωμί τον έλαχεν μήτε στάμνα με νερόν και ήταν ο άνθρωπος θυμωμένος από την πολλή πτωχία όπου τον ήρθε και εσηκώθη επάνω και με εξήλυσεν τόσον όπου εμαζόχθηκε όλος ο μαχαλάς οι άνθρωποι και με εκλήτωσαν. Και είμαι άρρωστος από το δαρμόν και μη πάτε κανένας». Και ακούντας οι άνθρωποι δεν επήγαιναν κανένας τρεις ημέρας. Και ο Αβραάμ δεν έφαγε τρεις ημέρας μήτε ψωμί μήτε νερόν έπιεν αυτός και η Σάρα διότι ελυπούνταν πως έγινε αυτό και δεν επήγαινεν κανένας άνθρωπος να φάγει ψωμί και προσκυνούσαν και παρακαλούσαν με όλη την καρδία τους και έλεγον: «Πιστεύομεν εις ένα Θεόν Πατέρα, όπου έκαμε στον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν, τον ήλιον, τα άστρα και κυβερνάς όλα τα στοιχεία, τα όσα βλέπουν τα ομάτια μας και τα όσα δεν βλέπουμε, και ορίζεις και τις ψυχές από τους ανθρώπους να έρθουν εις το σπίτιόν μας, να τους φιλεύσομεν και να τους δίδομεν και ελεημοσύνη, δια να το εύρωμεν εις των ουρανών, ότι είμαστε άτεκνοι και θα μαλώσουσιν οι συγγενείς μας και οι γείτονές μας». Αυτά έλεγεν ο ευλογημένος Αβραάμ και η Σάρα. Και ό του θαύματος, ο Θεός όπου αγαπά τον αγαπώντα αυτόν και δεν τον αφήνει λυπημένον, τι κάμνει? Καθώς εκάθονταν ο Αβραάμ έμπροσθεν εις τη θύραν και η Σάρα εις την άλλη θύραν και κοίταζον ίσως περάσει την άς να τον κράξουν να φάγει ψωμί δια να φάγουσιν και αυτοί και βλέπουσι τρεις νέους πολύ ωραίους όπου έρχονταν προς αυτούς και εισέβησαν μέσα εις τον οίκον από τας τρεις θύρας και μέσα ένας εφαίνονταν και από την πολλή τους χαράν είπον αναμεταξύ τους: «Ακόμα μας αγαπά ο Θεός και ας φάξουμε το καλλιότερον και παχύτερον μοσχάρι». Και ευθύς το έσφαξαν και το έβαλαν μέσα εις τον φούρνον να ψηθεί και η μάνα του μόσχου ερχόταν ολόγυρα των φούρνων και εφώναζε και με το λίγον έπαυσεν η μόσχα και βλέπουν ευίζενεν ο μόσχος. Κοιτάζουσι μέσα εις το φούρνον το αγγείον και τον γεμάτο φαγητών και θαύμασα. Και πήγαινε ο Αβραάμ να ομιλήσει με τους νέους
και ομιλώντας το είπον οι νέοι, «Από τώρα και κάθε όλων χαράν θέλεις έχει Αβραάμ και θέλεις γεννήσει ιών τον Ισαάκ». Και πήγε να ετοιμάσει τράπεζαν δια να τους φιλεύσει και γυρίζοντας δεν τους ήβρεν και εστοχάστηκεν ότι ο Θεός εφάνη και ασπάζονταν και καταφυλούσε τον τόπον όπου εκάθονταν οι νέοι και ήτον η Τριάς ο Θεός. Βλέπετε και ακούετε αδελφοί μου το θαύμα και το ακούετε έως τη σήμερα. Ομοίως να κάμετε και εσείς αδελφοί μου αν θέλετε να έρθει ο Θεός εις τα σπίτια σας και να αυγατίζει ο βιός σας.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ο Αβραάμ θεωρείται γενάρχης πολλών λαών. Το αρχικό του όνομα ήταν Αβραάμ και σήμαινε πατήρ υψηλός. Ο Θεός όμως τον ονόμασε Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πλήθους. Ήταν γιος του Θάρα και αδελφός του Ναχόρ και του Αράν. Η οικογένειά του κατοικούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Παρόλα αυτά όμως ο Αβραάμ με τη ζωή του στάθηκε υπόδειγμα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό. Σύζυγός του ήταν η Σάρα. Μετά το θάνατο του αδελφού του Ναχόρ, μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα του και τον ανιψιό του Λότ, εγκατέλειψε την Ουρ για να πάει στη Χαράν της Μεσοποταμίας. Σε ηλικία 75 χρόνων και αφού πέθανε ο πατέρας του, πήγε μαζί με τα πίμνια του στη Χαναάν και εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, όπου έστησε θυσιαστήριο για να προσφέρει θυσία προς το Θεό. Μετά από εντολή του Θεού, εγκαταστάθηκε στη Βαϊθήλ και οικοδόμησε και εκεί θυσιαστήριο. Αργότερα, όταν υπήρξε περίοδος πείνας, φιλοξενήθηκε από τον Φαραώ στην Αίγυπτο. Εκεί φοβούμενος για τη ζωή της όμορφης Σάρας, είπε ότι ήταν αδελφή του μόνο από τον πατέρα του και όχι από τη μητέρα. Του χάρισαν πλούτη και κατόπιν έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαμβρή κοντά στη Χεβρώνα, όπου έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο. Προηγουμένως ο Αβραάμ είχε χωριστεί από τον ανιψιό του Λότ, γιατί οι βοσκοί τους μάλωναν μεταξύ τους, δίνοντάς του την έφορη κοιλάδα που βρίσκονταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αργότερα, όταν ο Λότ εχμαλωτίστηκε από τον Χοδολομογομόρ και άλλους βασιλιάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του, ο Αβραάμ τον απελευθέρωσε. Επιστρέφοντας, συνάντησε τον Μελχισεδέκ, ιερέα του Θεού του Υψίστου και βασιλιά της Σαλήμ. Τέλεσαν μαζί ανέμαχτη θυσία, η οποία αρπάχτηκε στον ουρανό και πρόσφερε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του Λότ. Επειδή η Σάρα ήταν στήρα, ο Αβραάμ κατέστησε κληρονόμο το δούλο του Ελιέζερ. Ο Θεός όμως του υποσχέθηκε ότι η απόγονή του θα ήταν σαν τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας, και αφού πρώτα υποδουλωθούν στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν και θα κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Τα χρόνια όμως είχαν περάσει. Γι' αυτό η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ τη δούλη της Άγαρ, από την οποία ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισμαήλ σε ηλικία 86 ετών. 13 χρόνια αργότερα ο Θεός παρουσιάστηκε πάλι στον Αβραάμ στη δρή του Μαμβρή για να επαναλάβει την υπόσχεσή του ότι η Σάρα θα γεννούσε γιο.

για της πίστεώς του, αφού κλήθηκε από το Θεό να προσφέρει θυσία τον Ισαάκ στο όρος Μορία. Ο Αβραάμ δέχτηκε πρόθυμα να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό και ονομάστηκε πατήρ πίστης. Μετά από 12 χρόνια η Σάρα πέθανε σε ηλικία 127 χρονών και ο Αβραάμ, που τότε ήταν 140 χρονών, έστειλε στη Μεσοποταμία το δούλο του για να βρει νύφη στον Ισαάκ. Αργότερα, παρόλο που ήταν πολύ γέρος, παντρεύτηκε τη Χετούρα, από την οποία απέκτησε 6 γιους: Ζιμράν, Ιοξάν, Μαδά, Μαδιάν, Ισβάκ και Σουάχ, οι οποίοι ίδρυσαν τις αντίστοιχες φυλές στην Αραβία. Αφού έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισαάκ και δώρα στους άλλους του γιους, πέθανε σε ηλικία 175 χρόνων. Η γη του Ισαάκ και η Ισμαήλ τον έθαψαν στη σπηλιά Μαχμπελάχ, στον αγρό του Εφρών, εκεί που είχε ταφεί και η Σάρα. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων, που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει... και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ρωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί
εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα. Ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός. Σε μια, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μια θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μια φοβία, με μια φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μια ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτή. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται όπως κάνουμε κάθε φορά κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου που κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του. Αυτό το θυμίαμα. Και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσευχή λοιπόν και στο θυμίαμα.
όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το «Αλληλούια» πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλεται ο χερουβικός ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και ετοιμάζεται η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους. Όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα... Αυτό που λέμε αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα, αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τίμια δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο, ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος τέλος, το Αποστολού Παύλου, στο τέλος τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει, θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει πάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τις προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Μόνο
που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι 7 άγγελοι, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζοντας την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμωδίας και σύννεφα ευώδιαστού καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγκοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μια αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε η ψαλμωδία. Δεν σταματάμε. Έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου, γέμισε ο ναός με το θυμίαμα». Γέμισε και ο θρόνος του Θεού. Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του Ιερού Βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του Λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν το Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο Ιερό Βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει? Νύπτεται πάντων ενώπιον. Πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. Θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει.
δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δίχα ρήπου παντός το καθαρό προσέρχεται δί, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν. Ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για τον ύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός, είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση, με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού, με πραότητα και με επιείκεια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνανε αθώος χερσί. Δηλαδή, καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χερνιβόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με εναθώη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπει ανήκω σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, όν ερχερσία ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου απορρεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον τη σύναξη των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανοητική στιγμή, αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

0: Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μην πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μην χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος. Και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία, βρεθήκαν μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σας μειώτατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πύχη και εσύ να πεις, κοίταξε πώς με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά το ανύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρεση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό» και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρεση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε». Και τα δύο. Ο λειτουργικός λόγος εδώ, όπως πάντα, είναι γεμάτος μυσταγωγικό νόημα. Αρκεί μόνο να εκφέρεται και να ακούγεται με ιερατολεστική ευπρέπεια, για να έχει επίδραση σε εκείνους μπροστά στους οποίους και για τους οποίους λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό όχι να πεις τα λόγια αυτά, αλλά να τα πιστεύεις πρώτα, και όταν πιστεύεις η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται. Φαίνεται η ευλαβία του, φαίνεται η πίστη του. Φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Φαίνεται πως προσκομίζει. Φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται, που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του καλλιέργεια. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού ευλογεί όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε, θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό ο ιερέας. Όταν θυμάστε, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί που λέει σώσον ο Θεός το λαό σου, και μετά πάντοτε που λέει πάντοτε νυν και αΐ ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο, είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα, και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία, και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά, όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε μη γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω, γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μία, δεν είναι τυπικότητες αυτά, δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην εκκλησία. Ο Μακαριστός πλέον, θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στον λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά, έτσι να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειαστεί, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα, δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας. Και εμείς όλοι, ο λειτουργός και ο ιεροψάλτης είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους κληρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν το είπαμε πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο. Με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Είναι μία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδος, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Άρα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι είπα πριν. Εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία, που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία, που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε, και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προαγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια, πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι, να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο... όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λειψάνου ή του επιταφείου, που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει φλοκά, αυτές τις βγάζει αυτά τα υφαντά. Ειδικά στην επαρχία το κάνουν. Και πατάει απάνω, περνάει από πάνω επιτάφιος. Και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε, και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων. Σημείωση. Ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε για να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, το που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέα, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και το διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν λέει κάτι για τη μεγάλη είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν. Δύνατε δε τα αυτά και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η μεγάλη είσοδος γιατί γίνεται. Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη. Για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν. Και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας, την αποβιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Χαβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι, βγαίνοντας με τα Άγια, αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους: «Πάντων ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας, καθώς εισοδεύει, λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει, λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν είναι μόνος του, το «Πάντων ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τη μία δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το «Πάντων ημών» δεν έχει θέση, δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκώτων και οδείους προσήγαγων και μας ακατακτητούς διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστηριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα Θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας, κρατώντας τα Άγια, τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο, και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον Πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας, και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε και πάλι κοντά μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε και σήμερα την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτρη, και εμείς καλημερίζομαι τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της εκπομπής αυτής που και προχθές είχαμε απασχοληθεί με το θέμα της ψυχολογίας, και με πολύ χαρά κληθήκαμε και σήμερα να εξετάσουμε, όπως προείπατε, θεματολογία που άπτεται της παραψυχολογίας.
0: Ακριβώς. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε συγχρόνως και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή μας λύσατε πολλές απορίες γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Τι είναι, με τι ασχολείται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από εμάς τους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς. Σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από έναν αμφιλεγόμενο τομέα, τόσο από επιστημονική όσο και από θεολογική άποψη, το τομέα της παραψυχολογίας. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ανοίξουμε τον φάκελο παραψυχολογία και να μας βοηθήσετε με την διπλή σας ιδιότητα του ψυχολόγου και του θεολόγου να καταλάβουμε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας. Αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας ή αν υπάρχουν ενστάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και από την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στο πρώτο και εισαγωγικό ερώτημα. Τι είναι η παραψυχολογία, τι σημαίνει αυτός ο όρος?
1: Μάλιστα, πατή Δημήτρια. Ευχαριστώ, θα σας έλεγα εξ αρχής για την πρόκληση την οποία μου κάνετε για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, και απαντώντας την πρώτη ερώτησή σας που είναι τόσο στοχευμένη, θα ομολογήσω στους αγαπητούς ακροατές ότι θα μιλήσω περισσότερο με την πιο κοσμική μου έτσι ιδιότητα του κλινικού ψυχολόγου, μια που αυτά τα θέματα άπτονται περισσότερο της προσπάθειας της αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Στο ερώτημά σας, είναι παραψυχολογία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλείται η παραψυχολογία ένας χώρος μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στην ύλη, την ενέργεια, θα λέγαμε, ή την πληροφορία που δεν μπορεί να εξηγηθεί βάσει των φυσικών νόμων και της επιστημονικής γνώσης. Γνωστά παραδείγματα στο χώρο της παραψυχολογίας, ίσως να τα αναπτύξουμε και αργότερα, είναι τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, ενόραση, η χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Αυτά έτσι ασχολείται η παραψυχολογία και σε αυτό το πεδίο κινείται.
0: Είπατε ότι ασχολείται με θέματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά. Επομένως, είναι αποδεκτή ως επιστήμη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η παραψυχολογία θεωρείται, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, από τους περισσότερους επιστήμονες ως ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της

0: μιας επιστημονικής δεοντολογίας και μεθόδου, όπως οι ανάλογες επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν χαρακτηριστικά στους μεθόδους τους, που είναι η επαναληψιμότητα των ευρημάτων τους, η τυχαιότητα των δειγμάτων, η στατιστική σημαντικότητά τους. Γιατί στην παραψυχολογία βλέπουμε ότι αυτά δεν υπάρχουν, ενώ συχνά αμφισβητείται και η ίδια ύπαρξη των φαινομένων που μελετά.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, οι θειασότες της παραψυχολογίας προβάλλουν άρνηση σε όλα αυτά που σας ανέφερα και την θεωρούν ότι είναι μια επιστημοσύνη. Βέβαια, καταρρύπτονται όταν κάποιος μπει σε ένα αντίλογο μαζί τους.
1: Ναι. Ποιοι είναι οι ιδρυτές του τομέα αυτού?
0: Κοιτάξτε, μέσα στο χωρόχρονο της ιστορίας της ψυχολογίας, άρα και της παραψυχολογίας, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ως αρχή την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, που ιδρύθηκε γύρω στο 1882 στο Λονδίνο από ερευνητές και επιστήμονες της εποχής. Ορισμένοι, πολύ γνωστοί από αυτούς μάλιστα, θέλησαν να μελετήσουν κατά το δυνατόν και χωρίς προκατάληψη τέτοια φαινόμενα ή υποτιθέμενα φαινόμενα. Ωστόσο, είναι από πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος είχε τέτοιου είδους ανησυχίες πέρα από τις προβλεπόμενες και κάποια περιέργεια στην προσπάθειά του να επιλύσει τα προβλήματα και να βρει απαντήσεις σε εποχές που ακόμα και η επιστήμη δυσκολευόταν να αποφανθεί σε κάποια θέματα. Τότε καταλάβανε το κενό αυτό της γνώσεως η παραψυχολογική προσπάθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ιδρυτές αυτής του χώρου της παραψυχολογίας είναι άνθρωποι που ήθελαν να απαντήσουν οπωσδήποτε, χωρίς να έχουν ένα επιστημονικό ή ένα ανθρωπιστικό αντίκρισμα στις απαντήσεις τους.
1: Υπάρχει σύνδεση του γνωστού ψυχαναλυτή Carl Jung με τον τομέα της παραψυχολογίας? Γιατί αρκετός λόγος γίνεται για κάποιες έτσι λίγο ιδιόρυθμες θεωρίες που έχει διατυπώσει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ο Carl Jung ήταν ένας βασικός παράγοντας της ψυχανάλυσης, ήταν γνωστός και συνεργάτης με τον Freud, ας το πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Ήταν στο χώρο της αναλυτικής ψυχολογίας, η οποία πρέσβευε ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας, στη διαμόρφωση αυτή δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ασυνείδητες προσωπικές εμπειρίες της ζωής, αλλά και στοιχεία πιο αρχέτυπα που εντοπίζονται στον πολιτισμό, στην θρησκεία, φαινόμενα που αποτελούν το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά πρέσβευε, ας το πούμε, ο Jung, και εξαιτίας αυτών των σκέψεών του έφτασε κάποια στιγμή να τονίσει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η παραψυχολογία τόσο μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες της εποχής του, όσο και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του. Αυτός είναι η παρουσία του στον χώρο της παραψυχολογίας. Δηλαδή, θα δούμε ότι έζησε σε μια περίοδο στην οποία ήταν αυστηρά ο θετικισμός, η αποδοχή δηλαδή μόνο της επιστημονικών δεδομένων και παρατηρήσεων, άρα η απόρριψη της υποκειμενικής εμπειρίας. Εκείνος τη θεωρούσε ότι η επιστήμη δεν αρκεί μόνη της για την κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού, των ασυνείδητων δηλαδή πλευρών της ανθρώπινης πνευματικότητας. Η ίδια η οικογένειά του είχε έτσι μια θρησκευτικότητα, ο πατέρας ήταν πάστορας, ενώ η μητέρα του προερχόταν από οικογένεια αμεπάστορες. Αυτό το λέμε για να τονίσουμε ότι στην ψυχαναλυτική του προσπάθεια προσπάθησε να ερμηνεύσει κάποιες εκφάσεις της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, ξεπερνώντας κάποια μέτρα και σταθμά. Η πρόχειρη επίκληση του Γιούγκ ως απόδειξη της αδιαφυσβήτητης υπάρξεως, άρα και δυνατότητα χρήσεως, καταβούληση, και φυσικά αφού ήταν ψυχαναλυτής με το χρηματισμό παραψυχολογικών μεθόδων, δείχνει πόσο είχε άγνοια στο ότι είχε μπει στο χώρο της παραψυχολογίας χωρίς να το κατανοήσει. Ξαναγίνει κατανοητός.
1: Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν στους όρους αυτούς που μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Μιλήσατε πρώτα-πρώτα για υπνοτισμό. Τι είναι ο υπνοτισμός?
0: Ναι, θα πρέπει εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι ο υπνοτισμός στο κλινικό χώρο της ψυχοθεραπείας, η υπνοθεραπεία δηλαδή όπως λέγεται, είναι μια διαδικασία βαθιάς χαλάρωσης που εστιάζεται στη συγκέντρωση, στην αυξημένη δεκτικότητα του ατόμου και χρησιμοποιείται όχι ως κυρίως θεραπεία, αλλά ως μια συμπληρωματική θα λέγαμε θεραπεία, παράλληλα με άλλες κύριες θεραπείες, όπως είναι η ψυχολογική θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Όταν αυτό δεικνύεται βάσει επιστημονικών κριτηρίων από ειδικά εκπαιδευμένους φροντιστές ψυχικής υγείας. Το τονίζω αυτό, διότι η ύπνωση είναι μία μέθοδος, δεν είναι τρόπος θεραπείας. Δεν πρέπει να το συγχύσουμε με κάποιες έτσι άλλες διαδικασίες που άτομα υπνώνουν δήθεν κάποιους άλλους που με διάφορους τρόπους, ίσως και με τη χρήση τρόπων των ανατολικών θρησκειών, γιόγκα κτλ.
1: Ναι.
0: Με σκοπό να τους κάνουν ανάλυση. Δεν γίνεται ανάλυση με ύπνωση εντός εισαγωγικών μαγικών τρόπων.
1: Άρα υπάρχει διαφορά λοιπόν
0: στην κλινική υπνοθεραπεία,
1: ναι,
0: από την αυτή την ύπνωση που πάει κάποιος και τον νανουρίζει, ας πούμε, και τον αφήνει να μιλάει άναρθρα, να αναφέρεται στον εαυτό του. Ναι, υπάρχει διαφορά βέβαια.
1: Και η πρώτη γίνεται από εκπαιδευμένο,
0: επιστήμονα, ψυχοθεραπευτή, το οποίο όταν χρειαστεί ανάγκη στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Πολύ σημαντική διάκριση που μας κάνατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας έρθουμε και στον άλλο όρο που χρησιμοποίησατε, τηλεπάθεια. Τι θα πει τηλεπάθεια?
0: Τηλεπάθεια επικαλείται μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του ανθρώπου να επικοινωνήσει με άλλα άτομα από απόσταση, χωρίς τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας. Είναι δηλαδή μια, το πούμε, νοητική ουτοπία.
1: Ναι. Δηλαδή η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο, να την διθασεύσει και να την υποτάξει αυτή την ικανότητα.
0: Ναι, την ικανότητα, και με αυτόν τον τρόπο, μια που με ρωτάτε πατέρα Δημήτρη, να πούμε και για τις άλλες παραψυχολογικές μεθόδους, προσβάλλει το ανθρώπινο νου και την ελευθερία του ανθρωπίνου νου, το αυτεξούσιο, στην καθημερινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Προσβάλλεται ο άνθρωπος.
1: Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει την ελεύθερη επιλογή του άλλου ατόμου.
0: Ναι, αυτό και εννοείται, να του καθυποβάλλει σε θέσεις όπως είναι αυτές της τηλεπάθειας και κάποιες άλλες θέσεις που τυχόν να μιλήσουμε στη συνέχεια, και να το δεσμεύσει σε κάποιες χωρόχρονες ή ανυπόστατες κινήσεις της ψυχής, άρα και του σώματος.
1: Μάλιστα. Η παραψυχολογία επίσης κάνει λόγο για τηλεκίνηση.
0: Ναι.
1: Τι θα πει τηλεκίνηση?
0: Αυτό είναι κάποιοι μέθοδοι που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμπλέκεται και ο διάβολος.
1: Ναι.
0: με την έννοια του πονηρού, του που τον δέχεται και η εκκλησία μας, του Βερζεβούλ.
1: Ναι.
0: Ως τηλεκίνηση μπορεί να ορίσει τη μετακίνηση κάποιων αντικειμένων, χωρίς να υπάρχει μια φυσική επαφή ή χρήση κάποιων άλλων μεθόδων. Μετακινούνται τα αντικείμενα, κινείται ας πούμε ένα τραπέζι, τα ποτήρια πάνω στο τραπέζι, και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δελεάσουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν κοινωνών μετά άλλων άσχημων καταστάσεων, όπως είναι και ο σατανισμός.
1: Μάλιστα. Και μιλήσατε για κάποιες ιδιαίτερες αισθήσεις που προσπαθεί, με τις οποίες προσπαθεί να ασχοληθεί η παραψυχολογία. Ακούμε συχνά για τη λεγόμενη ενόραση, την έκτη αίσθηση, το τρίτο μάτι, και αναρωτιέμαι τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Εντάξει. Είπαμε, η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει τα μυστήρια, τα ανεξήγητα, ή η προσπάθεια του ανθρώπου να παρασύρει νοητικά πάντοτε και ορθολογιστικά, κινούμενος από κάποιες απλές παρατηρήσεις, άλλους ανθρώπους, να τους παρασύρει σε διάφορες σκέψεις και τοποθετήσεις, χρησιμοποιείται αυτή η ενόραση, η διόραση, ως ικανότητα γνώσης και αντίληψης για άτομα και πράγματα, γεγονότα, χωρίς τη χρήση της λογικής και των φυσικών ανθρωπίνων αισθήσεων, ή πέρα από του χώρου και του χρόνου. Και θεωρούν ότι υπάρχει μία ενόραση ή διόραση, ότι υπάρχει δηλαδή μια δυνατότητα να μιλήσουν για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.
1: Ακόμη και το μέλλον δηλαδή.
0: Ανάλογο είναι και το τρίτο μάτι που με ρωτήσατε.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ένας υποτιθέμενος αόρατος εσωτερικός οφθαλμός που έχει αρκετά στοιχεία, αν το αναλύσει, το αναπτύξει κάποιος, των ανατολικών θρησκειών.
1: Από εκεί δηλαδή προέρχεται, από εκείνη η ρίζα.
0: Πρόσφατα, με την ευκαιρία αυτή να σας πω, είχε παιχτεί στους δέχτες της τηλεθέασης ένα ιδιαίτερο σειρά με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο, και από ό,τι πληροφορήθηκα, οι συντελεστές αυτού της σειράς επισκέφτηκαν και την πόλη σας, στο Ηράκλειο.
1: Πρόσφατα.
0: Ναι. Και ήταν πολύ μεγάλη ευλογία για όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό για να παραπέμψω τους αγαπητούς ακροατές σας. Στην περίπτωση ενός ανθρώπου που ήταν στον χώρο των ανατολικών θρησκειών, ο οποίος μέσα από το βίο του Οσίου Παϊσίου τον επισκέφθηκε στην καλύβη του, στο Άγιον Όρος, και φαίνεται εκεί, αν θυμούνται οι ακροατές, πόσο προκάλεσε το γέροντα Παΐσιο αυτός ο άνθρωπος που είχε επηρεαστεί από το πνεύμα και τις ιδέες αυτών όλων που εμείς τώρα διαχειριζόμαστε ως τηλεκίνηση, ενόραση, τρίτο μάτι, ανατολικές θρησκείες, και πόσο γέροντας Παΐσιος με την ανωτερότητα εντός εισαγωγικών της αγιότητάς του διέκρινε όλες αυτές τις δυνάμεις που είχε μέσα του ο άνθρωπος αυτός και τον έφερε σε μετάνοια. Πώς? Βγάζοντάς του τον ύψιστο εγωισμό που έφερε μέσα του από όλο αυτό. Ήταν δυνατός, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη και από το Θεό, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, να σπάσει την πέτρα, να μετακινήσει πέτρα, βράχους κτλ. Και το απάντησε με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο ο γέροντας Παΐσιος πώς πρέπει να κινείται. Και αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο, ο νέος πατήρ Παΐσιος και ο γκουρού, το οποίο κυκλοφορούσε παλαιότερα από ό,τι ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω αυτό σαν παράδειγμα στους ακροατές, κάνοντας πιο απλή την θέση, την ορολογία της εκκλησίας μας, της κοινωνίας μας, πάνω σε τέτοιες παραψυχολογικές προσπάθειες που αυξάνονται δυστυχώς την εποχή μας από ό,τι να ελαττώνονται.
1: Ναι. Ναι, το παραδείγμα σας είναι πολύ εύστοχο νομίζω. Μας αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής ότι η ψυχολογία, η από όλους αποδεκτή επιστήμη αυτή, χρησιμοποιεί την επαναληψιμότητα και τυχαία δείγματα ως μεθόδους για τα πειράματά της. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει επαναληψιμότητα?
0: Ναι.
1: Πώς κάνουν δηλαδή τα πειράματα ένας έγκριτος πειραματικός ψυχολόγος και είμαστε και εμείς ήσυχοι ότι αυτά που βγάζει είναι αποδεκτά και έγκυρα? Κάτι που δεν βρίσκουμε σε ψευδοεπιστήμες.
0: Εσείς με ρωτάτε στον χώρο της ψυχολογίας.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή που διαφοροποιεί την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη στα πειράματα? Γιατί διαβάζω ότι και η παραψυχολογία ισχυρίζεται ότι κάνουν και αυτοί πειράματα.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κάνουν πειράματα τα οποία όμως δεν τα βασίζουν σε βασικούς όρους ή μάλλον ορολογίες.
1: Ναι.
0: Και το λέμε, πώς το λέμε, δεοντολογία και επιστημονική συνοχή που έχει η επιστήμη της ψυχολογίας. Η επιστήμη της ψυχολογίας βοηθιέται από άλλες παραεπιστήμες, όπως είναι η στατιστική, η μεθοδολογία, οι νευροεπιστήμες, οι οποίες έχουν κάποια σταθερά επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή έχουν μια επιστημονική αρχή, τις οποίες πρωτόκολλα, ας το πούμε, τα οποία το ένα γίνοντας ανοίγει να πάει στο χώρο του άλλου, δηλαδή σε μια, παραδείγματος χάρη, για μια επιλογή μια στατιστικής έρευνας. Όταν είναι κατ' επιλογή η έρευνα αυτή, αυτός που μαζεύει το υλικό, το ερευνητικό, δεν θα πρέπει να είναι προκατηλημένος, δηλαδή να μαζεύει από άτομα που είναι, ας πούμε, μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες ή μόνο νέοι ή μόνο ηλικιωμένοι ή μονάχα κλινήρης. Μαζεύει ένα υλικό από την ευρύτερο κοινωνικό ιστό, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν κάνει κάποια επιλογή, αυτά συμβαίνουν στην παραψυχολογία. Δηλαδή επιμερίζουν αυτούς οι οποίους θα απευθύνονται, κάνουν επιλογή των ατόμων τα οποία θα τους πλησιάσουν, είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια, θα μου επιτρέψετε να πούμε, προσιλητισμού την οποία έχουν προς τους ανθρώπους. Καλάβατε.
1: Μάλιστα. Και ποια είναι η κριτική και η θέση που τηρούν οι επιστήμονες ψυχολόγοι απέναντι στην παραψυχολογία?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολλές φορές ψυχολόγοι βρίσκονται απέναντι σε περιστατικά που προκαλούνται να αναλύσουν, που είχαν παραψυχολογικές εμπειρίες. Από τους περισσότερους επιστήμονες της ψυχολογίας θεωρούν ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια ψευδοεπιστήμη. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, επειδή δεν επικαλείται τις επιστημονικές μεθόδους και τους όρους αυτής, η χρήση δηλαδή των παραψυχολογικών μεθόδων και παρεμβάσεις στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μικρά ή μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και θέματα, μπορούν πολλές φορές, όπως έχει συμβεί, να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος άνθρωπος πάσχει από την διπολική διαταραχή της προσωπικότητάς του και έχει αυτή τη δύσκολη ψυχιατρική ασθένεια και εσύ προσπαθείς να τον υπνώσεις με τους δικούς σου μεθόδους, όχι τους επιστημονικούς, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να φτάσει σε άσχημες συμπεριφορές και να κινδυνέψει ακόμα και η ζωή του. Λάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Έχοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα που έχει συμβεί, δηλαδή έχει παρατηρηθεί στον χώρο της ψυχολογίας, όπως με ρωτήσατε, οι επιστήμονες ψυχολόγοι είναι απόλυτοι και έτσι απαγορευτικοί σε παραψυχολογικούς μεθόδους, γιατί δεν βοηθάνε τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγούν σε κίνδυνο και στο να επηρεάσει θυσμενώς την εξέλιξη της ψυχικής κατάστασης και της νόσης του τελικώς.
1: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω τώρα, Άγιε Πρωτοσύγκελε, κάτι που αφορά και τη δεύτερη ιδιότητά σας, του Ορθόδοξου κληρικού και θεολόγου. Στα τέσσερα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας που απομένουν, υπάρχουν φαινόμενα παρόμοια στο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα οποία εμείς τα αναγνωρίζουμε ως αγιοπνευματικά? Γιατί και στο χώρο της Εκκλησίας ακούμε και διάφορα θαυμαστά περιστατικά ενόρασης ή διόρασης. Αν ναι, ποια η διαφορά των μεν από τα δε?
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία είναι αντικείμενο μιας επιστημονικής και διορθόδοξης ημερίδας.
1: Σωστά, ναι.
0: Και πώς να απαντήσει αυτός κανείς έχοντας και την πίεση του χρόνου, αλλά από την εμπειρία μας μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτη από χαρισματικούς γέροντες, γερόντισες, αγίους, αγίες και απλούς ανθρώπους. Μέσα στους πολλούς αιώνες της Ορθόδοξης Βιωτής μας, που προτάσουν και πρότασαν την προσευχή, την αγάπη, την ταπείνωση, τη διάκριση και τα οποιαδήποτε χαρίσματά τους είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Και οι δυνατότητες τις οποίες είχαν οι πνευματικές είναι εξαιτίας των αμέτρητων χρόνων της αφιερώσεως προς τον Θεό και στη Θεία Χάρη την οποία αποδίδουν αυτά τα χαρίσματα. Σε αντίθεση με την παραψυχολογία, η οποία στην έκφρασή της έχει αρκετά την έκφραση του υπερεγώ, εγώ θα σε υπνώσω, εγώ θα σου πω τι συμβαίνει, εγώ είδα ότι αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος ότι σου συμβαίνει, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Η υπεροχή του υπερεγώ στον χώρο της παραψυχολογίας και του αόριστου. Βλέπετε, οι Άγιοι μας πολλές φορές όταν ρωτιώνται για κάποια πράγματα και παραβολικά να μιλήσουν ή να εκφραστούν ή να τοποθετηθούν, έχουν μέσα αγιοπνευματική εμπειρία τα λόγια τους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αναπαύουν. Στο χώρο της παραψυχολογίας όμως και απαντήσεις να δώσουν, το σύνολό τους μεταδίδεται φόβος, φοβία, δέσμευση, απολυτότητα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Ή με άλλα λόγια, η ορθόδοξη εμπειρία και ο ορθόδοξος χώρος είναι χώρος που και στην προσπάθεια να ψυχοθεραπεύσει φέρνει καρπούς ανάπαυσης. Ενώ στο χώρο της παραψυχολογίας και των υπολείπων αυτών χαρακτηριστικών που αναφερθήκαν προηγουμένως, δημιουργεί περισσότερη σύγχυση, άγχος, στρες, κρίσης πανικού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην, μεγάλη κουβέντα που είναι γύρω στην ανάπαυση, είναι η ανάπαυση, να μην αναπαύεται.
1: Πολύ σημαντική η τελευταία σας φράση.
0: Ο Χριστός, ο κατεξοχήν ψυχοθεραπευτής πατέρα Δημήτριε, είπε και μίλησε ξεκάθαρα, «Καγώ αναπαύσω ημάς». Σκοπός του της παρουσίας του στον κόσμο είναι να πάβει. Όταν οτιδήποτε δεν μας αναπάβει, στην προσπάθεια να αναπαυθούμε από αυτό και να τα ακούσουμε, να φεύγουμε. Φυγή. Ό,τι δεν μας αναπάβει σε πνευματικούς χώρους.
1: Θα κρατήσουμε την τελευταία σας φράση, η οποία νομίζω κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την εκπομπή μας αυτή. Άγιε Πρωτοσύγκελε, σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο χρόνος σημερινή μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παρθένιος Καλυβιανάκης, πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμή Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγος και ψυχολόγος.
0: Ευχαριστούμε. Πατέρα Δημήτρη, να ευχαριστήσω και εγώ εσάς για την πρόσκλησή σας, τον όμορφο και τόσο επικοδομητικό λόγο της εκπομπής σας και του γενικά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τα φλέγοντα ιδιαίτερα θέματα, τόσο της ψυχολογίας όσο και της παραψυχολογίας, που προσπάθησα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μου δινόταν να απευθυνθώ στους αγαπητούς ακροατές σας.
1: Εμείς σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος έχει την επέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα Θεοφιλέστατε, καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Την ευχή σας, καλώς μας ήρθατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και καλές συνεργάτες Σφύρο. Να έχουμε την ευχή του Χριστού όλοι μας, και εσύ και εγώ και όλοι όσοι μας ακούν. Δόξα τω Θεώ και σήμερα πάλι μαζί, εδώ στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Άρχιεπισκοπής Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό μας για τις αμέτρητες δωρεές Του, τις ευλογίες Του, για την σημερινή ημέρα και την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Άρχιεπισκοπής Κρήτης που παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας σταθερά. Ευχαριστούμε και τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη που πάντα είναι μαζί μας έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Έχουμε ήδη εορτάσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Θα λέγαμε πως είναι η θύρα.
1: Το επισφράγισμα.
0: Ναι, το επισφράγισμα αυτού που ονομάζουμε ένσαρκη οικονομία, δηλαδή του σχεδίου του Θεού μας να σαρκωθεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, να γίνει ο Θεός Λόγος άνθρωπος, θεάνθρωπος, να αποκαλύψει το όνομα και την αγάπη του Θεού Πατέρα, να αποκαλύψει την τριαδικότητα του Θεού μας στους ανθρώπους, να επανασυνάψει το γένος των ανθρώπων σε κοινωνία με τον Άγιο Θεό, να ξαναδωρήσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να απολαύσει την αθανασία την οποία απόλεσε από το φθόνο του διαβόλου και με την κακή χρήση της ελευθέρας βουλήσεώς του, υπακούοντας στον ψιθυριστή διάβολο και εισαγάγοντας της αμαρτίας του αυτής στη ζωή μας τη φθορά και το θάνατο, και έκτοτε να παραμένει ανίκανος να απελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση. Και αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, να κάνει αυτό που ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση. Γιορτάσαμε λοιπόν την Ανάληψη, που είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που έπραξε ο Κύριος, και αφού τελείωσε την αποστολή που του ανέθεσε ο Πατέρας, επλήρωσε το έργο του επί της γης, αναλαμβάνεται στους ουρανούς από όπου και κατέβηκε, αλλά αυτή τη φορά αναλαμβάνεται όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Αναλαμβάνει και την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε, και όπως ξέρουμε και διδάσκει στην δογματική της διδασκαλία η Αγία μας Εκκλησία, αυτές οι δύο φύσεις που έλαβε ο Ιησούς Χριστός, την αθεϊκή την οποία την κατήχε πάντοτε, προκαταβολής κόμβου, δεν υπήρχε χρονική στιγμή που δεν υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Έτσι, γι' αυτό πολύ σωστά είπες, ως Υιός γεννάται αηδίως, συνεχώς παντοτινός, ασταμάτητα δηλαδή από τον Πατέρα. Και αυτές λοιπόν τις δύο φύσεις, τις οποίες μεν θεϊκή την οποία την είχε εκ φύσεως, ήταν Θεός, και την ανθρώπινη την οποία προσέλαβε στην πορεία, έκτοτε τις είχε μεταξύ τους ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως. Ανάμεσα λοιπόν στην μεγάλη ορτή της Αναλήψεως και την επερχόμενη της Πεντηκοστής, προς την οποία πορευόμαστε με την προσδοκία αυτών που υποσχέθηκε ο Χριστός, δηλαδή ότι η πέμψω ημίν άλλων παράκλητων, εκείνος οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, θα τους ενδύσει δύναμη εξύψου όπως τους είπε, προκειμένου και αυτοί να αναλάβουν την δική τους δραστηριότητα, δηλαδή να πορευθούν εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ κηρύττει την μετάνοια και βαπτίζει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο εορτών παρεβάλλεται μία Κυριακή. Είναι η 7η Κυριακή από του Πάσχα, γνωστή ως Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Η χρονική συγκυρία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχει ένα χαρακτήρα που θα μπορούσε να αποκληθεί δραματικός. Ανάμεσα στις γιορτές της αναλήψεως του Κυρίου και της καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής παρεμβάλλεται μία σύντομη, σχεδόν 10 ημέρες, ναι, 10 ημέρες περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι ο Χριστός έχει μεν ανέλθει στους ουρανούς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει ακόμη κατέλθει. Οι μαθητές αυτές τις ενδιάμεσες μέρες θα μπορούσαν να μοιάζουν ορφανεμένοι. Όμως τα Ευαγγέλια μας λένε πως μετά την Ανάληψη γυρίζουν στα Ιεροσόλυμα με τα χαράς μεγάλης, για να αναμείνουν εκεί με εμπιστοσύνη και ελπίδα την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η περικοπή ευαγγελική της Κυριακής των Αγίων Πατέρων παρουσιάζει τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα σχετικά με το μέλλον των μαθητών όταν αυτός δεν θα είναι πια σωματικά μαζί τους. Και είναι αυτά ακριβώς τα λόγια που εξηγούν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη των μαθητών πως μετά την ανάληψη του Χριστού δεν θα βρεθούν ορφανοί, αλλά θα λάβουν τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, που θα τους παρηγορεί, γι' αυτό και Παράκλητος, από το παράκληση που θα πει παρηγοριά, που θα τους παρηγορεί και θα τους στηρίζει το Πνεύμα που θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Τι ψάλλομαι της Πεντηκοστής, όλο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές περικοπές της Γραφής. Μια συγχρόνως από τις πιο θεολογικές, τις πιο βαθιές εννοήματα περικοπές.
1: Μας θυμίσει τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Πρόκειται για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, όπως λέγεται. Την προσευχή δηλαδή που ο Κύριος απίφθινε στον πατέρα του λίγο πριν το πάθος του, έτσι.
1: Μια νύχτα πριν.
0: Ναι, και βέβαια θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνος για να φέρει κανείς απλώς τα νοήματα που περιέχει αυτή η περικοπή. Θα περιοριστούμε όμως, και λόγω χρόνου βέβαια, στην αρχή κυρίως και στο τέλος. Στην αρχή της περικοπής ο Κύριος εμφανίζεται να λέει προς τον πατέρα του ότι ελήλυθεν η ώρα, δόξα σον σου τον Υιόν. Ήρθε η ώρα πια να δοξαστεί ο Υιός σου. Είναι παράδοξο ότι τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, λίγο πριν το Σταυρό. Τι διερωτάται κανείς? Πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα τη στιγμή που πρόκειται να υποστεί την πιο ατιμωτική, την πιο μεγάλη ταπείνωση της ζωής του ο Κύριος? Πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα όταν πρόκειται για το Σταυρό? Υπάρχουν δύο ειδών δόξης. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη και η δόξα που στηρίζεται στην αγάπη. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη είναι αναγκαστική. Δόξα που την αποκτά κανείς επιβάλλοντάς την με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στους άλλους. Δόξα που την αποκτά κανείς σχεδόν πάντοτε θυσιάζοντας τους άλλους. Και το δεύτερο είδος δόξας είναι εκείνη που αποκτάται με τη θυσία του εαυτού μας, με την ελεύθερη και εκούσια θυσία του εαυτού μας. Υπάρχει δόξα σε αυτό. Και τούτο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει μόνο τη δόξα της δυνάμεως. Και δεν βλέπετε πόσο πασχίζει ο άνθρωπος να αποκτήσει δύναμη και να δοξαστεί μέσω της δυνάμεως του. Δεν βλέπετε τι αγώνας γίνεται, αγώνας πολιτικός, οικονομικός, στρατιωτικός, αγώνας επιβολής για να αποκτηθεί δόξα. Ο κόσμος λοιπόν δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί να δοξαστεί κανείς ταπεινούμενος, αγαπώντας, θυσιάζοντας τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς αποκαλύπτει ο Σταυρός του Κυρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον ονομάζει δόξα το Σταυρό του ο Κύριος. Είναι μια βασική ιδέα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μια ιδέα με την οποία όσο παράδοξη και αν φαίνεται, έζησε και ζει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Διότι η δόξα της Εκκλησίας δεν είναι η δόξα της δυνάμεως. Και αν πολλές φορές παρασύρονται οι ηγέτες της Εκκλησίας και επιδιώκουν δύναμη κοσμική, αυτό δεν είναι το πνεύμα και το ήθος της Εκκλησίας μας. Το πνεύμα και το ήθος της δυνάμεως της Εκκλησίας βρίσκεται στους Αγίους της, στους μάρτυρες, στους οσίους, σε όσους ταπεινώθηκαν, σε όσους θυσιάστηκαν για τους άλλους, δηλαδή στο Σταυρό του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι, αδελφοί μου, η δόξα της Εκκλησίας. Δεν έχει άλλη δόξα η Εκκλησία. Και αν ποτέ η ιστορία της επιφυλάσσει προνόμια και δόξες, αυτά δεν είναι μέσα στην ουσία της, ούτε πρέπει να αγωνίζεται γι' αυτά. Η Εκκλησία έχει δόξα μέσα στην ταπείνωσή της, μέσα στη θυσία των Αγίων της. Και στο τέλος της αρχιερατικής προσευχής υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο η Εκκλησία καλείται ιδιαίτερα να προσέξει. Δηλαδή ποια Εκκλησία? Όλοι μας. Όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Εκφράζει στο τέλος της προσευχής του ο Κύριος την αγωνία του για την ενότητα της Εκκλησίας ιδιαίτερα. Είναι όσοι εν καθώς εμείς. Όπως είναι ενωμένος σε μια διάρρηκτη ενότητα ο Πατέρας με τον Υιό και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, έτσι παρακαλεί ο Κύριος τον Πατέρα του να είναι ενωμένοι και οι μαθητές του και η Εκκλησία του και τελικά ο κόσμος όλος. Διότι ο Κύριος ήλθε σε αυτόν τον κόσμο για να τον ενώσει. Τι ψάλλουμε και στο κοντάκι της Πεντηκοστής, ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεια.
1: Διεμέρισαν έθνη.
0: Ότε το πυρός τας γλώσσας διέμει, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Η ενότητα λοιπόν, αδερφοί μου, είναι αυτή, όπως είπαμε, για τη δόξα. Η ενότητα αυτή λοιπόν είναι πολύμορφη. Επιδιώκουν πολλές φορές οι άνθρωποι ενότητα, αλλά δεν την επιδιώκουν κατά το πρότυπο της ενότητας της Αγίας Τριάδος. Το καθώς εμείς, που είπε ο Κύριος. Την επιδιώκουν με άλλους τρόπους. Ενώνοντας πάλι τους ανθρώπους για να αποκτήσουν δύναμη, ώστε να επιβάλλουν, εάν είναι δυνατόν, και σε παγκόσμια κλίμακα τη δύναμή τους. Με τον τρόπο αυτό η ανθρώπινη δύναμη στηρίζεται στον καταναγκασμό και όχι στην ελευθερία. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη η οποία ενώνει τον πατέρα με τον Υιό. Δεν έχει καμία σχέση με την ενότητα την οποία πρέπει να εκφράζει η Εκκλησία του Χριστού. Η ενότητα που στηρίζεται στο πρότυπο της Αγίας Τριάδας είναι αυτή που επιβάλλει στην Εκκλησία να είναι ενωμένη. Να είναι ενωμένη και κάθε φορά που εμφανίζονται σχίσματα και διαιρέσεις να φροντίζει με κάθε τρόπο να τα επουλώνει, να τα θεραπεύει, να μην αμελεί την αποκατάσταση της ενότητάς της. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Με θέμα από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και θέλαμε να τονίσουμε, πριν μας είπατε για την ενότητα, η οποία είναι το πιο σημαντικό, έτσι, η πιο σημαντική κατεύθυνση της Εκκλησίας, μάλλον η ουσία της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς έχουμε επαναπαυθεί στη διαίρεση. Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε είναι πραγματικά τραγικό, και όταν γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ενότητας, ουσιαστικά μας ενοχλούν. Λέμε ότι είναι καλύτερα να μείνουμε διηρημένοι παρά να προσπαθούμε να ενωθούμε. Αλλά πρέπει να δούμε ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η ενότητα, όπως φάνηκε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, η ενότητα που να στηρίζεται όμως στο πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Όχι οποιαδήποτε ενότητα, στο πρότυπο της Εκκλησίας, της δηλαδή, μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
1: Είναι, πρέπει να είναι έτσι, στηριζόμενη στην αγαπητική σχέση που έχουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους.
0: Ακριβώς. Και να στηρίζεται στην αλήθεια που εκφράζει η Εκκλησία μέσω των παραδόσεών της, των πατέρων της, τους οποίους τιμούμε και τιμήσαμε την περασμένη Κυριακή, και συνεπώς είναι μια ενότητα μέσα στην αλήθεια, αλλά συγχρόνως και εν τη αγάπη. Γιατί χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει αλήθεια και χωρίς την αλήθεια δεν υπάρχει αγάπη. Δεν είναι αληθινή η αγάπη που δεν στηρίζεται στην αλήθεια. Ενώ η αλήθεια που δεν στηρίζεται στην αγάπη, στο τέλος καταντά να γίνεται φανατισμός. Ζηλωτισμός ου κατ' επίγνωση, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι και αυτό δυστυχώς μια απομάκρυση από το θέλημα του Θεού. Έτσι η Εκκλησία καλείται να διατηρεί την ενότητά της, συνδυάζοντας την αλήθεια με την αγάπη και την ορθή πίστη με την αγάπη προς αλλήλους. Και αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές μας εμφανίζεται δύσκολος, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία. Η ενότητα στην Εκκλησία διασαλεύεται όταν ο καθένας υψώνει το ανάστημά του και γίνεται εκφραστής και υπερασπιστής της αλήθειας. Τότε φτάνουμε να έχουμε ένα σωρό πάπες, θα λέγαμε, στην Εκκλησία μας.
1: Έτσι είμαστε σήμερα.
0: Διότι κατηγορούμε μια άλλη ομολογία, τη Ρωμακαθολική για παράδειγμα, ότι έχει πάπα και έχει αποσυνδέσει και έχει εναποθέσει μάλλον την αυθεντία και το αλαθητό της σε ένα πρόσωπο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζουμε και εμείς την ίδια ακριβώς κατάσταση.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τις τελευταίες, ας το πω τουλάχιστον δεκαετίες, τελευταία 15 χρόνια, 20, και όσο πάει και βλέπαμε ότι είναι σε περισσότερη έξαρση αυτό, πόσο εύκολα εμφανίζονται άνθρωποι, είτε λαϊκοί αλλά και πολύ κληρικοί, δυστυχώς και πολύ κληρικοί, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες, όπως είπες, εκφράζουν μία εξκατέντρα, όπως λέγεται, ναι, θεολογία,
0: και συμπαρασύρουν ο ανθρώπος,
1: απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν την Εκκλησία, ακόμη και αν κάνει λάθος ένας επίσκοπος, μία τοπική σύνοδο σε ένα θέμα διοικητικό, διαδικαστικό, δεν εννοώ σε θέμα, ναι, πίστεως, δεν μπορείς να απορρίπτεις την Εκκλησία και να λες εγώ ξέρω καλύτερα και συμφέρει να απομακρυνθώ και να καλείς τον κόσμο να κάνει το ίδιο.
0: Είναι η παγίδα του διαβόλου αυτή.
1: Ο Χριστός δίδαξε ότι μέσα από την αγάπη, όπως την έχουν ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, διατηρείται η ενότητα, οπότε δεν πρέπει να φανατίζομαι τους ανθρώπους, να είμαστε υπέρμαχοι των αποσχιστικών τάσεων και να οδηγούμε τους ανθρώπους να αποκόπτονται από την Εκκλησία τάχα στο όνομα της αλήθειας, τάχα στο όνομα της ομολογίας, Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και χαίρεται ο διάβολος ιδιαίτερος με όλα αυτά. Γιατί είναι σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο τον Χριστό. Αυτός που κατευθύνει το πλοίο της Εκκλησίας μέσα στην κλειδονιζόμενη θάλασσα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας. Αυτός είναι ο καπετάνιος, θα λέγαμε. Εμείς είτε είμαστε κληρικοί, ακόμη και επίσκοποι να είμαστε, δεν κατευθύνομαι εμείς στην Εκκλησία. Γιατί σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς ποιμενόμενοι. Σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς μέλη του πληρώματος του σκάφου της Εκκλησίας. Ο καπετάνιος
0: είναι διακονήματα αυτά.
1: Είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν εγώ αποκόπτομαι από το σώμα της Εκκλησίας ή καλό και άλλους τρόπους να το κάνουν, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στον Χριστό και έχω εμπιστοσύνη μόνο στις δικές μου δυνάμεις και ότι μπορώ μόνος μου να αποκαταστήσω, όπως μου λέει ο λογισμός μου, δηλαδή ο διάβολος, την τάχα κινδυνεύουσα ή ακόμη και χαμένη αλήθεια. Και τα κάνω ακόμη χειρότερο, όπως τα έκαναν στο πέρασμα των αιώνων όλοι οι αιρετικοί. Τα έκανα ακόμη χειρότερα. Και οδηγήθηκαν στην απώλεια και αυτοί και όλοι όσοι τους ακολούθησαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι που θίγεις τώρα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Πραγματικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια

0: πώς για να μπορούμε να διαπιστώνουμε ποια είναι η αλήθεια και όχι η γνώμη του καθενός και όχι η γνώμη των διαφόρων ομάδων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τιμώντας τους πατέρες της Εκκλησίας που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καλούμαστε να αποκτήσουμε το φρόνημα των ταπεινών, το οποίο δεν αναζητεί την αλήθεια στη γνώμη του καθενός από μας, αλλά στη συμφωνία των μελών της Εκκλησίας που εκφράζεται δια της Συνόδου των Επισκόπων της. Έτσι και μόνο με αυτόν τον τρόπο εικονίζει η Εκκλησία την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος υπάρχει μια διαρκής και αιώνια και μόνιμη σύνοδος. Έτσι να το πούμε αυτό.
1: Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο πριν την πλάση του ανθρώπου. Διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως να γράφει ο συγγραφέας του,
0: ο
1: Μωυσής ακριβώς, να λέει ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα μορφή και η μητέρα. Ποιήσομεν, δηλαδή, σαν, είναι πρωτοπληθυντικό να κάνουμε. Ποιοι να κάνουμε? Και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε δηλαδή, όπως το είπες, μια συνεργασία, σύνοδο, συνεννόηση.
0: Στον πύργο της Βαβέλ, ας κατεβούμε να δούμε τι γίνεται. Και άλλος πληθυντικός.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και το διάβαζαν τότε οι Εβραίοι της Βαβέλ και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοούσε ο συγγραφέας.
1: Να πως εξηγούνται όλα.
0: Έτσι λοιπόν. Στα πρόσωπα λοιπόν της Αγίας Τριάδας υπάρχει μια διαρκής και αιώνια σύνοδος, μια σύναξη θα λέγαμε, μια κοινωνία αδιάρρηκτη, μια κοινωνία πρώτα απ' όλα αγάπης, από την οποία πηγάζει και η αλήθεια αυτή, η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια και η πραγματικότητα του κόσμου και της ύπαρξής μας. Σήμερα ο κόσμος επιδιώκει την ενότητά του με τρόπους που βρίσκονται μακριά και από την αλήθεια και από την αγάπη. Και αυτή η επιδίωξη θα μας φέρει σε δύσκολες μέρες. Ήδη μας έχει φέρει. Δεν είναι μια επιδίωξη που στηρίζεται στον καταναγκασμό και στην ανάγκη. Είναι μια επιδίωξη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Μόνο βιώνοντας την αγάπη ο καθένας στο επίπεδο το οποίο ζει, στο χώρο τον οποίο ζει, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενωθούμε πραγματικά. Διότι η αγάπη είναι αυτή η οποία σέβεται τη διαφορά, τη διαφορετικότητα και την ετερότητα του άλλου ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ενότητα μέσα στη διαφορά και στη διάκριση και δεν έχουμε μια ισοπεδωτική θα λέγαμε ενότητα που την επιβάλλουν ορισμένοι άνωθεν. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ επίκαιρες σήμερα και η περικοπή που ακούσαμε στην Εκκλησία μας και η εορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε και στις μεταξύ μας έτσι καθημερινές σχέσεις, αλλά και μέσα στον πολιτισμό μας τη σωστή ενότητα, την ενότητα της αγάπης, η οποία σέβεται τη διαφορά και τη διάκριση από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η ενότητα είναι ένας στόχος, μόνιμος στόχος και μία το αειζητούμενο θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω όλο αυτό. Λοιπόν, η περικοπή λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πατέρων είναι ουσιαστικά τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς το Θεό Πατέρα. Και είναι σαφή, λέει, αναφερόμενο στους μαθητές ο Χριστός, εγώ, αναφερόμενος προς τον Θεό Πατέρα, εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που με έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα.

0: διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Τα λόγια αυτά του Χριστού μπορεί να φαίνονται μεροληπτικά με μια πρώτη βιαστική ανάγνωση. Δεν νοιάζεται ο Χριστός για ολόκληρο τον κόσμο παρά μόνο για τους μαθητές του? Δεν είναι ο Χριστός εκείνος που πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε πείνωση αληθείας ελθύν? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα των λόγων αυτών του Χριστού, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση μαθητών και κόσμου, δηλαδή εκκλησίας και κόσμου. Η εκκλησία δεν αδιαφορεί για τον κόσμο, αλλά αντιθέτως νιώθει υπεύθυνη για τη σωτηρία του. Νιώθει υπεύθυνη για τη σωτηρία του. Ο κόσμος όμως χρειάζεται την εκκλησία για να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι ο κόσμος και όχι η εκκλησία. Το σκοτάδι δεν διαλύεται παρά μόνο αν υπάρχει και εμφανιστεί το φως. Τότε μόνο κατανοούμε πως το σκοτάδι δεν είναι η φυσική και μόνιμη κατάσταση. Ο κόσμος χρειάζεται τη μαρτυρία της εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ενότητα και η διαφύλαξη της ενότητας στους κόλπους της εκκλησίας, για να μπορεί η εκκλησία να μετατρέψει το σκοτάδι του κόσμου σε φως. Ο κόσμος λοιπόν χρειάζεται τη μαρτυρία της εκκλησίας, που είναι το αλάτι που δίνει γεύση στον κόσμο. Το αλάτι που δεν αφήνει τις πληγές να σαπίσουν. Το λιχνάρι που φωτίζει ολόκληρη την οικία, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Η μικρά ζύμη που ζυμώνει ολόκληρο το ψωμί. Συνειδητοποιώντας αυτή τους τη θέση, οι χριστιανοί δεν διακατέχονται από αλαζονία απέναντι στον κόσμο, ή ακόμη χειρότερα από εχθρότητα και αντιπαράθεση. Αν υπάρχει τέτοιο, εχθρότητα, αντιπαράθεση, αλαζονία, σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τον δρόμο μας, έχουμε χάσει το πνεύμα του Ευαγγελίου, το πνεύμα της Εκκλησίας, δεν είμαστε πλέον Εκκλησία. Έχουμε γίνει κάτι άλλο.
1: Δεν μπορείς να προσελκύσεις.
0: Έχουμε αποκοπεί από την Εκκλησία για το πνεύμα της και πορευόμαστε κατά το θέλημά μας.
1: Κάτι σαν αιρετική δηλαδή.
0: Έτσι. Και όταν βλέπουμε λοιπόν φανατισμό, εχθρότητα, αλαζονία, αντιπαράθεση, όπως υπάρχει σε πολλές ομάδες ονομαζομένων χριστιανών ορθοδόξων, πολλές φορές και αγνησίων και δεν ξέρω τι άλλο, αμέσως καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Οι χριστιανοί αντίθετα βλέπουν τον κόσμο με συμπόνια, με αγάπη, αλλά και με αίσθημα ευθύνης. Μερικές Κυριακές πριν, και αφού είχε ολοκληρωθεί ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, βλέπουμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές του πως ο θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι. Ο κόσμος είναι για τους χριστιανούς πάντοτε αγρός, ο οποίος μπορεί να δώσει τους πιο πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος περνάμε τις απόψινες μας εκπομπής. Απόψε θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο στην εκπομπή μας μεταξύ ή από την ανάληψη στην πεντηκοστή. Λίγο πριν το τέλος του δευτέρου μέρους λέγαμε πως για τους χριστιανούς ο κόσμος είναι ο αγρός που μπορεί να δώσει πολλούς και πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Χαρακτηριστικό προβάλλει το παράδειγμα της συνάντησης δύο χριστιανών μοναχών με ένα ειδωλολάτρη ιερέα, όπως το διαβάζουμε στο βιβλίο που λέγεται Γεροντικό. Ένας νεαρός μοναχός προπορεύεται και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ακολουθεί. Ο νεαρός θα συναντήσει έναν ιερέα των ειδώλων να προχωρεί τρέχοντας. «Διάβολε, πού τρέχεις», θα του πει. Ο παγανιστής ιερέας, εξοργισμένος από την αντιμετώπιση αυτή, θα χτυπήσει τόσο άσχημα το μοναχό που θα τον αφήσει ανέστητο και θα συνεχίσει το δρόμο του με την ίδια βιάση. Λίγο αργότερα θα συναντήσει τον Μακάριο, τον Άγιο Μακάριο, τον Αιγύπτιο. «Σωθείς, σωθείς καματηρέ», θα του πει ο Μακάριος. Δηλαδή, σου εύχομαι να σωθείς, κουρασμένε άνθρωπε. Ο ειδωλολάτρης ιερέας θα απορρίσει για αυτή την θετική απόκριση και θα ρωτήσει τι εννοεί ο Μακάριος με τα λόγια αυτά. «Σε βλέπω να κουράζεσαι, χωρίς όμως να γνωρίζεις ότι αδίκως κοπιάζεις», θα του πει ο Μακάριος. Ο ιερέας των ειδώλων θα κατανυγεί από αυτή τη στάση, στην οποία συνυπάρχουν η συμπόνια, η αγάπη, αλλά και μια διάγνωση βασιζόμενη στην αλήθεια, και θα καταλήξει να γίνει χριστιανός και μάλιστα μοναχός. Η διαφορετική στάση του Αγίου Μακαρίου και του νεαρού μοναχού και οι συνέπειες τους μας δείχνουν με τον πιο εμφανή τρόπο τι σημαίνει πως ο κόσμος χρειάζεται την Εκκλησία, την αυθεντική Εκκλησία, για να καταλάβει την κατάστασή του και ενδεχομένως να μεταστραφεί. Τα λόγια του Χριστού για την ενότητα ως σημείο πιστότητας στο θεϊκό θέλημα υπονοούν όμως και πιθανούς κινδύνους για την Εκκλησία. Αυτό φανερώνεται κατά τρόπο αποκαλυπτικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της, όχι μόνο στο ευαγγελικό και στο αποστολικό, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Και εκεί συναντούμε το ίδιο κλίμα αποχαιρετισμού όπως και στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά στους πρεσβυτέρους της Εφέσου για τελευταία, όπως θα αποδειχτεί, φορά. Τους αποχαιρετά, τους λέει τι έκανε για αυτούς και τους προειδοποιεί για τους επερχόμενους κινδύνους. «Λύκοι βαρείς θα εισέλθουν στο πίμνιο επιχειρώντας να αποσπάσουν τους μαθητές». Ο κίνδυνος της διάσπασης, ο κίνδυνος της νόθευσης της ευαγγελικής μαρτυρίας είναι πάντοτε υπαρκτός για τους χριστιανούς ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Δικαιολογημένα δημιουργούνται ερωτήματα. Πώς θα αντιμετωπίσει η Εκκλησία κάθε εποχής τους κινδύνους αυτούς? πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή εκκλησία? Πού βρίσκεται η αλήθεια του Χριστού και πού αρχίζει η διαστρέβλωση των ανθρώπων στις μέρες μας, αν και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από το γεγονός της Πεντηκοστής? Νιώθουμε κι εμείς οι σημερινοί χριστιανοί ότι ο Χριστός έχει αναλυφθεί, η παρουσία του είναι δυσδιάκριτη και το θέλημά του απρόσιτο, αλλά και το πνεύμα μοιάζει να μην είναι παρόν ανάμεσά μας? Νιώθουμε σαν να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε ανάληψη και πεντηκοστή, χωρίς όμως τη χαρά των πρώτων μαθητών. Αυτοί έφυγαν από τον τόπο της αναλήψεως και υπέστρεψαν στα Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, χωρίς λοιπόν τη χαρά των πρώτων μαθητών. Λησμονούμε πως το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει στους φτωχούς το πνεύματι, δηλαδή στους ταπεινούς, σε αυτούς που έχουν περιορίσει το εγώ τους. Αυτή τη θλιβερή αντωνυμία που υποκρύπτει τη δαιμονική έπαρση, τη δύναμη που προκαλεί τις ρήξεις και τα σχίσματα στους κόλπους της Εκκλησίας, τη θέληση που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού για ενότητα. Το Πνεύμα το Άγιο, του οποίου την έλευση ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε σε εκκλησία την Κυριακή της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται σε αυτούς που είναι γεμάτοι από αγάπη, από συμπόνια για τους άλλους, είτε αυτοί είναι αδελφοί χριστιανοί, είτε καλλιεργούν ακόμη το φρόνημα του κόσμου. Εάν δεν είχαν οι Απόστολοι αυτή την αγάπη και τη συμπόνια προς τους εθνικούς της εποχής τους, δεν θα προσετίθεντο νέα μέλη στην Εκκλησία του Χριστού. Όχι. Ο Χριστός θαυματούργησε και σε αλλοεθνείς, το ίδιο και οι Απόστολοι. Σκορπίστηκαν στον κόσμο και έκαναν θαύματα σε εθνικούς, ειδωλολάτρες δηλαδή. Δεν τους αποστρέφονταν, αλλά τους έδειχναν αγάπη και συμπόνια.
1: Πώς αλλιώς θα τους ηλικίαν στην πίστη του Χριστού? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Τα δούμε εμείς εδώ, οι σούπερ ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε υψώσει τύχη και εξαπολύουμε μύδρους κατά πάντων. Πώς αντιμετώπισε, θυμόμαστε, εκεί την περίπτωση από το βίο του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Παϊσίου, θυμόμαστε με πόση αγάπη δέχτηκε εκείνο το νεαρό, ο οποίος είχε οδηγηθεί από τον παππού του σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ, κάπου τέλος στην Ανατολή, και ο άνθρωπος ήταν υπό την επίρρεια του διαβόλου εντελώς και έκανε και θαύματα εντός εισαγωγικών, έσπαγε πέτρες, έκανε πράγματα, τα γνωρίζουμε από το βίο του Οσίου Παϊσίου, αλλά και ίσως τα θυμούνται και από την πρόσφατη σειρά οι πολλοί ακροατές μας που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση. Με πόση αγάπη και συμπόνια δέχτηκε ένα αμαρτωλό, ένα εχθρικά διακείμενο, ένα υπό δαιμονική επίρρεια άνθρωπο. Και τι έκανε? Τον απελευθέρωσε και έκατσε δίπλα του σαν αρνάκι.
1: Γιατί?
0: Και οδηγήθηκε στον κόλπο της Εκκλησίας και τον είδαμε να εξομολογείται και να κοινωνεί τελικά αυτός ο άνθρωπος.
1: Γιατί ο άνθρωπος δεν πάβει και πλανεμένος να είναι εικόνα του Θεού. Δεν πάβει.
0: Με ταπείνωση λοιπόν και υπομονή και συμπόνια το δέχτηκε ο Άγιος, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου της Εκκλησίας, επέδρασαν και φυσικά η χάρη του Θεού που αναπαύεται στους ταπεινούς την καρδία και έγινε αυτό το θαύμα. Οι χριστιανοί Ως ταπεινοί προσέρχονται σε κάθε κυριακάτικη σύναξη της ευχαριστίας, στη Θεία Λειτουργία, γιατί νιώθουν βαθιά μέσα τους ότι εκεί, στη λατρεία του Θεού, μπορούμε να δούμε την πραγματική Εκκλησία. Μια Εκκλησία που δεν ορίζεται με όρους τόπου. Μια Εκκλησία που δεν περιορίζεται στους 4 τοίχους του ναού. Μια Εκκλησία που γίνεται αντιληπτή ως ένα σώμα που διαθέτει μνήμη και αναμονή. Μνήμη των θαυμασίων που έχει πράξει ο Θεός για τους ανθρώπους, αναμονή των εσχάτων επαγγελιών της επερχομένης Βασιλείας του Θεού, όπως άλλωστε ομολογούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Προσδοκώ, με ανυπομονησία περιμένω δηλαδή, ναι. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, δηλαδή την πραγματοποίηση των εσχάτων επαγγελιών του Θεού. Γι' αυτό και εμείς ανάμεσα στην Ανάληψη και στην Πεντηκοστή, όπως πως σοφά έπραξε η Εκκλησία μας, θυμόμαστε και μνημονεύουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους συντάκτες του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο οι χριστιανοί ως ένα σώμα απαγγέλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία και μάλιστα προκειμένου να αρχίσει η Αγία Αναφορά. Οι πατέρες αυτοί και συνολικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θυμίζουν τι σημαίνει να παραμένει η Εκκλησία ενωμένη και σαν ένα σώμα να λατρεύει το Θεό. Τι σημαίνει η πραγμάτωση των λόγων του Χριστού σήμερα? Τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να όσοι εν καθώς εμείς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που διαβάζουμε στο τέλος του αποστολικού αναγνώσματος που ήδη αναφέραμε, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Αφού λοιπόν ο Παύλος έχει αποχαιρετήσει τους χριστιανούς της Εφέσου και αφού τους έχει προειδοποιήσει για τους επερχόμενους κινδύνους, κάνει μια κίνηση βαθιά παραδειγματική. Γονατίζει μαζί με τους άλλους χριστιανούς και προσεύχονται όλοι μαζί στο Θεό, πέφτοντας στα γόνατα. Ο Παύλος και οι χριστιανοί της Εφέσου δείχνουν με μία κίνηση του σώματος τις βαθύτερες κινήσεις της ψυχής τους. Την ταπείνωση που κάνει δυνατή, όπως είπαμε, την έλευση του Πνεύματος του Αγίου. Την αποδοχή της χάριτος του Θεού. Αλλά δείχνουν με την ενέργειά τους αυτή και τη δέηση και τη λατρεία του Θεού ως βαθιά ανταπόκριση του ανθρώπου στις χάρες και τις δωρεές του Θεού. Ας μην ξεχνάμε πως όπως είχαμε επισημάνει σε παλαιότερες εκπομπές μας, στα έσχατα το μόνο έργο που απομένει στους ανθρώπους είναι η λατρεία του Θεού. Έχοντας γιορτάσει την Ανάληψη και πορευόμενοι προς την Πεντηκοστή, ας μη λησμονούμε ότι η ενότητα θα πρέπει να είναι το αλάνθαστο κριτήριο της γνήσιας μετοχής στην Εκκλησία. Η αγάπη και η συμπόνια για τον κόσμο να είναι το φρόνημά μας. Η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι το έργο μας. Αμήν. Και με αυτές τις σκέψεις και έχοντας φτάσει κάπου εδώ στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλω να σας αποχαιρετήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθώ σε όλους καλή Πεντηκοστή και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να έρθει πλούσια στην ύπαρξή μας, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό να έχουμε ταπείνωση, συμπόνια και αγάπη προς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους μη αδελφούς, δηλαδή που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, όλους.
0: Και να μένουμε ενωμένοι τη προσευχή και τη δεήση, όπως ήταν προς καρτερούντες οι Απόστολοι, να μένουμε ενωμένοι γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο, λατρεύοντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κοινωνώντας του Δεσποτικού Σώματος Σχεμάτος του Κυρίου μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ, καλή αντάμωση.
1: Καλό μας βράδυ, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, φίλοι.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.